0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
2: Κεφαλόπουλα εργάτε.
3: Συναγρίδα πιανίστρια.
4: Φώκες στα αθλητήρια.
5: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
6: Και τσούφλα συγγραφή.
7: Και έργα κάπω τσουφτερά.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
9: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
10: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
11: Αριστοφάνη.
12: Αυτό το καλοκαίρι στι διακοπέ θα βγει για μπανάκι, θα βγει για μπύρε, θα βγει για κλάμπινγκ, θα βγει για κάμπινγκ, θα βγει για ψάρεμα, θα βγει για ψαροντούφεκο, θα βγει για ουζάκια, θα βγει για σφινάκια, θα βγει για σκι, θα βγει για jet ski, θα βγει για βόλτα αρκεί. Να βγει με ζώνη ή κράνο. Μειώνοντα την ταχύτητά σου, προσέχοντα όταν καταναλώνει αλκοόλ, χρησιμοποιώντα σωστά το κινητό σου και φορώντα πάντα ζώνη ή κράνο, αυτό το καλοκαίρι θα βγει σώο και αυλαβή.
13: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινα τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο βόλιο.

Έλα στη θέση μου και πες μου τι θα έκανες εσύ, αν κάποια ώρα εγώ γινόμουν σαν εσένα. Έχεις χιλιάδες απαιτήσεις.

Έλα στη θέση μου και πες μου αν θα αντέχεις εσύ όταν εγώ θα είχα γίνει σαν εσένα. Να φεύγεις όποτε το θέλεις, να είσαι πανταριστική.

7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Παιδιωτία σε όλη την Ελλάδα.
14: Στη δική της λειτουργία.
15: Τον άνθρωπο.
14: Υπερπλασία προστάτη.
15: Το δόλιο.
14: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
15: Απαράδεκτος.
14: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
15: Δεν τα θέλει.
16: Και ποιος σου το είπε?
15: Η γυναίκα σου.
16: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
14: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
17: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
18: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
19: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο, κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Θα σας διαβάσω κάτι μόνο και θα έτσι θα πάω στον καλεσμένο. Προχθές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν από τους βασικούς ομιλητές σε εκδήλωση της ΣΚΕΔΕ. Τι είπε εκεί? Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, την πλειοψηφία των δήμων ή την πλειοψηφία των περιφερειών. Και από εκεί ξεκινά το ξύλωμα του pullover των δημοκρατικών διαδικασιών στο εκλογικό σύστημα. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα, για το οποίο σας είπα αναλυτικά προχθές, το οποίο είναι περίπου ένα σύστημα ηλεκτρονικού λότου. Θα ψηφίζεις το δήμαρχο της καρδιάς σου, θα ψηφίζεις όμως και τη δεύτερη πιθανότερη εκλογή ως δημάρχου της λιγότερο καρδιάς σου, και περίπου έτσι θα γίνεται και με δημοτικούς συμβούλους που θα μπορείς να ψηφίσεις από αλλού. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Αφού το θέλετε έτσι, δεν βάζετε σε μία κόλλα χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική λίστα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και να επιλέγετε ο ικανότερος ή αυτός που είναι ο καλύτερος διαχειριστής σας, και κάπως έτσι να φτιάχνετε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, να τελειώνει η ιστορία? Διότι όπως καταλαβαίνετε, και με 30% μπορεί να βγαίνει δήμαρχος. Όλα τα άλλα, συνθέσεις, το πρώτο πεδίο, κύτταρο δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετή, πάει περίπατο. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δημάρχων, οι περισσότεροι είναι μούγκα στη στρούγκα. Διότι σου λέει, εμένα με βολεύει, μπορεί να είμαι εγώ πάλι. SAE και το διατάφτα το είπε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση θα θεωρεί περίπου ως λάφυρο να έχει όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στην αυλή της. Άρα να τους μετατρέπει σε η μάντα του κεντρικού συστήματος έτι περαιτέρω από ό,τι είναι σήμερα, και αυτοί να σχεδιάζουν στις τοπικές κοινωνίες με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία αποκέντρωση, ε! Ποιος είχε πει ότι θα πάμε σε δυστοπικά εκλογικά συστήματα για να βολέψουμε τη φόρμα πρώτος? Ένας ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε, ο οποίος είναι και διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδο, κύριος Λύκος. Καλημέρα, κύριε Λύκε.
8: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
7: Πώς να τα θυμόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Ένας πρώην πρόεδρος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή παίξε-γέλασε, σου λέει εδώ έχεις πλήρη αλλίωση του χαρακτήρα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης.
8: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Εδώ μιλάμε για δημοκρατία με κολλημένη φωνή και μια αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη από λίγους, η οποία ουσιαστικά μετατρέπεται, όπως το είπατε πολύ καλά προηγουμένως, σε ένα διοικητικό ημάντα του κεντρικού κράτους. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Και εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός πρώτος μίλησε για επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, αν θέλουμε να το δούμε? Επιτελικό κράτος δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών για να μπορώ εγώ ως μονάρχης να ελέγχω τα πάντα. Επιτελικό κράτος σημαίνει το εξής, ότι έχω ένα κράτος το οποίο καταστρώνει τα εθνικά σχέδια, τις τομεακές πολιτικές στρατηγικές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά ελέγχει τα δημόσια οικονομικά. Όλα τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Αυτό σημαίνει και, αυτό μας λέει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, ο χάρτης αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για αρχή της εγκύτητας, αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Άρα μένουμε Ευρώπη, αλλά είμαστε Ουγκάντα. Μάλιστα, ψάχνοντας τις σημειώσεις μου, επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, ξέρετε που έχει τέλεια εφαρμογή αυτό το σύστημα, το supplementary vote που πάνε να κάνουν εδώ πέρα, που δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι λέγεται αυτό, συμπληρωματική ψήφος, στο βασίλειο της Τόγκα, έναν ανεξάρτητο νησιωτικό έθνος, στο νότιο ειρηνικό, που βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.
7: Της Τόγκα.
8: Της Τόγκα.
7: Μάλιστα.
8: Ακριβώς.
7: Γίναμε Τόγκα δηλαδή.
8: Ακριβώς. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι Δανείοι, άλλοι και αυτοί δεν ξέρουν. Οι Νορβηγοί δεν γνωρίζουν. Και οι Σουηδοί φυσικά δεν έχουν δημοκρατία. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Πού το συναντάμε αυτό? Στον κύριο Όρμπαν. Μιλάγανε για ορμπανοποίηση που είχε πάλι υπερσυγκέντρωση και τοπικών και κεντρικών εξουσιών. Άρα ορμπανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτόν που μέχρι πρότινος χύνανε τόνος μελάνη προκειμένου να πούνε ότι μην γίνουμε όρμπαρα παιδιά. Μα αυτό κάνουν από την πίσω πόρτα. Επίσης, πού άλλο το συναντάμε? Σε χώρες αφρικανικές. Όπου εκεί τι θέλουν να κάνουν? Προκειμένου να ελέγχουν τα συστήματα τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, πρέπει να έχουν αυτούς που θέλουν οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αφρικανικά κράτη που είναι πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα, φυσικούς πόρους κτλ. Είναι πανφτωχά και ο λαός πεινάει. Πού άλλο το είδαμε αυτό? Βραζιλία. Βραζιλία, ο δήμαρχος αντέδρασε. Προσέξτε. Μερκοσούρ, έρχομαι πίσω σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Ο δήμαρχος αντέδρασε γιατί η ΕΝΕΛ είχε αφήσει το Σάο Πάολο χωρίς ρεύμα. Ακριβώς επειδή κερδοσκοπούσε. Και εν συνεχεία πήγε ο Λούλα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία με τη Μελώνη και προκειμένου να σωθεί η ΕΝΕΛ, εντάξει, δεν υπήρχαν άλλες φωνές διαμαρτυρίας και η ΕΝΕΛ έμεινε. Και έτσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την καταψήφιση της Μερκοσούρ. Είναι τόσο όμορφα πλασμένα σε αυτόν τον κόσμο. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. Όλα τα πειράματα ξεκινούν από εδώ. Όλα τα πειράματα της νέας διακυβέρνησης, της νέας τάξης παραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, θα ξεκινήσουν από εδώ. Και πώς θα ξεκινήσουν από εδώ? Είναι ένα πεδίο, θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πεδίο βολής φτηνό, δηλαδή θα τη λατινοαμερικανοποιήσουν, όπως έχω ξαναπεί. Και για να το κάνουν αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση, κανόνες, τίποτα. Θα έρχεται ο ξένος επενδυτής και θα μοιράζει χωράφια. Θα μοιράζει γη, ελληνική γη. Με ό,τι υπάρχει υπόγεια, ό,τι υπάρχει πάνω και ό,τι υπάρχει και υπέργεια βέβαια. Αυτό θα γίνεται εδώ. Βλέπετε στη Δυτική Μακεδονία λένε θα έχουμε αύξηση, λέει, του ΑΕΠ 7%. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει 7 δις οι άνθρωποι. Είναι όλοι απολυμμένοι. Και μάλιστα έχω να πω από την εκπομπή σας και το εξής. Ότι με προκήρυξη που βγάζει η κυβέρνηση, προσέξτε, βγάζουν προκήρυξη ποιος θα έρθει για να καταστρέψει τους πύργους ψήξης στην Κοζάνη, τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το σπαστήρα, τις αποθήκες πετρελαίου και όλες τις μονάδες του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εγχώριο κοίτασμά μας, το λιγνίτι που σε περιόδους κρίσης όπως τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να μειωθεί το ρεύμα για τους καταναλωτές. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες. Μας ενδιαφέρει ένα σύστημα να μπορεί ένα φαντ διεθνές να προσελκύει επενδυτές που θα τους λέει ότι παιδιά εδώ έχετε το μεγαλύτερο κέρδος. Ελάτε να τα αρπάξετε. Ελάτε να τα πάρετε. Και να έχουμε επενδυτές από Αμπου Ντάμπι, από οπουδήποτε θέλετε.
7: Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, για να φτάνει ένας πρώην πρόεδρος να ασχολείται με το εκλογικό σύστημα στην πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι εδώ καταρχάς βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να περάσει και στη λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή?
8: Βεβαίως. Έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, αλλά πριν πολλά χρόνια από την εκπομπή σας.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πώς φαίνεται αυτό τώρα? Ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ο άλλος, ναι, παιδιά, να ψηφίζω εγώ από εκεί. Αλλά αν θέλανε να κάνουν πραγματικά, να διευκολύνουν τον κάθε πολίτη που θέλει να πάει να ψηφίσει, θα μπορούσε να ψηφίσει, να ψηφίζει. Δεν είναι δύσκολο αυτό για ένα επιτελικό κράτος που ψηφιοποιείται, όπως μας λένε, να ψηφίζει εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, έχω πάει εγώ για διακοπές, για παράδειγμα, στη Σύρο, να ψηφίζω από τη Σύρο και η ψήφος μου να μεταφέρεται στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκεί που είναι η γενετήρια μου.
7: Σωστό.
8: Τόσο δύσκολο είναι. Οι φαντάροι δηλαδή, γιατί τους μεταφέρανε
7: κάπου
8: για να ψηφίσουν στην Ευρυτανία?
7: Αυτό είναι πράγματι η διευκόλυνση που λέτε. Όλα τα άλλα είναι.
8: Δεν το θέλουν αυτό όμως.
7: Να είμαστε μακριά από την κάλπη στην ουσία. Μάλιστα.
8: Δεν θέλουν την αυτοπροσωπεία. Το καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε σπίτια μας. Γιατί η δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή, κύριε Σαχίνη. Έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, μιλάς. Μπορεί να πλακώνεσαι, να έχεις αντιρρήσεις. Αυτή η δήμωση όμως, αυτή είναι και η πεντουσία τελικά της δημοκρατίας. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τη δημοκρατία και όχι οι Γερμανοί, να στο πω και έτσι? Μα αφού είχαμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες αφενός και οι άνθρωποι βγαίναν έξω και μιλούσαν μεταξύ τους, δεν ήταν μέσα στις πηγές. Ούτε είχαμε το φοβερό το κρύο. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό με τη διαβούλευση. Εδώ με το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κύριος. είναι ότι ουσιαστικά φημώνουν όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
7: Μισό λεπτό, θα πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ρε παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην έχουμε έξοδα, να μην, να τελειώνει η ιστορία την πρώτη Κυριακή. Οπότε, ας είναι και 30% εφόσον θα συγκεντρώνει τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη.
8: Ναι. Η συμπληρωματική ψήφος που λένε, αλλά δεν θα γίνει για τους δημοτικούς συμβούλους. Προσέξτε τώρα τι πάνε να κάνουν. Δεν θα το πάνε συνολικά, θα το πάνε για τους δημάρχους. Θα το πάνε για τους δημάρχους αυτό.

0: Θέλετε να διαβάσω τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Και με όλα αυτά που έγινε με 15 μέρες καθυστέρηση κτλ. Θα είχε βγει ο κύριος Μημαράκης. Εκεί γιατί δεν το εφαρμόζουν. Εκεί γιατί έχουμε επαναληπτικές εκλογές στα κόμματα. Δεν κοστίζει στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από ένα δις χρέος. Γιατί εκεί εθελοτυφλούμε δηλαδή. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σύστημα?
1: Άρα...
0: Το εφαρμόζουμε σε εσωκομματικές εκλογές, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιταλία, κύριε Σαχίνη, αν σου...
1: Ποια είναι η στόχευση, μισό λεπτό, ποια είναι η στόχευση λοιπόν με το να βγάλω δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και με 25-30 ο δήμαρχος Αθήνας?
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Δούκας, μισό λεπτό, είπε παιδιά να τελειώνει η ιστορία. Να αποφασίζετε και να διατάσσετε διορισμούς και να κλείνει η ιστορία.
0: Γιατί δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Είναι τόσο απλό, απαντήσατε εσείς ήδη στην ερώτηση. Δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Θέλουν από την πρώτη Κυριακή να υπάρχει, γιατί κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος έχει ένα μηχανισμό. Είναι πολύ δύσκολο και η Νέα Δημοκρατία ελέγχει το 80% αυτή τη στιγμή. Το 80% δήμων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, από τους 330 πόσοι είναι, και φυσικά σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ, ακόμα και αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία μου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, από την άλλη πλευρά είναι και ένα νομοσχέδιο ήττας για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ήττας? Γιατί σου λέω ότι εγώ μάλλον χάνω. Άρα να μπορέσω να ελέγξω τους μηχανισμούς από κάτω, προκειμένου να μπορέσω και να συντηρίζω τα έργα, αλλά κυρίως να συνεχίσω να αθρέφω τον κομματικό μου στρατό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός θέλει άπλετη δημοκρατία. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα, θα τους πλακώνουμε όλους στο ξύλο για να επικρατήσει η δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι την δεκαετία του 80 να τολμούσαν να σκάσουν μύτη όλοι αυτοί, γιατί υπήρχε δημοκρατία.
1: Άρα, άρα κύριε Λύκο, η οποιαδήποτε γνήσια, γιατί αυτό ήταν ιδίως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, μορφή έκφρασης, και μάλιστα να θυμίσω ότι είναι και μια κατάκτηση αυτοδιοίκησης, ήταν μάλλον, αυτό είναι το σωστό.
0: Εξαιρετική τότε.
1: Μάλιστα, η όσο πιο απλή και αναλογική εκπροσώπηση. Άρα μου λέτε αυτό πάει περίπατο πια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για σύνθεση, ούτε για συγκλήσεις προγραμματικές. Και κυρίως, μισό λεπτό, κυρίως θα μπορεί ένα 30-25%.
0: 22% σας είπα προηγουμένως.
1: 22% να επιλέγει για έναν Δήμο, θα σας πω για παράδειγμα του Ηρακλείου, 300.000 κατοίκων, θα αποφασίζει το 22%.
0: Βεβαίως. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Καταρχήν το σώμα, προσέξτε, το 28 έχουμε εκλογές. Το σώμα δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα. Από τη μια. Από την άλλη, δεν θα σε υποχρεώνει ο άλλος να βάζεις και δεύτερη επιλογή. Σου λέει αν θέλεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή εγώ θα έχω πάρει 22%, θα παίρνω κι άλλους 100 σταυρούς, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω κτλ. Τα νούμερα είναι τυχαία και θα μπορώ να βγαίνω δήμαρχος. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να πούνε ότι αν δεν βάλεις δεύτερη επιλογή, όλο το ψηφοδέλτιο θα πηγαίνει άκυρο. Καταλάβατε πώς το κάνουν. Δηλαδή είναι εντελώς τα μέτρα τους. Και το κακό ποιο είναι? Είναι ότι επειδή κάποιοι δήμαρχοι και προοδευτικοί δήμαρχοι το βλέπουν αυτό ότι τους συμφέρει, δεν μιλάνε.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν μιλάνε.
1: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε
0: δεν
1: να έχουν...
0: μιλάνε γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι, εάν πραγματικά υπηρετούν το θεσμό και όχι την πάρτη τους, να έχουν βγει μπροστά ήδη. Να έχουν βγει στα κάγκελα. Λέει εδώ Δημήτρης, καλημέρα κύριε Λύκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι κι αλλιώς οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού πρακτικά έχουν χάσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο από συγκεκριμένους νόμους. 43-23 του 15, άρθρο 80 του 45-49 του 18, οι νέες μεταρρυθμίσεις και συμπληρώσεις που γίναν με τροπολογίες από το 19 ως σήμερα είναι οι νόμοι που έχουν υποχρεώσει όλους τους ΟΤΑ της χώρας να μην έχουν πλέον ταμιακά διαθέσιμα παρά μόνο χρήματα για διαχειριστικές ανάγκες 15 ημερών. Άρα έχει πια σημασία ποιος είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος όταν η ΑΔΕΚ πλέον κάνει κουμάντο?
0: Εδώ κοιτάξτε όμως, είναι το τελικό χτύπημα αυτό. Και εδώ θα το κάνουν και με τη σφραγίδα του νόμου. Πέρα από τις ενδιάμεσες τροπολογίες και νόμους που έχουν περάσει και περνάνε και άλλους τώρα, θα σας τους αναλύσω μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν οι Δήμοι δεν έχουν πρόσβαση, δεν ξέρουν ακόμα, δηλαδή περνάνε όλα αυτά.

0: αυτή την υποτίθεται αναθεώρηση και τα λοιπά του νέου κώδικα, αλλά ακόμα δεν τους λένε τι θα γίνουν με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά 2/3. Από 8 δις δηλαδή έχουμε πάει σε κάτι λιγότερο από 3 δις, προσέξτε, για όλους τους Δήμους. Εδώ όμως κάνουν και μια άλλη τρίπλα. Σου λένε εσύ καταργούν και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια. Είναι το άρθρο 312.
1: Δηλαδή?
0: Να σας πω εδώ ακριβώς τι σημαίνει αυτό, που δεν το έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή κάθε χρόνο ο Δήμος, ο κάθε Δήμος θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα σου λένε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, θα κάνεις ένα πενταετή προαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά αυτό θα είναι στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτού που θέλει να κάνει.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό.
0: Δηλαδή,
1: αν η κεντρική.
0: Μισό λεπτό.
1: Αν η κεντρική. Θα φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η κεντρική εξουσία αποφασίσει στρατηγικά ότι για την επόμενη πενταετία θέλω στον έφορο κάμπο της Μεσαράς μόνο
0: αυτό
1: φωτοβολταϊκά.
0: Λέω. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω
1: ο δήμαρχος δεν θα μπορεί να σχεδιάσει διαφορετικά.
0: Όχι. Και όχι μόνο αυτό.
1: Τότε τι αυτοδιοίκηση είναι αυτή. Που παίρνει
0: και
1: αποφάσεις.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτά θα πληρώνονται, επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά θα πληρώνονται από τους νέους, από τα νέα αυτοδιοικητικά τέλη που πάει να βάλει ο κύριος Λιβάνιος. Δηλαδή τον δεύτερο έμφυα, να στο πω και έτσι.
1: Άλλο αυτό, περνάει στον Τούκο.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: το ίδιο είναι.
1: Άλλο λέω, περνάει στον Τούκο.
0: Τα σχέδια που εγώ εφαρμόζω με ιδιωτικές εταιρείες και οι δημότες θα τα πληρώνουν αυτά μέσω των ακινήτων του, μέχρι να τα χάσουν.
1: Ναι, γιατί ακούσαμε για αυτό το νέο τύπο έμφυα και νομίζαμε ότι είναι αστεϊσμός, αλλά έχει περάσει πια.
0: Όχι. Είναι ένα τέλος αυτοδιοικητικό, όπου εσύ έχεις ένα ακίνητο σε ένα δήμο. Θα πληρώνεις ένα τέλος, πέρα από έμφυα, προσέξτε, πέρα από έμφυα.
1: Α, τον έμφυα θα το συντηρούν, αυτόν τον έμφυα, μάλιστα. Και μετά?
0: Πέρα από αυτό όμως θα πληρώνουμε και ένα τέλος ως προς το Δήμο, αλλά και ένα τέλος ως προς την περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο. Και απλά τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα τα συμψηφίσουμε αυτά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Τέλος ανθεκτικότητας. Τέλος ανθεκτικότητας. Πηγαίνει απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση. Πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, πάμε και μένουμε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, στα Χανιά. Και το οποίο δεν πάει στο Δήμο, πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα τι ανθεκτικότητα είναι αυτή, πώς θα σχεδιάσετε εσείς στα Χανιά ανθεκτικότητα στο Ηράκλειο, υποτίθεται με κάποια χρήματα που παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Είναι η πλήρης γελιοποίηση, ναι είναι ακραία η λέξη, αλλά θα την πω, είναι η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε κυρία Σακίνη, η αποκέντρωση, αν πιστεύουμε στην αποκέντρωση σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά νησιά και νησίδες, με τόσο διαφορετικό γεωμορφολογικό ανάγλυφο, δεν μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά. Αλλά η αποκέντρωση σημαίνει αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και πόρων. Εδώ είδατε τι έγινε. Περάσανε τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές. Καταργήσανε τις σχολικές επιτροπές, καταργήσανε τον ΟΣ, καταργήσανε όλα. Και τώρα είναι στον αέρα. Δηλαδή θα συντηρούνται σχολεία όπου υπάρχουν γονείς πλούσιοι. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην παλιά γενιά που άκουγα εγώ από τον παππού μου, που μου έλεγε ότι διένεια 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο. Αλλά από την άλλη μένουμε Ευρώπη. Είμαστε σύγχρονη Ελλάδα. Όχι κύριε Σακίνη, απλά θέλουν να μας μετατρέψουν σε κολίγους. Σε νέους γκοτζαμπάσιδες, παλιούς κιόλα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και φυσικά το μεγάλο εργαλείο, σας λέω και πάλι, αν η Ιταλία δεν εκφασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και αντέδρασε, είναι γιατί είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα από την ανάπτυξη μπόρεσε και στάθηκε και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ξένα φαντ, δεν θέλουμε κανόνες, δεν θέλουμε αυτοδιοίκηση, δεν θέλουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θέλουν τίποτα. Εδώ μειώνουμε τη λογοδοσία, κύριε Σακίνη. Εγώ ως ανεξάρτητος, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, θα μπορώ να φέρω καταρχήν λογοδοσία που τώρα είναι ένα-δύο μήνες, θα κάνει ανά 4 μήνες μόνο ο αρχηγός παράταξης, ανά 4 μήνες, εγώ δεν θα μπορώ να φέρνω ένα πρόβλημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήδη προσπαθούν να με θυμώσουν ο κύριος Σπανός. Τι να σας πω, να σας πω ότι δεν μιλάει καθόλου για το διορισμένο ελεκτικό συνέδριο ή τη διορισμένη αποκεντρωμένη. Τη διορισμένη αποκεντρωμένη, νομικές διαδικασίες, δηλαδή αν εγώ αδικούμαι, δεν με αφήνουν να μιλάω ή οτιδήποτε, δεν έχω όπλα να αμυνθώ. Πρέπει να πάω στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη όμως είναι διορισμένη. Η πρόεδρος του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου την έχουν βάλει σε νομική επιτροπή της αποκεντρωμένης. Όπου εγώ την καταγγέλω για αυτά που έχει κάνει και έρχεται μετά να με κρίνει. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να έχω 5 έως 7 χιλιάρικα στην τσέπη, που το έχω κάνει βέβαια, για να πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: πράγμα.
0: Δεν υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός.
1: Αυτό εννοούσατε προηγουμένως λοιπόν, ότι και εδώ όλα γίνονται ασφικτικά. Άρα στην ουσία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τι είναι πια, κρατική μηχανή της εξουσίας?
0: Ακριβώς, είναι όπως οι παλιοί νομάρχες, θυμάστε, που διορίζανε νομάρχες, ακόμα χειρότερα. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Το θυμάστε αυτό το παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου?
1: Ναι,
0: από τα αγροτικά. Ακριβώς, το μακρύ, ακριβώς, από τα αγροτικά. Το μακρύ χέρι του κράτου. Τελείως όμως. Εδώ δεν θα παίζουμε. Εδώ θα είναι τελείως, ξέρετε, διορισμένο μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει, για να σου πω για παράδειγμα, να πάει κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου και να ξεκινήσει από το μηδέν. Πείτε ότι είναι μια συλλογικότητα. Ξεκινάει από μια αντίδραση. Ξεκινάει από μια διαφορετική αντίληψη για το Δήμο. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κανένα μέλλον. Θα πρέπει να βάλουν αρχηγό τον Λαζόπουλο. Δηλαδή ένα άτομο, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λαζόπουλο, αλλά ένα άτομο το οποίο να έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.
1: Άρα,
0: όλα αυτά καταργούνται.
1: Άρα κύριε Λυκό,
0: η αντιπολίτευση, προσέξτε κάτι άλλο, είναι τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, είναι αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι δημοκράτη. Μα δεν έχουν ελεκτικό ρόλο στα νέα, δεν θα έχουν μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Η λογοδοσία, σας λέω και πάλι, συρρυκνώνεται. Θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα. Με το 1 τρίτο, εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, το 1 τρίτο των συμβούλων, μπορούμε να θέλουμε και να βάλουμε θέμα μόνοι μας. Τώρα καταργείται και αυτό.
1: Α, ωραία. Τότε έχει δίκιο η Μαρία που λέει, κύριε Λύκο, τι περιμένετε, λέει, να φωνάξουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες? Αυτοί τώρα κουταλομετρούν ποιο κόμμα θα είναι στα πάνω του και ποιο στα κάτω του για να πάνε να κολλήσουν και μετά να πλώσουν το χεράκι ως ζήτουλες να πάρουν κανένα φράγκο. Τι δεν καταλάβατε, ναι, γιατί, λέει.
0: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί έχουν καταντήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εκεί που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι φάρσης. Όλοι οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν δει στα κάγκελα. Και φυσικά και τα κόμματα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από τα κόμματα.
1: Καλά.
0: Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Τα κόμματα, κύριε Λύκο, θα σας μαλώσω.
0: Εχθές έγινε, από ό,τι παρακολουθούσα, μια εμερίδα από το ΠΑΣΟ, που έγινε μια συζήτηση. Τώρα όμως,
1: ναι, θα σας μαλώσω. Αφήστε τώρα. Τα κόμματα ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Πότε λήγει η διαβούλευση?
0: 4 Ιουνίου.
1: Α, τώρα, μεθαύριο.
0: Ακριβώς.
1: Fast track δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ενώ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται έπρεπε να συζητείτε τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει περάσει από δήμους. Πέρασε μόνο, ξέρετε, ως ένα θέμα ημερήσια διάταξης. Δεν έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Τίποτα. Απολύτως καμία συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και επειδή τάζουν ότι, ξέρετε κάτι, εντάξει, ψηφίσατε τώρα, αλλά έρχεται πακέτο μετά, θα πάρετε χρήματα. Αλλά χρήματα, προσέξτε, χρήματα από τα οποία θα σας τα δώσω για να γίνει το συγκεκριμένο έργο με δικούς μου εργολάβους. Γιατί αυτά τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρουν πολύ καλά βέβαια.
1: Άρα κύριε Λύκο, επί της ουσίας, αυτό το νομοσχέδιο που με fast track τρόπο, όπως μας είπατε, λύγει η διαβούλευση 4 Ιουνίου και πάει μετά για να γίνει νόμος του κράτους στη Βουλή, στην ουσία θεωρείτε ότι είναι η ληξιαρκή πράξη θανάτου στο ό,τι γνωρίζαμε ως αιρετή αυτοδιοίκηση?
0: Η γνώμη δική μου, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας και για πρώτη φορά δεν έχω αρθρογραφεί ξανά, θα ξεκινήσω να αρθρογραφώ για αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν να κάνουν στο Ελλάδα είναι το εξής. Ουσιαστικά να υπάρχει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση που να πληρώνονται βέβαια και όλα τα άλλα να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δίθεν με ΣΔΙΠ. Αυτό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου η ανάπτυξη θα γίνεται όχι σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες του τόπου, του κάθε τόπου, θα γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, των χρηματιστηρίων και των funds που θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για μια, τι να σας πω, μια περίπτωση περίπου Σρι Λάνκα, Ντουμπάι, εντάξει, έχουν και χρήματα εκεί πέρα κάποιοι, όχι όλοι, οι υπόλοιποι ζουν σε φαβέλες, τέλος πάντων. Μια τέτοια περίπτωση, όπου χάνεται βέβαια κάθε σύνδεση, κάθε χωρική, κάθε πολιτισμική, κάθε πολιτική σύνδεση, αν θέλετε, με τον τόπο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως με τους φόρους και όλα αυτά, οι περισσότεροι θα πουλήσουν τα χωράφια τους, θα πουλήσουν τα μικρά τους σπίτια. Δείτε, γιατί αυτό είναι ένα πλέγμα νόμων που έρχεται. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτω από 20, κάτω από 2.000 κατοίκους. Το οικόπεδό σου μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο. Δείτε τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις, που ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουν λύσει αυτό. Όλο αυτό συνθέτει αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα. Ότι έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να γίνει ένας γεωγραφικός χώρος και πρέπει εμείς στο ενδιάμεσο, για να είναι μια αγή παρθένα προκειμένου να επενδύσουν κάποιοι, είτε εγχώροι είτε ξένοι επενδυτές, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν δήμαρχοι που αντιστέκονται, να μην υπάρχει τίποτα. Επιπλέον δε, να σας πω και κάτι άλλο, στο νέο νομοσχέδιο δεν λένε τίποτα για υπαλλήλους. Προσέξτε τι έχουν κάνει, μειώνουν τους υπαλλήλους, κατά καιρούς παίρνουν μόνο κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ,
1: συμβασιούχοι.
0: Συμβασιούχοι, χωρίς όμως ειδικά επιστημονικά προσόντα, οι οποίοι αυτοί θα πάνε μετά, δεν έχουν λοιπόν, δηλαδή αποψηλώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, τους φέρνουν τις πολεοδομίες, αν θυμάστε, όλα αυτά, δεν αναπληρώνονται αυτοί. Οπότε έρχονται και περνάνε άλλους νόμους που λέει, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό. Αν σε 15 μέρες δεν έχεις απαντήσει, θεωρείται θετική απάντηση. Ό,τι κάνουν με τα βασαρχεία δηλαδή. Και έτσι περνάνε μια χαρά όλα. Αυτό είναι το fast track. Το fast track γιατί έγινε. Γιατί το fast track τι σημαίνει επί της ουσίας, που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι πάω το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου στο αμάξι, το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο και θέλω να το πάρω, ας πούμε, σε 5 μέρες γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως ο κράτος. Διότι το fast track σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ενδιάμεσοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν και γραφειοκρατία. Ποιος σας είπε, κυρία Σαχίνη, ότι η δημοκρατία δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς ή ότι η δημοκρατία είναι ένα φθηνό πολίτευμα? Είναι ακριβό, ναι, αλλά είναι από όλα τα πολιτεύματα το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα, όπως είχε πει και κάποιος.
1: Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, άρα κύριε Λύκο, Πετραδάκι, Πετραδάκι, όλος ο μηχανισμός θα καταλήγει στα χέρια του εκάστοτε κυβερνήτη. Σε τι διαφέρουμε τότε από τον Ερντογάν?
0: Σε τίποτα. Αλλά ο Ερντογάν δεν φταίει. Εγώ για τον Όρμπαν θυμάμαι που λέγανε όλοι ότι δεν θα ορμπανοποιηθούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε κτλ. Τι, σε τι διαφέρουμε από τον Ερντογάν? Που να δείτε σε λίγο καιρό, όταν θα γίνουμε βιλαέτη της Τουρκίας, να δείτε ότι δεν θα διαφέρουμε καθόλου, έτσι όπως πάμε. Γιατί η Τουρκία ήταν απομονωμένη κάποτε, είναι στις 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μέσα σε διαπραγματεύσεις τώρα, βέβαια τη βγάλανε, μέσα σε διαπραγματεύσεις σε Ουκρανία, μέσα παντού. Δείτε για τον Βόλο, σε ποιον ανήκει το λιμάνι του Βόλου? Για πείτε μου, σε Έλληνα? Σε ποιον ανήκει? Τα νησιά πώς γίνονται? Πολλούνται. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν είναι ότι ήρθανε κάποιοι για να οικονομήσουν εδώ πέρα πάνω στο κουφάρι της Ελλάδας. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Να το καταλάβουμε. Είναι πολιτική επιλογή. Η όλη ιστορία της συμπερίληψης που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Αλλά δείτε τι κάνουν όλοι, ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε η Γερμανία, θα κάνουμε εισαγωγή φθηνής εργατικής δύναμης, και το λέω έτσι γιατί έτσι θα την αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, προσέξτε, έρχονται σε μια ξένη χώρα, δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και δεν ψηφίζουν. Άρα όσο και να φωνάζουν δεν νοιάζεται κανείς. Δεν είναι. Μιλάμε για τα Τέμπη. Ο διάλογος τελευταία γίνεται για τα Τέμπη. Το ξέρετε από το, ότι από το 2019 σε εργατικά ατυχήματα, τα οποία δεν δηλώνονται γιατί πιέζουν τους εργαζόμενους, έχουν γίνει 3 Τέμπη. 3 Τέμπη έχουμε. Δεν μιλάει όμως κανείς.
1: Λέει ο Σταύρος, κύριε Λύκο, τι λέτε τώρα, λέει. Δεν είδατε τι έγινε με Θεσσαλονίκη και τις υπογραφές για το δημοψήφισμα για το χώρο της ΔΕΘ. Απλά είπαν να το νομοποιήσουν όλο αυτό με αυτά που περιγράφεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι. Το κακό, κοιτάξτε. Εγώ επειδή το έχω ζήσει, σας λέω, ήμουν από πολύ μικρός. Από το 2002 πρωτοεκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. 2002. Λοιπόν, και τότε μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, τότε λέγανε ότι οι περιφέρειες θα γίνουν κυβερνήτες, θα γίνουν από εδώ, θα είναι αυτόνομοι κυβερνήτες κτλ. Τύπου Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Δεν είδα το νομοσχέδιό μου. Μετά είχαν βάλει την αποκεντρωμένη. Πείτε μου τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη, πείτε μου τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, οι αποτυχημένοι βουλευτές από κάποιο νομό, όπως γίνεται τώρα με την αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς. Είναι υποψήφια βουλευτής η οποία απέτυχε και την διορίσανε εκεί πέρα, Γενικό Γραμματέα. Το καταλαβαίνετε. Δεν τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη και πόσα χρήματα ξοδεύονται εκεί για μισθούς. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός, μια και τους αρέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητες αρχές. Όχι διορισμένοι, καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm.
0: Από το Συμβούλιο των Προέδρων της Βουλής και τα λοιπά, οι οποίοι να διορίζονται και με βάση και τα βιογραφικά τους. Να σας το πω και έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Εγώ το έχω βιώσει αυτό, κύριε Σακίνη. Έχω δευτερολογία και μου την κόβουν. Και διαμαρτύρομαι γιατί μου κόβουν να μιλήσω. Γιατί ενοχλώ. Γιατί μιλάω για ναυπηγεία, γιατί μιλάω για διάφορες τέτοιες ιστορίες. Όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες από πίσω.
1: Λέει εδώ η φίλη Ιφηγένεια. Προέρχομαι από την περιφέρεια του κυρίου Λύκου σε Δήμο της Βιωτίας. Να του πείτε να μην τα παρατήσει. Ξέρουμε περί τίνους πρόκειται και τι καπνό φουμάρουν, ειδικά στους δύο νομούς Εύβοια και Βιωτία. Ο σκουπιδοντινακές και η μπίζνα του γειτονικού πολιτικού συστήματος, αλλά τελικά κάποιοι πρέπει να επιμείνουν, κύριε Λύκο, λέει, ακόμη και αν υπάρχει κόστος.
0: Την ευχαριστώ ιδιαίτερα και πείτε της, και το μεταφέρω, ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω και ότι θα επιμείνω ακόμα πιο δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς γιατί το άδικο δεν μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί να επικρατήσει το άδικο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Εκεί πέρα θέλουμε τη Βιωτία, ειδικά, ό,τι είχε πάθει η Εύβοια, να την κάνουμε μια απέραντη μπαταρία. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε οι δήμαρχοι πάλι. Κρύβονται, κρυφτούλοι παίζουν. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έρχονται, παίρνουν απόφαση, ανοίγουν κοιτία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, ανοίγουν καλώδια στα 3 μέτρα από σχολεία και δεν μιλάνε και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Και τι θα κάνουν, θα τα ξυλώσουν μετά δηλαδή. Και τα μάτια του κόσμου. Τα φρεστάκια και χάντρες στους δημότες και στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει.
1: Προσοχή, ο Χάρης εδώ λέει, μήπως, κύριε Λύκο, στο βάθος κήπος, στο μέλλον, εκτός από το να συμπτύσσουν τους υποψηφίους δημάρχους και με 25 και 20 και 30%, στο μέλλον πάμε στο να ψηφίζουν και μόνο όσοι θα έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως θα τις περιγράφει η εκάστοτε εξουσία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα παλιά. Είναι το λεγόμενο εδώ ψηφιακό νόμισμα από τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδεται, το CBDC, όπου ουσιαστικά θα βαθμολογούν και την κοινωνική σου συμπεριφορά. Ποιος είναι καλός πολίτης, ποιος είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν τρώει πολλές φορές την εβδομάδα κρέας και τρώει συνθετικά. Καταλάβατε. Τελευταία, μάλιστα, εγώ ακούσα κάτι λόγους. Πολιτικών που μιλάνε για το δίκαιο στο νερό και το δίκαιο στην τροφή, σαν αυτό να είναι μια διοικητική πράξη την οποία στην εκχωρεί ο μονάρχης, δηλαδή τύπου η οβιλέα, ας πούμε, και τα λοιπά που γινόταν, και όχι κάτι το οποίο εκπορεύεται από την υπόστασή σου ως πολίτης, το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Εδώ είναι ένα, καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια, τα οποία ο κόσμος ακούει λέξεις, ακούει λόγια μαζί με μουσική, αλλά δεν έχει το χρόνο να τις αναλύσει. Και απλά τι κάνουνε, τον οπαδοποιούνε, τον κοπαδοποιούμε. Θέλουν να μας πάνε στις κάλπες προβατηδών. Δείτε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι φοβερό αυτό εγώ που βλέπω. Οι όλες οι συζητήσεις είναι θα πας εσύ με αυτόν ή θα πας με τον άλλον. Δεν μιλάμε για πολιτικές. Δεν μιλάμε για πολιτικές πια. Μιλάμε θα συνεργαστείς με αυτόν ή με τον άλλον. Και ουσιαστικά γιατί μιλάμε, κύριε Σακίνη. Μιλάμε για το ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Το πρώτο το έχουμε κατοχυρώσει. Ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πονηρό είναι αυτό. Γιατί πρέπει να σε βάλουν να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Προσέξτε τώρα, κύριε Λυκό. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Είναι επασυμφανές, κύριε Λυκό, ότι αυτό που συμβαίνει και που έχει ξεκινήσει πίσω χρόνια είναι η πλήρη διάλυση αυτού που ορίζαμε παλιά ως κοινοτικό σύστημα, ας το πούμε δημοτικό, από το αθηνοκεντρικό κράτος του λεγόμενου χρυσού τριγώνου, λησμονώντας όλοι ότι ο ελληνισμός υπάρχει εξαιτίας κυρίως της διαφύλαξης μερικών εσχάτων σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο.
0: Αυτό είναι. Είναι των Ελλήνων οι κοινότητες αυτό. Αν δείτε τι κάνουνε. Σπάνε ουσιαστικά, καταρχήν συγχωνεύουν μεγάλους δήμους. Δήμους δηλαδή οι οποίοι μπορεί να απέχουν και μεταξύ τους, δηλαδή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να πας από την πρώην πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου στην άλλη, η κεντρική πόλη δηλαδή, θέλει 45 λεπτά. Δηλαδή θέλει 45 λεπτά να διανύσεις με το αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για δρόμους βέβαια, τι δρόμοι είναι αυτοί, προκειμένου να πας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Παράλληλα, σε συγχωνεύουν, σου κόβουν τα χρήματα, προσέξτε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί σπάει και η συλλογικότητα, αυτό που λέμε κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι πώς το αγροτικό κίνημα άρχισε να πεθαίνει. Όταν τους σπάσανε, τους βάλανε σε μεγαδομές διοικητικές. Γιατί είναι άλλο εσείς να δίνετε ένα έργο, για παράδειγμα, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, σε ένα συγκεκριμένο, να κάνετε ένα διαγωνισμό, όποιος θα αναλάβει το έργο, με τοπικούς εργολάβους, και άλλο να έχεις μια μεγαδομή που θα την φοράει από πάνω η περιφέρεια, εσύ θα παρακαλάς για να γίνει αυτό το έργο και θα σου φέρνει ουσιαστικά ένα εργολάβο από την Αθήνα. Mm. Δηλαδή είναι το πάρτι των μεγάλων εργολάβων. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν μπορεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφού έρχονται και θα παίρνουν όλα κεντρικά. Πρέπει να γίνεις υπάλληλος της επιχειρηματικής μεγαδομής πια, εφόσον φτιάχνεις μεγαδομές διοικητικές. Δηλαδή να είσαι υπάλληλος στη Στέρνα, από εδώ, του κυρίου Κοπελούζου, του κυρίου Μητυλινέου, του κυρίου δεν ξέρω ποιοι άλλοι εμπλέκονται, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο δεν γίνεται με τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ, αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες, κύριε Σακίνη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι να σας πω, από ΑΠΕ να φωτοαγωγείται η παραλία του το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μισό λεπτό. Χθες βγήκε μία έκθεση σε πολλά κεντρικά site που λέει ότι με σιβρινές ώρες εξάγουμε ενέργεια από ΑΠΕ στη Βουλγαρία, την οποία επανεισαγάγουμε με καπέλο 1.000 έως 2.000% στην τιμή από τη Βουλγαρία. Δεν τρελαίνεσαι?
0: Ναι. Όχι. Όχι, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Γιατί εσύ, εφόσον μένεις από ρεύμα τις απογευματινές ώρες βραδινές, όπου δεν σου αποδίδουν οι ΑΠΕ, έρχονται και στο βάζουν μέσα, το οποίο παίρνει την, επειδή ισχύει η οριακή τιμή εδώ πέρα, το τελευταίο μείγμα που μπαίνει ποιο είναι? Είναι το LNG. Άρα η ενέργεια που βάζεις παίρνει τιμή LNG. Δηλαδή φτάνει 215 ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ εσένα δεν σου κοστίζει τίποτα. Με τις μπαταρίες που λένε θα βάλουμε μπαταρίες κτλ. Αυτό το παιχνίδι πάει να παιχτεί. Να αποθηκεύεις ενέργεια λίγο πριν, γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 2-3 ώρες οι μπαταρίες, ακόμα και αν γεμίσεις όλη την Ελλάδα. Και να στη δίνουν στο τέλος, ώστε αυτή να τιμολογείται σύμφωνα με την τιμή του πανάκριβου LNG που εσύ εισάγεις. Και γι' αυτό φυσικά δεν θέλουν το λιγνίτι. Τα είχαμε πει αυτά εξάλλου. Αυτό το πράγμα γίνεται. Ενώ, προσέξτε το παράδειγμα της Τήλου. Η Τήλος είναι ένα νησί που ήταν πρωτοπόρο ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Που τι είχαν κάνει? Είχαν κάνει μία σύμιξη, ουσιαστικά φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με 2-3 μικρές μπαταρίες και το νησί ήταν αυτόνομο. Αλλά δεν μπορεί να την παίρνει την ενέργεια από την Τήλο και να την πηγαίνει στην Αίγυπτο. Γιατί? Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες έχουν 25% απόδοση σχέση με την ονομαστική τους αξία. Και όταν τη μεταφέρεις στην ενέργεια, αυτό είναι πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, αρχή διατήρησης ενέργειας. Όταν μεταφέρεις ενέργειας, παίρνεις το 25% στο τελικό αποδέκτη. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι η Βουλγαρία μας είχε στείλει λόγω. Γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Είχε στείλει εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Βασικά το στείλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το πέρασε στις περιφέρειες. Αν θα δεχόμασταν να πάρουμε.
1: Πυρηνικά απόβλητα.
0: Πραδενεργά απόβλητα. Θυμάστε που σας το είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες λέγανε, μα εμείς δεν είμαστε Δημόκριτος. Εδώ όμως ποιο είναι το deal. Ότι φίλε, θα μου παίρνει σε μένα ενέργεια, αλλά κάπου πρέπει να πάω και εγώ τα απορρίμματά μου. Απόβλητα.
1: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα κύριε Λίκο. Θα το ξέρετε, λέει, δεν πάει ένας μήνας στη Λιβαδιά μέσα στην πλατεία μεσημερί. Μια γυναίκα την κατασπάραξε αγγέλη σκύλο. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Δήμοι για δέσποτα. Παντού ο ΠΚΠ τακτική βλέπω εγώ, λέει.
0: Όχι. Οι Δήμοι τι έγινε, και αυτό να ξέρετε, τους έχουν περάσει την αρμοδιότητα. Αλλά δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά επαρκούν. Και κυρίως αν επαρκεί το προσωπικό. Με τι, με συμβασιούχους και εποχικούς. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα μπαίνει, έρχεται και καλοκαίρι. Και τονίζω και εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Δήμους ότι φαντάζομαι να μην είναι το πιο ήρυνο καλοκαίρι που θα έχουμε βιώσει μετά από αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει για ΑΠΕ και από εδώ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι συνδέονται, αλλά λέω μήπως συμβεί. Εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι. Αν εμείς είχαμε αποκεντρωμένη πολιτική προστασία, θα μας τύχιζε το 1/3 και οι Δήμοι θα ήταν στο παιχνίδι. Ποιος ξέρει να σβήσει καλύτερα τη χορτιά. Ο δασεργάτης που δεν τον βάζουνε κύριε Σαχίνη, τον βγάζουνε από την πολιτική προστασία. Ο δασεργάτης της Εύβοιας που την κάψανε, που ξέρει το δάσος εκεί πέρα σαν την παλάμη του, ή κάποιος που θα στείλουνε πυροσβεστική από ένα αστικό κέντρο από τη Λάρισα που δεν θα ξέρει ούτε καν που είναι η Κρουνή. Και ποιο το κόστος. Ποιο είναι το κόστος. Το θεσίας αναθέσεις μετά. Υγείς. 2 δις. Είναι το, δηλαδή αν κάθετε και τα συνδέθετε. Απλά ο κόσμος πολλές φορές, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν τρέχει για τον επιούσιο να ζήσει στην οικογένειά του και δουλεύει και 2 δουλειές, θα κάτσει το βράδυ και αποχαυνομένος θα δει, γιατί θα έχει κουραστεί πια, θα δει τηλεόραση. Και σε αυτή την τηλεόραση θα του παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα, σαν και αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας. Τρίτη θητεία για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λέει έχουμε αποθεματικά οι Έλληνες και μπορούμε για 15 μέρες να τα βγάλουμε κτλ. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα λέει κύριε Λίκο. Έχω μια ερώτηση, αν γνωρίζετε, για την Εύβοια είναι. Υπάρχουν λέει drones έρευνας εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία έχουν τοποθετηθεί από την αμερικανική εταιρεία Vanguard. Το ξέρετε λέει αυτό.
0: Η Vanguard εγώ ξέρω ότι είναι άλλο. Είναι από τις εταιρείες οι οποίες παίζουν στη Climate Dangers. Είναι τύπου BlackRock και τα λοιπά. Μαζί με τη State Street και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα κάνει μια πρόταση. Εγώ το 16-17, η οποία βέβαια δεν εισακούστηκε, είχα κάνει μια επιστημονική πρόταση και ως προς το Υπουργείο Υποδομών και ως προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι, θα μπορούσαμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους με θερμικές κάμερες και ουσιαστικά συστήματα τηλεειδοποίησης με ένα κέντρο να μπορούσαμε να εντοπίζουμε τα πρώτα hot spot, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά που σκάει μια πυρκαγιά. Και ουσιαστικά αν είχαμε και drones, αυτά θα κάνανε και patrolling, δηλαδή θα κάνανε και επιτήρηση του χώρου. Άρα ποιος θα πήγαινε μέσα για να βάλει πυρκαγιά τη στιγμή που αυτού του τύπου τα drones θα μπορούσαν να βρουν μέχρι ένα κοτί σπίρτα από εκατοντάδες μέτρα ψηλά. Αυτό όμως δεν το εφαρμόζει.
1: Το ρωτάει ο Μιχάλης, λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, λέει, νομίζω ότι έχουν βάλει μια εταιρεία Vanguard Drones στην Εύβοια επειδή δεν βάλαν πυροφύλακες. Και κάπως έτσι ήρθε μια εταιρεία.
0: Όχι, αυτό που λένε δεν λειτουργεί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Απλά αγοράσανε κάποια drones όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ, ούτε καν λογισμικό για να συντονίζονται μεταξύ.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε.
0: Μας το πάνε ως μεγάλη. Ως μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα, όπου ο αντιπεριφερειάρχης μου λέει πέταξα κάποια drones. Και τι τα έκανε, σου λέω αυτά. Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή θέλει θερμικές κάμερες, θέλει drones, ένα κέντρο ελέγχου, κάποιους μέσα softwareάδες οι οποίοι να το λειτουργούν, και φυσικά να έχει εκπαιδεύσει ένα προσωπικό ώστε να μπορέσει να δράσει τα πρώτα 5 λεπτά που σκάει που έχει πικαριά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ ξέρετε τώρα γιατί δίνονται χρήματα. Θέλουν στον προθμό του Ευρύπου να βάζουν μουσική και να βάζουν φωτάκια κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά να ανάβει πράσινο και κάθε φορά που κατεβαίνουν να ανάβει κόκκινο. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι δεν είναι? Ενώ θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να δούνε πώς μπορώ εγώ να παράξω, που υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, το MEP, πώς μπορώ εγώ να παράξω, για παράδειγμα, ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή τι, παλιρροϊκή ενέργεια για να φωτίζεται η παραλία. Γι' αυτό φωνάζω, κύριε Σακίνη. Ναι, ΑΠΕ, αλλά με ποιους όρους? Γιατί ΑΠΕ είναι και γεωθερμία. Με 78% απόδοση, και όχι 25% και 28%. Αλλά φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ τώρα που λέμε για γεωθερμία, δεν θα μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού να την αναπτύξει, γιατί θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να το κάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται να το κάνει, αλλά θα είναι υποχρεωτική λογοδοσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για το πενταετές πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλει το κάνει, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν θα θέλει εκεί πέρα γεωθερμία. Γιατί το όλο μαγαζί εκεί, γιατί έτσι το αντιμετωπίζει, τον όλο χώρο, θα θέλει να βάλει μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να πεις, α, πώς μπορώ να βάλω καλύτερα μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Αυτή θα είναι η ανάπτυξή σου. Ή σου λένε ανθεκτικότητα. Πρέπει να κάνεις σχέδιο ανθεκτικότητας. Ωραία, να κάνω σχέδιο ανθεκτικότητας. Θα με βοηθήσεις εγώ να κάνω απαλότριό σε διάφορους ποταμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εκβάλουν και έχουν το λεγόμενο bottleneck, δηλαδή λαιμό του μπουκαλιού, στα δέλτα και τα έχουμε κλείσει και τα έχετε πουλήσει για οικόπεδα? Θα με βοηθήσεις ώστε εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσω το σύστημα 3, 30, 300 μέσα στις πόλεις, ώστε να δεντροπιτευτούν οι πόλες και να δημιουργηθεί σκίαση για να ρίξω 2 με 3 βαθμούς τη θερμοκρασία? Γι' αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, να ξέρετε. Έχουν μιλήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν μιλήσει.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι η παντοκρατορία του σκυροδέρματος.
1: Εδώ τέσσερις μέρες τώρα περιγράφεται. Χθες κάτι πήγε να περιγραφεί ότι το Λονδίνο είναι μια πόλη, λέει, που δεν είναι ετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες, αλλά για χαμηλές. Και μας δείχναν εκεί τις κατασκευές. Όλα ρίχνονται πάνω στη λεγόμενη κλιματική κρίση. Ακόμη και η αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις μέρες.
0: Ναι, στο Λονδίνο όμως δεν ξέρετε ότι είναι η Macquarie από πίσω και θέλουν να τη διώξουν και το νερό που έχουν εκεί. Η Αυστραλιανή εταιρεία, αυτή που έχει πάρει και το δικό μας το ΔΔΕ, για να ξέρετε, και πίνουν καφέ νερό. Αυτά δεν τα λένε όμως. Ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο, κύριε Λυκό.
0: Ναι, το είπα.
1: Λέω άλλο. Τέσσερις μέρες έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Αυτός ο θερμικός θόλος. Ακούς μετρολόγους, έχει σχέση με το τι οι θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Αφρική. Ακούς όμως από την πάνω πλευρά, όχι μετρολόγους, άλλους ειδικούς, να σου λένε όχι, εδώ έχει αυξηθεί το ανθρακικό αποτύπωμα. Και να το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανσπερμία απόψεων θολώνει περαιτέρω το τοπίο για να μην μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως, μια και το πάτε εκεί, γιατί. Εντάξει, πέρα από την αυτοδιοίκηση, γιατί θέλω να σας πω για κάποια πραγματάκια επιπλέον. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ότι οι προβλέψεις που είπαμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το RCP 8.5, δηλαδή περί κλιματικής κρίσης και τα λοιπά, από τον ΟΗΕ, είπανε τώρα πρόσφατα ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα βγήκε ο Τραμπ και το σχολίαζε. Και λέει, ποια κλιματική κρίση? Λοιπόν, λέει, πέσαμε έξω. Αλλά τι κάνανε, το διορθώσανε μετά και λέει ότι μέχρι το 2100 δηλαδή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα ανέβαιναν και τα λοιπά. Όχι, λέει, αυτό που βάλαμε ήταν το ακραίο σενάριο. Ναι, αλλά το ακραίο σενάριο μου πουλούσε σε μένα, ρε φίλε. Και έτσι μου άλλαξες όλες τις οικονομίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, και δεν τα λέω εγώ, σας λέω. Ό,τι και να είναι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από όπου ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Έτσι δεν είναι? Άρα τι λέμε εδώ, δηλαδή αν θέλαμε, εδώ μιλάμε για το ελληνικό, με συγχωρείτε. Φαλικά κατασκευάσματα και τα λοιπά, πιο ψηλά από την Ακρόπολη. και λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έπρεπε να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θέλω, ότι έκανε η Βαρκελόνη δηλαδή. Ότι έκανε η Βαρκελόνη, ότι εγώ θέλω τόσα τετραγωνικά δέντρων ανακάτοικο και μάλιστα πλατήφυλλα, αήφυλλα, τα οποία δεν είναι υδροβόρα και τα οποία συγκρατούν τη θερμοκρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει?
1: Κανείς.
0: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, γιατί, τι έχουμε πει, πράσινη μετάβαση είναι, είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Όπου εμείς δεν παράγουμε ούτε ένα πτερίγιο εδώ πέρα, στην Ελλάδα.
1: Και τη γεωθερμία που όνου και στις περιοχές όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, π.χ. Μεσαρά, πάει πέρα. Δεν ακούγεται τίποτα για γεωθερμία.
0: Έχει μιλήσει. Μα έχουμε θερμοπύλες. Τι σημαίνει θερμοπύλες, κύριε Σταχίνη? Θερμεπύλες.
1: Σωστό.
0: Τι σημαίνει, το έχει αναλύσει ποτέ κανένας? Θερμεπύλες. Γιατί εκεί πέρα πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, καλά, οι Μίγυμνοι δεν ήταν όπως μας δείχνει το Hollywood, αλλά τέλος πάντων. Επανερχόμενος όμως στο άλλο, στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
1: Και με αυτό να κλείνουμε, κύριε Λυκονέα.
0: Βεβαίως, κύριε Σταχίνη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι, προσέξτε, μιλάμε για επιτελικό κράτος, μιλάμε για ότι εξελίσσονται διαδικασίες, ψηφιοποίηση κτλ. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί τα ψηφοδέλτια τα δίνουν 20 μέρες πριν? Είμαστε μοναδική χώρα, ψηφοδέλτια να κυκλοφορούν πριν την κάλπη δεν υπάρχουν, πουθενά άλλο. Για να δείτε τον κουτσαμπαθισμό πώς παίζεται και πώς εκμεταλλεύονται τους ραγιάδες. Αυτό. Το, έχετε ακούσει κάποιον να το θίξει?
1: Τι είπα?
0: Θα σπάσουν οι γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σπάσουν οι γραμμές. Τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα τετράδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ πέρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με το σχέδιο νόμου αυτού που πάνε να ψηφιστεί, έχουμε από τη μια, έτσι θα πρέπει να το δουν οι ακροατές, από τη μια έχουμε μια διοικητική ευχολία, fast track, δίθεν την πολιτική σταθερότητα και την κανονικότητα σε βάρος της βαθύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν τη δυναμική του δεύτερου γύρου. Όπου μία αντιπολίτευση μπορεί να συζητήσει, μπορεί να συσπηρωθεί απέναντι σε ισχυρούς τοπικούς μηχανισμούς ή, αν θέλετε, και καθεστωτικές εξουσίες. Το κακό ποιο είναι? Ότι όσο περιορίζεις αυτή την άμεση λαϊκή ετιμιγορία, αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, τόσο θα πηγαίνεις προς πιο καθεστωτικές δομές και επί της ουσίας ιονεί, να το πω καλύτερα έτσι, διορισμένους δημάρχους. Τεχνοκράτες, ό,τι θέλετε.
1: Και αυτό
0: είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, μήπως έρθει η εποχή, κύριε Λύκο, που θα μπαίνουν 5 ονόματα, 6, 7, 10, πόσα θέλετε, υποψηφίων δημάρχων και θα ψηφίζουμε με televoting, πώς γίνεται στην Eurovision, πώς γίνεται σε διάφορα τηλεπαιχνίδια.
0: Θα συμμετέχει μια επιτροπή και θα υπάρχει και το κοινό το οποίο θα ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε, το οποίο το είχαμε συζητήσει με τα εμβόλια. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην αποφασίζουν οι ειδικοί? Ένας ειδικός πολιτικός επιστήμονας. Πώς υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι θα κάνεις το εμβόλιο τώρα? Πες κάτω και κάτω, ας πούμε, και μην βγαίνεις από το σπίτι και τα λοιπά. Φορά το μπλουζάκι αντί για μάσκα, ας πούμε, τη φανέλα σου. Θα υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα σου λένε, σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ότι ο κύριος Τάδε είναι ο καλύτερος δήμαρχος ή ότι είναι η κυρία Τάδε καλύτερη δήμαρχος, σύμφωνα με το βιογραφικό της. Και αυτό ακόμα θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο επιτελική κυβέρνηση, δήθεν τώρα μιλάω. Εντάξει, και ακόμα ένα πιο γρήγορο κράτος. Για ποιον πολίτη? Αυτό που θα έχει φύγει, βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ενώ χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, κυρία Σαχίνη, χρησιμοποιούμε, που είμαι αλγορίθμους για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε, που δεν την καταλάβαινε κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αλγόριθμο και να λέμε πώς κάτοικος έχει το Ηράκλειο, αυτούς. Τι προβλήματα υποδομές έχει, αυτά. Πώς είναι, ας πούμε, είναι παραλιακό. Ή υπάρχει ο άλλος ορεινός δήμος. Και με έναν αλγόριθμο να ξέρει ο κάθε δήμαρχος την αρχή της θητείας του πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνουμε φορολογική αποκέντρωση. Γιατί δηλαδή η εφορία να τα στέλνει όλα αυτά στο κέντρο για να καλύπτουν διάφορα κενά, ο ΠΕΚΕΠΕΔΕΣ κτλ. Και να πηγαίνει απευθείας στην αυτοδιοίκηση. Αυτό που χρόνια τώρα το ζητάγανε τουλάχιστον η προοδευτική αυτοδιοικητική. Φορολογική αποκέντρωση. Και όχι αυτοδιοικητικά τέλη και επιπλέον χαράτσια για να καλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι έχουν εξίσει και τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα.
1: Βασίλης Λύκος, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Λύκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, έλεγε ο Μάο Τσετούνγκ. Δεν ταιριάζει απόλυτα στην εσωτερική μας πολιτική κατάσταση, γιατί υπάρχει μεγάλη αναταραχή, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου υπέροχη. Στο στούντιο του Military News, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, γνωστός σε όλους, δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος στις κυβερνήσεις Καραμαλή και παλιά καραβάνα πια και στην πολιτική, κύριε Αντώναρε. Σας αρέσει.
11: Κοιτάξτε, είναι η δημοσιογραφία και η πολιτική μαζί.
10: Ναι.
11: Προηγήθηκε η δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια. Οπότε
10: και μένει πάντα δημοσιογραφία.
11: Και μένει δημοσιογραφία και αποκτάς και την, εγώ πιστεύω, και το κριτικό βλέμμα, με γιώτα, το κριτικό βλέμμα, που σου δίνει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία όταν την ασκείς ανεξάρτητα. Και έτσι βλέπεις τους πολιτικούς, δεδομένου ότι εγώ τους πολιτικούς των τελευταίων 30-40 ετών τους ήξερα πριν μπω στην πολιτική, τους είχα κρίνει, τους είχα δει, τους είχα αναλύσει. Είχαμε συναντηθεί πολλές φορές. Ήμουν, ξέρετε, και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για πάρα πολλά χρόνια, 11 χρόνια. Οπότε ερχόντουσαν στις συναισθιάσεις ενημερώσεις τύπου τις οποίες κάναμε. Και έτσι έχω πλήρη εικόνα όλων, θα έλεγα, αυτών που κυβερνήσαν και κυβερνούν μέχρι σήμερα τη χώρα. Όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεδομένου ότι μπήκαμε, σε εισαγωγικά το βάζω, μαζί στην πολιτική. Εκείνος το 2004 εξελέγει βουλευτής και εγώ το 2004 είναι αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση του Καραμαλή.
10: Περιμένατε τότε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη?
11: Όχι. Δεν έδειχνε τίποτα, διότι εγώ πιστεύω, ξέρετε, είναι σκληρό που το λέω. Πιστεύω ότι ήταν ένας ατάλλαντος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον αποκαλώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατάλλαντο γόνο και τον ενοχλεί πολύ από ό,τι ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τα προσόντα, ήταν όμως κάτι άλλο, ήταν συστηματικός. Ήταν ένας άνθρωπος μεσαίων αποδόσεων, δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει μέλος της κυβέρνησης Καραμαλή, δεν έγινε. Παρά τις πιέσεις που δεχόταν ο τότε πρωθυπουργός από το οικογενειακό περιβάλλον του σημερινού πρωθυπουργού, αυτό δημιούργησε μια εσωτερική, πιστεύω, ένταση την οποία είχε προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και αυτό οδήγησε και σε άλλα πράγματα. Τη μη ψήφιση του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ήταν πολύ στενός συνεργάτης και αγαπητός φίλος σε μένα, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν, εγώ το λέω γιατί, κάνουν λίγο το ψυχογράφημα, δεν είμαι ειδικός, του σημερινού πρωθυπουργού, και δείχνουν και τον τρόπο, αποκαλύπτουν και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιδρά σήμερα. Θα έλεγα νευρικά, σχεδόν σε πανικό, ανυπόμονα. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο μεγάλος χρόνος τον οποίο έχει περάσει στην εξουσία, 7 χρόνια, έτσι, αν δεν ολοκληρώσει τη θητεία του θα είναι 8 χρόνια, θητείες μεγάλες σε διαδρομή, όπως τις είδαμε στην ουσία σε 2-3 περιπτώσεις. Μικρότερη ήταν λίγο η θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην αρχή, μετά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης. Οι άλλοι πρωθυπουργοί, μικρότερες θητείες. Και οφείλεται, όπως είπα, σας είπα στην αρχή, στη συστηματική προσέγγιση του θέματος που είχε. Γι' αυτό και όταν ήρθε στην εξουσία την πρώτη-δεύτερη μέρα, τι έκανε? Πήρε όλους τους αρμούς του κράτους στα χέρια του. Από τις μυστικές υπηρεσίες, την ενημέρωση, και ταυτόχρονα μας μίλησε για επιτελικό κράτος. Τα είχε έτοιμα. Είχε μάθει, κατά τη δική μου εκτίμηση, από την αποτυχημένη προσπάθεια του πατέρα του στη δεκαετία του 90 να κυβερνήσει την Ελλάδα, που έχασε την εξουσία μετά από 3 χρόνια. Και έτσι είδε τι έπρεπε να κάνει για να μην πέσει θύμα των ίδιων καταστάσεων, παρόμοιων καταστάσεων. Εξαγόρασε συνειδήσεις, βόλεψε δικούς του ανθρώπους, πάρα πολλούς, δυστυχώς και πάρα πολλούς δικούς μας συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Μοίρασε λεφτά από εδώ και από εκεί, περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να μοιράσει ένας πρωθυπουργός στους λεγόμενους διαπλεκόμενους, στο μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Πολλά έργα τα οποία δόθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν, είτε δόθηκαν με αξίες, τιμές, τιμολόγηση πολύ ψηλότερη από αυτή που θα έπρεπε να δοθούν. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο πηγάδι στο οποίο χάθηκαν πολλά λεφτά. Και εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα, ο ελληνικός λαός και οι πολιτικές δυνάμεις που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές θα πρέπει να κοιτάξουν να δουν πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι λεφτά του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού του καθενός από εμάς, χρήματα που ήρθαν μένα από το εξωτερικό ως την ισχύση κατά τη διάρκεια των μνημονίων και όλο αυτό το διάστημα μετά με τα διάφορα ταμεία, και πρέπει να ελεγχθεί αν δόθηκαν εκεί που θα ωφελούσαν το μεγαλύτερο δυνατόν, κατά το μεγαλύτερο δυνατόν, την κοινωνία, το έθνος και τους πολίτες. Και έχω μεγάλες αμφιβολίες αν έγινε αυτό.
10: Έχουμε την εικόνα που μας μεταδίδουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πέσουν μέσα, δεν είμαι ειδικός να κριτικάρω τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν συνάδουμε ότι εισπράττει ο καθένας μας από την κοινωνία έξω. Εμείς που κυκλοφορούμε στην κοινωνία και μιλάμε με κόσμο, δεν βλέπουμε πουθενά αυτά τα ποσοστά που παίρνει η κυβέρνηση.
11: Κοιτάξτε, φαίνεται να παίρνει η κυβέρνηση.
10: Ναι, φαίνεται να παίρνει.
11: Και να σας το πω, κύριε αγαπητέ Παπάρη, αγαπητέ φίλε, θέλω να πω το εξής. Ότι αυτό τι μας λένε, βάζουν πρώτα-πρώτα, επάνω-επάνω στους τίτλους, την εκτίμηση ψήφου.
10: Ναι.
11: Η εκτίμηση ψήφου είναι κάτι αυθαίρετο. Είναι προσωπικό, υποκειμενικό και ό,τι και να μου πούνε οι δημοσκόποι δεν με πείθουν για το αντίθετο. Μετά αρχίζουμε και βάζουμε ποσοστά 25,3, 25,4. Αυτό δεν γίνεται πουθενά σε δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη. Τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα, ναι, διότι υπάρχει πάντα το περιθώριο σφάλματος, που είναι συνήθως 2,5% συν πλην. Έτσι είναι μεγάλες το περιθώριο σφάλματος. Τρίτο, αυτό το κάνουν γιατί, για να πείσουν τον κόσμο, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει τους επόμενους μήνες, όποτε είναι, ή το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ότι αυτό το κόμμα βαδίζει κρατεά προς την νίκη και πρέπει να το στηρίξουν. Γιατί ο κόσμος θέλει, είναι ανθρώπινο, να είναι με τους νικητές. Δεν θέλει να είναι με αυτούς που χάνουν. Και τι βλέπουμε αν ψάξουμε και τις σκαλίσουμε τις δημοσκοπήσεις? Δύο πράγματα. Πρώτον, η πρόθεση ψήφου, αυτός που λέει θα ψηφίσει πραγματικά, είναι από 21, 22 μέχρι 25. Δεν ξεπερνάει το 25%. Δεύτερον, δεν μας λένε τι θα γίνει με αυτούς που δεν ψήφισαν την τελευταία φορά. Εθνικές εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές, έτσι, ευρωεκλογές. Ναι. Κοντά 50%. Εγώ τα στρογγυλοποιώ τα νούμερα. Θα συνεχίσει αυτό το μεγάλο ποσοστό να υπάρχει και στις επόμενες εκλογές? Ερώτημα που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Η αίσθησή μου είναι πως όχι. Γιατί έχει ξεχυλήσει η δυσαρέσκεια για αυτή την κυβέρνηση. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν την τελευταία φορά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά τον Μητσοτάκη. Γιατί ψηφίζουν πια Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουν Μητσοτάκη ή κατά του Μητσοτάκη. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός. Όλα να περιστρέφονται γύρω από το όνομά του, από τη δική του ύπαρξη. Και επειδή είναι αμφιλεγόμενη ύπαρξη, πολιτικά εννοώ, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί συγκρούονται οι τάσεις της κοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν εμείς, οι παρατηρητές, οι τρίτοι, εγώ δεν ανήκω πια πουθενά και έτσι είμαι ελεύθερος να λέω αυτό που θέλω. Πάντα ήμουν ελεύθερος, αλλά το λέω για να το υπογραμμίσω. Ότι άνθρωποι οι οποίοι παραδοσιακά, ολόκληρες οικογένειες, ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία, όπως την αντίσεις παντού στην Ελλάδα, και αυτό φαίνεται στην επαρχία περισσότερο από την Αθήνα, σου λένε μέχρι εδώ και μη παρέκει, εμείς Μητσοτάκη, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, όπως εκφράζεται μέσω του Μητσοτάκη, δεν ψηφίζουμε πια.
10: Ναι, και γιατί δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που
11: είχαν στο μυαλό τους, ναι, να ψηφίσουν.
10: Στο μυαλό τους, είναι κάτι άλλο. Ναι.
11: Αυτοί που δίναν σαραντάρια στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και νομίζω εδώ τα έχουν χάσει και οι δημοσκόποι. Δηλαδή τα έχουν χάσει με την καλή έννοια, το λέω. Γιατί από αυτές τις απώλειες που έχει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, σχεδόν κανείς δεν πηγαίνει στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, που είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, και το ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλή τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Διατηρούν τα ποσοστά τους, δεν τζιμπάνε, έτσι, και μένουν εκεί που είναι. Και πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάνε σε διάφορους άλλους μικρότερους χώρους, ακόμη σε χώρους οι οποίοι δεν είναι συγγενείς προς τα πιστεύω τους, αλλά έχουν πάρει θέση αντισυστημική. Και επειδή έχουμε και ένα τρίτο κόμμα, το οποίο είναι στα σπάργανα, από ό,τι φαίνεται, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει, του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, διαγραφήσω ο Αντώνης Σαμαράς από τον Μητσοτάκη, εκεί πηγαίνουν, δείχνουν να πηγαίνουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι πάνε. Θα είναι το ποσοστό αυτό διψήφιο? Μπορεί και να είναι, και μπορεί να είναι και καθ'

0: Και είναι και, και νέοι άνθρωποι. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι οι σημερινοί νέοι είναι απολυτικ. Πιστεύω ότι η σημερινή κοινωνία είναι γενικά ακοματικ. Νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεσμεύονται με εκείνες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους ενός οποιοδήποτε κόμματος. Πολιτικά σκέφτονται τι βολεύει εμάς, τι πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για την κοινωνία, πώς θα πάμε μπροστά με την οικογένειά μας, πώς θα γίνει η διαχείριση των εθνικών θεμάτων και κυρίως μπορεί η χώρα να προχωρήσει με αυτό το κράτος αδικίας, λέω εγώ, γιατί δεν έχουμε πλέον κράτος δικαίου, κράτος αδικίας έχουμε, το οποίο έχει εγκατασταθεί, έχει ριζώσει με τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τώρα, κράτος δικαίου μετά από τη συνέλεξη του κ. Δημητριάδη, η οποία σόκαρε πολύ συντηρητικό κόσμο, δηλαδή κόσμο που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ξέρετε κάτι, γιατί με απίθανο κινησμό είπε ότι ό,τι έγινε, δεν λέει ότι δεν έγινε, η παραίτησή μου, δεν είπε ότι δεν παραιτήθηκε, γιατί μέχρι τώρα μας έλεγε, η αποχώρησή μου μας έλεγε ότι είχε φύγει για κάποιους άλλους λόγους. Ναι. Έγινε προστατευθούν το κράτος, οι μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή παραδέχεται ότι αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι αδιανόητα, έτσι, έγιναν, ο ίδιος ήταν συμμέτοχος και συνεπώς είναι υπόλογος έναντι της δικαιοσύνης. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, είναι υπόλογος όμως έναντι της δικαιοσύνης. Και όταν έρχεται η ψοφοδεής επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής και λυπάμαι, διότι εγώ έχω υπάρξει κοινοβουλευτικός και σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του, και λέει ότι δεν καλούμε τον κύριο Δημητριάδη γιατί δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή και στον πρόεδρό της ότι ο κύριος Δημητριάδης ελέγχεται και εγκαλείται για πράξεις ή παραλήψεις κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δηλαδή νούμερο 2 μετά τον Πρωθυπουργό. Δεν εγκαλείται ως ιδιώτης, έτσι. Ναι. Συνεπώς ελέγχεται για αυτά τα πράγματα και όπως καταλαβαίνετε η δικαιολογία αυτή είναι τουλάχιστον αστεία και θα περίμενα κάτι καλύτερο να είχαν σκεφτεί να πούν. Δείχνει λοιπόν πανικό, δείχνει αμηχανία, δείχνει ότι δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουν πολύ καλά, διότι πιστεύω ότι έρχονται τα μηνύματα και από τους βουλευτές, έτσι, από τα στελέχη, τα τοπικά, όπου διαπιστώνουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βγουν έξω στην κοινωνία, διότι γίνονται συνέχεια δέκτες επικριτικών τοποθετήσεων, της αγωνίας που έχει ο κόσμος πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πώς θα πάει ο κόσμος, είμαστε σε κατάσταση διακοπών. Μπορεί να πάει κανείς πουθενά. Το πολύ πολύ μπορεί να πάει κάποιος στο χωριό του. Μπορεί
1: είναι
0: να πάει.
1: Απαγορευτικό πλέον.
0: Απαγορευτικό.
1: Ειδικά το Αιγαίο και η ποιοτική Ελλάδα με τα διόδια και όλα αυτά, έτσι, να βάλουμε κάτω. Είναι απαγορευτικά.
0: Απαγορευτικά. Ναι. Διότι αν θέλεις να πας σε ένα νησί του κεντρικού ή του ανατολικού Αιγαίου ή τα Δωδεκάνησα, κάπου πιο πέρα από τις Κυκλάδες, το εισιτήρια για μια τετραμελή οικογένεια, το αυτοκίνητό τους, για να χρειαστούν και μια καμπίνα γιατί είναι και μεγάλες οι διαδρομές, ναι, πλησιάζουν 800, αν δεν ξεπερνάνε τα 800 ευρώ. Λοιπόν, σας αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι μια οικογένεια με το σημερινό εισόδημα το οποίο έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Με τίποτα.
0: Και αν βάλει κανείς και τα έξοδα διαμονής, εστίασης κλπ, αυτά όλα πάνε στα ουράνια. Αυτά λοιπόν τα ξέρει η κυβέρνηση και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Αλλά ξέρετε, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτά δεν αντιμετωπίζονται με ένα εφάπαξ επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αν ήθελε να βοηθήσει τις οικογένειες, οι οποίες δεν κάνουν πια παιδιά, έτσι, τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Χάνουμε δεκάδες χιλιάδες πληθυσμό κάθε χρόνο λόγω της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των θανάτων και των γεννήσεων. Έτσι, 65 με 70 χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε μια απόλυση, μια απώλεια 750 με 800 χιλιάδες στον πληθυσμό μας. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό?

0: δεν ξέρει, μου φαίνεται, πώς να το διαχειριστεί. Και επειδή θα πάρει στη Θεσσαλονίκη, οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα γίνουν μετά, το πιο νωρίς που μπορεί να φανταστεί κανείς. Θα δώσει πάλι τα γνωστά δωράκια στους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν πείθονται πια από τέτοια.
1: Καταρχήν, κυρία, ήθελα να πιστούν ό,τι και να δίνει σβήνεται αμέσως στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
0: Άρα... Και ξέρετε, πάλι επειδή είπατε το σούπερ μάρκετ, μας είπαν ότι 31 Αυγούστου θα γίνουν οι μειώσεις στις ορισμένες ομάδες προϊόντων. Μάλιστα. Δηλαδή, μέχρι 31 Αυγούστου θα συνεχίσουν οι τιμές να ανεβαίνουν. Και ξαφνικά στις 31 Αυγούστου θα πούνε ότι αυτό εδώ το πράγμα, ναι, το οποίο έχει ανέβει 15%, θα κόψουμε 5%. Με αυτόν αστειότητα. Διότι δίνεις σε αυτούς που εσκροκερδούν, και ασφαλώς δεν εσκροκερδούν όλοι οι εμπόροι προς Θεού. Έτσι. Γιατί και οι τιμές των πρώτων υλών ανεβαίνουν. Αλλά εμείς έχουμε και εδώ στη χώρα μας μια δύσκολη τροφοδοτική αλυσίδα, διότι μεσολαβούν πολλοί ενδιάμεσοι, έτσι, από τους οποίους ο καθένας είναι φυσικό να θέλει να έχει το κέρδος τους. Αυτό, το κέρδος του. Αυτό όμως προστίθεται στο κόστος που φτάνει να το πληρώνει ο καταναλωτής. Ή μας λένε ότι θα μειώσουν τις τιμές της βενζίνης και του, ναι, του πετρελαίου κίνησης. Σε ποια τιμή επάνω? Εδώ τις τελευταίες 3 μέρες, με την ένταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, ξαναπάει η τιμή του αργού πετρελαίου προς τα πάνω. Στην προηγούμενη τιμή θα το μειώσεις ή σε αυτή η οποία θα αυξηθεί και θα φτάσουν, ναι, εκεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι γενικόλογες υποσχέσεις, οι οποίες δεν αγγίζουν τον κόσμο, διότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο επανοργάνωσης, θα έλεγα, της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Τώρα μετά από 7 χρόνια τι σχέδιο να υπάρχει? Θα πρέπει να το είχαμε δει να
0: εξελίσσεται. Αυτό που λέτε είναι το κρίσιμο σημείο. Έρχονται και μας λένε σαν να αναλάβανε την εξουσία πριν από ένα χρόνο ή σε 6 μήνες. 7 χρόνια είστε. Τώρα διαπιστώνετε τις ελλείψεις. Τι κάνατε τόσα χρόνια? Ήρθε και μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης προημερών ότι ήταν πολύ χαρούμενος, λέει, διότι παρελήφθη, πρόκειται να παρελήφθει η πρώτη αμοξοστοιχεία από τις 25 που έχει παραγγείλει η Ελλάδα. 3 χρόνια, 3,5. Μετά το δράμα, την τραγωδία των Τεμπών, που έχω χαρακτηρίζει ο έγκλημα, και ενώ δεν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές.
1: Ναι, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν η αμαξοστοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλού ήταν τα
0: προβλήματα. Στα ηλεκτρονικά συστήματα, στο ανθρώπινο δυναμικό, ναι, σε διάφορα. Τι έχει κάνει στο διάστημα που υπήρξε αρμόδιος υπουργός ο κύριος Κυρανάκης, σημερινός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει συγκεκριμένα τι έχει κάνει στους σιδηροδρόμους? Νομίζω, ναι, ότι το αποτέλεσμα είναι μεγάλο μηδέν. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει κάποιος άλλος υπουργός τώρα, δεν ξέρω καν ποιος είναι αρμόδιος υπουργός. Αλλάζουν τόσο συχνά εκεί και έτσι δεν έχει τόση σημασία, που δεν γίνεται τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει τους σιδηροδρόμους? Δεν υπάρχουν στοιχεία. Κανείς δεν μας έχει πει ποια είναι η κίνηση, κυρίως στη γραμμή μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που είναι, ξέρετε, η ραχοκοκολιά του, ναι, συστήματος. Όλα αυτά λοιπόν τι λένε? Συσσωρεύονται. Δεν είναι ένα περιστατικό, έτσι. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς την περασμένη εβδομάδα, πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου να πει ότι θέλω να ελεγχθεί, να ερευνηθεί η δική μου παρακολούθηση. Και είπαν ότι έχουν περάσει 3 χρόνια. Και πήραν μέσα 3 χρόνια από τότε που έγινε. Τι σημασία έχει? Ξεκολουθεί? Δεν ξεκολουθεί.
1: Είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Ακριβώς. Έχουμε και τις εξελίξεις με αυτό το δικόγραφο που είχε καταθέσει ο Ντίλιαν.
0: Ναι.
1: Και επιμένει ότι εγώ έχω πουλήσει σε κρατικές αρχές.
0: Ακριβώς. Αλλά... Και το ξαναλέει και το ξαναλέει επισήμως.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι αυτός, λέει, είναι έμπορος, ξένος και αυτά. Και τι μας ενδιαφέρει? Αυτός δεν είναι?
1: Ναι, πρέπει κάποιος να αντικρούσει με στοιχεία. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει, ξέρετε, με εξυπναδικισμούς του σημερινού κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά επειδή και αυτός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πολύ δύσκολη θέση, έχει και το πρόβλημα της πρώτης εκλογής που έχει μπροστά του, γιατί, ναι, για πρώτη φορά θα είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια που είναι πολύ δύσκολη. Έχει επιλέξει τη Βόρεια Αθήνα, το Βόρειο Τομέα, όπου εκεί επικρατούν 2 άλλοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Έτσι. Λοιπόν, με πτώση της Νέας Δημοκρατίας θα δυσκολευτεί και καταλήγει σε απίθανους εξυπναδικισμούς και σε βάρους πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή λιγότερο, δυστυχώς και τον Κώστα Καραμαλή τον παίρνουν τα σκαλιά, για να μπορέσει να σώσει το αφεντικό του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι σοβαρός, λιγόλογος και ουσιαστικός. Έτσι. Όλοι μας, και επειδή έχω περάσει από τη θέση και έχω κάνει 557 ενημερώσεις, ημερήσιες, όχι εβδομαδιαίες όπως κάνει ο σημερινός εκπρόσωπος. Εμείς τις κάναμε, ο Θοδωρής Ορισόπουλος και εγώ τις κάναμε κάθε μέρα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και με τα πειρά των δημοσιογράφων, συμπαθητικά το λέω, με συμπαθητική διάθεση. Αυτά όλα λοιπόν ξέρουμε ότι πρέπει να κρατάς...
1: Και να έχεις και μία επαφή με την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Έτσι θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, επειδή και ο κύριος Μαρινάκης και η κυρία Κεραμέως και άλλοι προσπάθησαν να οικειοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Επειδή εδώ τώρα πουλάνε στον κόσμο ότι θα σας φέρουμε εξοπλισμούς. Λες και ο κόσμος τώρα... Η προτεραιότητά του είναι ο εξοπλισμός.
0: Ακριβώς.
1: Να υπενθυμίσω στον κύριο Μαρινάκη ότι και ο εξυγχρονισμός των F-16 αλλά και η υπόθεση των F-35 ανήκουν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου κάτι, δημοσιογραφική σας ματιά. Είπαμε νευρικός ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι θα εισπράξει
0: ένα
1: μια δυσαρέσκεια.
0: Ακριβώς, το μεγαλύτερο μέρος.
1: Τον κύριο Τσίπρα, πώς το βλέπατε?
0: Ο κύριος Τσίπρας με πολύ προσοχή στα βήματά του, επιλογή στις λέξεις που διαλέγει και εκφωνεί, προσπαθεί να οργανώσει την επάνωδό του. Το ποσοστό είναι αυτό που καταγράφεται, εγώ πιστεύω, και είναι το επάνω όριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 15 με 17, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 17,8, αν θυμάμαι καλά, λίγο πάνω από το 17%. Προσπαθεί λοιπόν να χτίσει εκεί πάνω ως εναλλακτική κυβερνητική λύση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα και το δυναμικό το ανθρώπινο το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, νέοι άνθρωποι πολλοί, βεβαίως και καλό είναι αυτό, αλλά δεν έχω δει και κάτι εντυπωσιακό να πούνε. Εμένα, ξέρετε, στην πολιτική δεν με εντυπωσιάζουν ούτε οι πανεπιστημιακοί τίτλοι, ούτε όλα αυτά τα μεταπτυχιακά και αυτά. Η πολιτική είναι πρακτική εφαρμογή όσων χρειάζεται να γίνουν για να πάει η κοινωνία και η χώρα μπροστά. Οι καθηγητές συνήθως έχουν την τάση να σκέφτονται θεωρητικά και να κάνουν θεωρητικές αναλύσεις. Είναι απαραίτητοι ο σύμβουλοι. Τις περισσότερες φορές δεν είναι καλοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στην εκτέλεση, στην πράξη όσων απαιτούνται για μια κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος έγινε πρωθυπουργός. Πουθενά. Έτσι, πουθενά. Άνθρωποι πρακτικοί είναι. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν θα πρέπει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και στα αριστερά του χώρου του. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιθανόν έχει ένα πρόβλημα εκεί, λέγεται Παύλος Πολάκης.
0: Ακριβώς. Ο Παύλος Πολάκης είναι ένα άτομο το οποίο έχει απήχηση σε λαϊκά στρώματα της παραδοσιακής αριστεράς, της εξοκομμουνιστικής αριστεράς, θα έλεγα έτσι, της ανανεωτικής αριστεράς. Και εάν, όπως φαίνεται, διεκδικήσει και πάρει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν θα το βγάλει από την αφάνεια που έχει περιπέσει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο 1%, και να πάρει ένα ποσοστό τέτοιο που θα του επιτρέψει καταρχάς να μπει στη Βουλή και τα δεύτερο να έχει και κάτι παραπάνω. Δηλαδή ένα 5% έχει αμέσως 3-5-15 βουλευτές περίπου. Έτσι, 15-16 βουλευτές. Αυτοί από πού θα προκύψουν? Θα προκύψουν ανθρώπους που έχουν πάει προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν την κατάσταση να είναι ένας χυλός, εγώ θα έλεγα.
1: Και θα μου επιτρέψετε να σας πω για την αποχή που είπατε, ότι εκεί θα παίξει ένα ρόλο πιθανόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσα προβλήματα και αν έχει, και βλέπουμε ότι έχει μια πτώση, αλλά από τον κόσμο που θα σηκωθεί από τον καναπέ να πάει να ψηφίσει, νομίζω ότι περισσότεροι θα σηκωθούν λόγω της κυρίας Καριστιανού.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού, αυτό πόσο βγαίνει, 7, 8, 9%
1: ναι,
0: εκεί,
1: πόσο τους δίνει,
0: ένα ποσοστό τέτοιο. Ναι. Έτσι. Το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό για ένα κόμμα που εμφανίζεται για πρώτη φορά, ένα πρόσωπο που δεν έχει πολιτική διαδρομή, εκφράζει μια αντισυστημικότητα, εκφράζει ένα θυμό, μια οργή για πράγματα που δεν έχουν γίνει ή έγιναν λάθος στη χώρα μας μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων που θα σηκωθούν, όπως είπατε, από τις καναπέ ή δεν θα πάνε στις παραλίες αν είναι καλοκαιράκι ή καλός ο καιρός, θα πάει στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα είναι στη Βουλή και θα πιστεύω ότι θα είναι και μια σημαντική παρουσία. Αυτά δε η απειρία που διακρίνει διάφορες από τις δημόσιες τοποθετήσεις του καινούριου αυτού κόμματος, δεν ξέρω αν επηρεάζει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ακούει με λεπτομέρεια τις διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις. Ξέρετε, ο κόσμος κρίνει πολύ τα πρόσωπα. Έτσι. Κρίνει αν είσαι συμπαθής, αν είσαι αντιπαθής. Κρίνει αν γενικά του έχεις πει την αλήθεια. Έτσι. Κρίνει αν μπορεί να κουμπίσει πάνω σου. Και κρίνει αν αυτά που του λες είναι πραγματοποιήσιμα, είναι παραμυθάκια της χαλιμάς. Έτσι. Γι' αυτό και θα δούμε 3 καινούργια κόμματα στη Βουλή, έτσι, βάζοντας μέσα και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία και τα 3 θα είναι στη Βουλή, πιστεύω εγώ.
1: Να.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, θα δούμε μια μεγάλο αριθμό κομμάτων. Αν τα δούμε είναι 8 με 9, γιατί ορισμένα κόμματα είναι και οριακά. Δηλαδή η μέρα του κυρίου Βαρουφάκη είναι μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας, είναι πιθανό να μπει στην Βουλή. Δεν ξέρω τι θα κάνει το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά δείχνει και αυτή να έχει ένα δικό της κοινό. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν θα είναι η πραγματική κατάσταση του πολιτικού χάρτη της χώρας που θα έχουμε σε 2 χρόνια από τώρα.
1: Νομίζω ότι θα είναι πρόσκαιρα όλα αυτά.
0: Είναι πρόσκαιρα. Έτσι, ναι. Γιατί είναι και καινούργια πρόσωπα που μπαίνουν μέσα, είναι τα παλιά που ξανάρχονται, οι 2 πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας. Θέλει ο κόσμος τους πρώην πρωθυπουργούς. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο λέω συχνά. Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να επανέλθει στην εξουσία. Με μία εξαίρεση. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος την έχασε το 90, έτσι. Την ξανακέρδισε το 93, αλλά εκεί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έπαψε ποτέ, μέχρι την ημέρα του θανάτου του, αν δεν κάνω λάθος, να είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του μεγάλου ιστορικού κόμματος, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε.
1: Ναι.
0: Και το λέει κάποιος ο οποίος δεν ήταν ο παδός του ΠΑΣΟΚ, εγώ, αλλά δεν πάω να αναγνωρίζω ότι συντέλεσε στο να κλείσουν πολλά ρήγματα στην ελληνική κοινωνία που υπήρχαν μέχρι τότε. Άλλοι όμως δεν μπόρεσαν να γυρίσουν. Γι' αυτό και θεωρώ τις προσπάθειες που γίνονται από κάποιους να επανέλθουν στην πρωθυπουργία, άλλο να επανέλθει στην πολιτική και άλλο στην πρωθυπουργία, ως ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
1: Yes. Κύριε Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βρίσκω μια χαρά με αυτή την επιλογή της αποχής, από την αποχή. Ενώ δεν είσαστε σε κάποιο κομματικό σχηματισμό και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταφέρετε να μείνετε εκτός.
0: Κοιτάξτε.
1: Γιατί νομίζω ότι σε λίγο θα αρχίσει η περίοδος των μεταγραφών.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμένα δεν μου έχει γίνει καμία ανοίξη από κανέναν. Και δεν έχω κάνει και καμία προσπάθεια επαφής. Διατηρώ τις φιλίες μου με όλους τους χώρους. Και όποιοι μερικές φορές κρίνουν ότι αυτά που λέω είναι λίγο ενοχλητικά ή λίγο δεικτικά με ήττα, τους παρακαλώ να με ακούνε, να με κρίνουν και να καταλάβουν ότι υπάρχουν και οι ελεύθερες ανεξάρτητες φωνές που λένε αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν.
1: Τα παράπονά τους στο δημοσιογράφο Λονάρο.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Fiesta Βόλιο επιστρέφει στο Ραλιάκολα. Γιάννη Χαρούλη, Άλκηση Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμό, Μαρίνα Σπανού, Νόβε Λεπτά 2-9. Σκιαδαρέσε, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργο Παπαγιοργίου και Πόλκαρ. Ecolabs, Ραντ και κάθε βράδυ DJ set ω τα ξημερώματα. Τέσσερι μέρε, ένα ποταμό, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστα. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδο. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτο το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγό Amstel.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
8: παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
9: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Λοιπόν, επανερχόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, έχουμε απειλές από τον Donald Trump επίπεδου γενοκτονίας κατά των Ιρανών. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, εσωτερική επικαιρότητα, Predator, πάρα πολλά άλλα θέματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φοντερνάτσανα, τα αγαπημένα μας, ξέρετε, σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου και είμαστε, θα έλεγα, αργοπορημένοι όπως πάντα, εντάξει, κλασικά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πράγματα πάνε καλά με το κανάλι. Θα έχω άμεσα μια τελική απάντηση και ανακοίνωση προς όλους σας για τι συμβαίνει και πρέπει να δούμε μετά πώς θα κινηθούμε κτλ. Θετικά τα νέα προς το παρόν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, όλους τους 53.000 και ελπίζω σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αυξανόμαστε πάλι, και να σας θυμίσω, καθώς είμαστε στα μέσα του μήνα, πως για ολόκληρο τον Ιούλιο έχουμε μια προσφορά. Έχουμε αποφασίσει με τον εκδοτικό οίκο Ινφογνώμων, όποιος αγοράζει τα βιβλία, τα δικά μου βιβλία από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, τα οποία είναι, θα έλεγα, και καλοκαιρινά βιβλία. Εντάξει, κάποια δεν είναι και τόσο, είναι λίγο βαριά, όπως το Ντόμινο, είναι λίγο βαρύ. 600 και πλέον σελίδες, αλλά έχουμε και άλλα βιβλία πιο ελαφριά. Έχουμε τους υπερασπιστές της Δημοκρατίας, που είναι, διαβάζεται νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα το ξεπετά στο βιβλίο. Εξαιρετική επιλογή, όπως μου έχουν πει φίλοι, διαβάζεται γρήγορα και εύκολα. Και βέβαια το τελευταίο μου βιβλίο, Πατρίδες, για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη και άλλα βιβλία βέβαια. Όποιος λοιπόν αγοράσει τα βιβλία αυτά και επιθυμεί αφιέρωση, οπουδήποτε και αν θέλει να το αφιερώσει, στον εαυτό του, στους γνωστούς φίλους, θα εξασφαλίσουμε σίγουρα από τον εκδοτικό οίκο ότι θα το υπογράψω και θα το στείλουμε με την αφιέρωση την οποία εσείς επιθυμείτε, αρκεί να το ζητήσετε. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε από τον εκδοτικό μας οίκο και σημαίνει ότι πρέπει να είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2133-16-036 για να ζητήσετε την αφιέρωση, είτε να στείλετε email στο info@infognomon.gr, έτσι ώστε να ξέρουν ότι θέλετε. Ή άμα αγοράσετε μέσω PayPal, μπορείτε να αφήσετε και στο PayPal το μήνυμα, όπου θα πείτε εκεί τι ακριβώς που θέλετε να αφιερώσουμε το βιβλίο. Όλα τα βιβλία μέσα στον Ιούλιο που θα έχουν τη σχετική όμως ειδοποίηση από εσάς προς τον εκδοτικό οίκο, θα φροντίσουμε να είναι υπογεγραμμένα. Λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματά μας. Και όπως πάντα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία είναι της εγχώριας επικαιρότητας και έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον καίνε, και καίνε προφανώς τους κούλιδες, καίνε αυτό το, την εγκληματική οργάνωση την οποία, για την οποία πολεμάμε με οποιοδήποτε τρόπο να την να απαλλαγούμε σε πρώτο χρόνο και δεύτερο χρόνο να τους πάμε εκεί που πρέπει, δηλαδή στα δικαστήρια στην πραγματικότητα, και Αυτός είναι ο σκοπός. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι μαφιόζοι της Νέας Δημοκρατίας, ξαναλέω, δεν είδα καν τη συνάντηση, τη συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για 3 ώρες τα λεπτά. Δεν ξέρω ποιος έχει έφρον άνθρωπος θα έβλεπε τις αθλειότητες αυτές. Αλλά κρατάμε το μαφιοζηλίκι, το παδιλίκι, τη φλά πιστεύω, λέει, στην παράταξη, λες και είναι κάτι σάπκι προδότες από τον Καραμαλή, τον παππού που ξεκίνησαν τη μειοδοσία στο Αιγαίο μέχρι και σήμερα, μια προδοτοπαράταξη του κερατά. Παράταξη, ο παδός, τυφλός ο παδισμός, ταυτόχρονα άλλες αθλειότητες τύπου ομερτά, η σιωπή, δεν θα το πάρω το μυστικό στον τάφο μου, δεν θα μιλήσω, θα φάω τη σφαίρα, αθλειότητα, εμετικά, δηλαδή αναγούλα. Αναγούλα, ένα κόμμα αναγούλας, αναγουλιάριδες, και πρέπει πραγματικά να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στην κοινωνία, οπουδήποτε, να τους απονομοποιήσουμε, να ντρέπονται να είναι νουδού και να ντρέπονται να τους στηρίζουν όσους τους στηρίζουν. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη από το σκάνδαλο του Πρέντορ, που έχω πει πως σε αυτή τη φάση, μιας και είμαστε σε προεκλογική ταχύτητα, συμβουλεύω όλα τα κόμματα τα οποία είναι εν τη γενέση, έχουν γεννηθεί, θέλουν να διεκδικούν ψήφο από τους πολίτες, τουλάχιστον κατελάχιστον να υιοθετήσουν το κάλεσμα, την ανάγκη για να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκουλ προσωπικά, τη φάρα όλη, τη βρωμοφάρα όλη, ανθυποβαστάζει γραφιάδες, μασέρ εκεί, τη Μάρεβα, οποιοδήποτε έχει εμπλακεί, όλη τη βρωμοφάρα να του περάσουν από ειδικό δικαστήριο για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και τα λοιπά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η ίδια η ανίερη οικογένεια. Το ελάχιστο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα ψηφίσω κόμμα το οποίο δεν έχει υιοθετήσει τη δημοκρατική ιδεολογία. Αν με ρωτήσετε, Σταύρο, ποιο κόμμα έχει τη δημοκρατική ιδεολογία αυτή τη στιγμή, κανένα. Δυστυχώς. Και δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πρέπει, νομίζω, εμείς να φτιάξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε, αυτή την κοινωνική δύναμη, δημοκρατική δύναμη στην κοινωνία, και να μην ελπίζουμε σε φούφουτους και ουρανοκατέβατους. Λοιπόν, τι γίνεται στο σκάνδαλο του Predator? Ο άνθρωπος, ο Tal Dylan, αυτός ο Εβραίος της Mossad, ο οποίος βρέθηκε πίσω από το κεφαλής Συντελέξα, που έκανε την συμφωνία αυτή με τον Γκουλ προσωπικά, υπέγραφε, δεν ξέρω ποιος υπέγραφε, ο ίδιος ο εξαπορήτων του, βρίσκεται στο Ισραήλ και κινείται δικαστικά για λόγους κοφαντικής δυσφήμισης για μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία. Ή μάλλον να το πω, στην πραγματικότητα, μάλλον μηνύει τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, πρόκειται για έναν από τους πρώτους στόχους του Κούλη. Γιατί, λέει, ζητάει αποζημίωση ο Ντίλιαν για δίθεν συκοφαντική δυσφήμιση. Ότι καλά, ξέρω εγώ, δεν ήμουν εγώ, ήταν το κράτος σου. Και μπορεί να είναι και έτσι, δηλαδή. Σου λέει, άμα θες μήνυση, μην τα κάνεις εμένα, κάντα στο βρωμό Mr. Bean. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Όπως αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Κεσές, είναι ο πλειοξίσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, λέει ότι για πρώτη φορά επίσημα, εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο, ο Ντίλιαν, δηλαδή σε δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ, δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα και ότι η πώληση αυτά είναι απολύτως νόμιμη στην Πανανία που είμαστε, στο Mafia State στο οποίο ζούμε. Άρα πρόκειται για μια αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ και για πρώτη φορά, λέει, τα έδωσα κανονικότατα, ήταν νόμιμη αγοραπολισία. Δεν έχω καμία σχέση, λέει, με την παρόνομη χρήση και τις παρακολουθήσεις και γι' αυτό με δυσφημεί ο κύριος Κουκάκης. Ξαναλέω, δεν μας νοιάζει αυτή η πλευρά της υπόθεσης. Μας νοιάζει ότι για πρώτη φορά έχουμε επίσημο έγγραφο κρατικό σε δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι πράγματι τα πήρε εδώ ο Μητσοτάκης και ότι η Mossad στην πραγματικότητα τον υποκινεί, είναι ανδρίκελο, υποχείριο και ενεργούμενο των Εβραίων, των Σιωνιστών, τα συχάματα της Νουδού. Και επειδή έχει κάνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις ενδιαφέρουσες ο κύριος Κεσές, με προβληματίζει, ωστόσο, θα μου πεις, δεν με προβληματίζει γιατί είναι δικηγόρος. Είναι συστημικός δικηγόρος και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Το 99% των δικηγόρων στη χώρα μας ξεπλένουν τον κοινοβουλευτισμό και στηρίζουν αυτό το ολιγαρχικό πολίτευμα και είναι ντροπή. Και είναι ντροπή και δεν μη συνεργάζεται με τους δικηγόρους. Οποιοδήποτε θέμα, να τους ρωτάτε, ακόμα και αν είναι θέμα διευθέτησης, κάτι μικρό θέμα, ξέρω εγώ, κληρονομικό, αστικού ενδιαφέροντος, δικαίου, ρωτάτε τους ποια είναι η θέση για τον κοινοβουλευτισμό. Βρείτε, αν δεν ξέρετε, θα σας παραπέμψω εγώ σε δικηγόρους που έχουν αξιοπρέπεια και μιλούν για δημοκρατία και δεν είναι γλύφτες του κοινοβουλευτισμού. Γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Κεσές, που ταχώνει μια χαρά και μπράβο του στα θέματα αυτά, επειδή είναι ακόμα ζει στο Matrix, έχει τις παροπίδες, δεν μπορεί να δει, είναι δηλαδή, βλέπει μέσα στην κλειδαρότρυπα. Ό,τι βλέπει μόνο ευθεία, κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία, ζει το φασισμό κι αυτός. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι πρέπει να ξυπνήσει, λέει, η δικαιοσύνη μας, η οποία κοιμάται. Δεν καταλαβαίνει δεν μπορεί, αν του δείξει το Σύνταγμα ότι η δικαιοσύνη είναι μια φενάκι, ένα επίπλαστο και ότι υπηρετεί κάτι ξεπουλημένο. Όλη σου η ζωή είναι αφιερωμένο σε κάτι που είναι ξεπουλημένο, θα τον καταστρέψει. Νομίζω δεν θα μπορέσει να συνέλθει. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει την υπέρβαση και έχουν βγει από το Matrix. Προφανώς κοιμάται με στο Matrix και λέει ότι μετά, λέει, από αυτές τις παραδοχές του Ντίλιαν, πρέπει να κατευθούν άμεσα, λέει, στην εισαγγελία του Ιερού Πάγου οι παραδοχές αυτές, να τεθούν υπόψη του εισαγγελέα Μπακέλα. Ποιος είναι αυτός, Μπακέλας, Μπακόλας, Μπαλόκας, τι είναι αυτοί όλοι εδώ οι κάπελες, ποιος ασχολείται με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο ένας πιο χειρότερος, πιο τελευταίος από τον άλλον. Και λέει, οι δικαστικές αρχές είναι υποχρεωμένος, λέει, ο Μπακέλας να πάψει να παραμείνει αδρανής, δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφαση από το Ισραηλινό δικαστήριο, πρέπει να κινηθεί κτλ. Και στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, ξαναλέω, οι δικηγόροι δεν καταλαβαίνουν, δεν λένε αλήθεια. Και γι' αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος ο κύριος Κεσές. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, ξεφτυλίζονται οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, οι οποίοι δεν λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Καταγγέλουμε και συνημερώνουμε αυτά που γίνονται και ο μόνος τρόπος για να λυθούν είναι να πάμε σε νέο πολίτευμα, σε δημοκρατία και όχι κοινοβουλευτισμό. Όσοι δεν το λένε αυτό, είναι γλίτσες του κοινοβουλευτισμού της ολιγαρχίας. Είτε χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε το κάνουν επειδή έχουν κάποιο ίδιο όφελος. Λοιπόν. Αυτά, έτσι, ένα ιστορικό ζήτημα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν τα έχω πιάσει το τελευταίο διάστημα και έχουμε μεγάλες εξελίξεις εδώ. Χτυπήσανε οι Ιρανοί πρώτοι κάποια πολιτικά, κάποια δηλαδή εμπορικά φορτηγά πλοία στο στενό του Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι θρασίδηλο, γιατί δεν προειδοποίησαν, χτυπήσανε κιόλας. Και μάλιστα είχαμε και θύματα. Και μετά οι Αμερικανοί, οι οποίοι προφανώς έχουν δει το ρόλο του Νταβατζή στην περιοχή, αποφάσισαν να βομβαρδίσουν και πλέον όχι απλά βομβάρδισαν τις κάποιες τοποθεσίες των Ιρανών, σκότωσαν και πολίτες. 30 πολίτες άμαχοι σκοτώθηκαν και 260 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν τις τελευταίες μέρες. Και ταυτόχρονα ξεκίνησε και το νέο πάλι εμπάργκο, νευτικός αποκλεισμός ορθότερα των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Θα τα δούμε λίγο όλα, θα τα εξηγήσουμε, θα αναλύσουμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, επίσης χτύπησαν σε πολλά σημεία και στις στρατιωτικές βάσεις οι Αμερικανοί και σκότωσαν και φρούρους επανάστασης, όπως το ομολογούν και οι ίδιοι φρούρους επανάστασης, και είπαν ότι θα απαντήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσουμε για αυτή την πρόκληση. Χτύπησαν σε διάφορα σημεία οι φρούρους επανάστασης του Ιράν σαν απάντηση στον Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και όπως διαβάζω. Μεγάλη ζημιά έχουν προκαλέσει στον πέμπτο στόλο. Θα δούμε και αυτά αναλυτικά. Ένα νέο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η απόφαση του Τραμπ. Σας θυμίζω πριν από λίγες μέρες είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλλουμε 20% δασμούς σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται του στενού του Ορμούζ. Όταν κατάλαβε ότι αυτό το οποίο υπέγραψε θα οδηγούσε στο στενό του Ορμούζ, στους Ιρανούς να ελέγχουν τους Ορμούς και να επιβάλλουν πράγματι κάποιου είδους υπηρεσίες. Το είχαμε πει από την αρχή στο κανάλι. Ό,τι και να λέγανε οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται, δεν είναι. Εκεί πηγαίνει το θέμα. Το είχα ξεκαθαρίσει την πρώτη στιγμή. Το κατάλαβαν πλέον και οι πλέον. Το κατάλαβαν επιτέλους και οι πλέον ακατοίκητοι όπως είναι ο Τραμπ. Άρα σου λέω ο τρόπος είναι να πω και εγώ θα τα πάρω. Βέβαια εδώ. Τέλος πάντων, έκανε πίσω στην πραγματικότητα μετά από πίεση των Σαουδαράβων, των Καταριανών, καταραμένοι και όλοι οι Εμμυρατιανοί. Και του είπαν ουσιαστικά του Τραμπ ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς τα κόστη αυτού του πολέμου που εσύ ξεκίνησες. Και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν και άτομα του επιτελείου του είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι είναι παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης στενά του Ορμούς. Τώρα ξαφνικά τι θα πούμε, ότι είναι παράνομη αν το Ιράν, αλλά αν είμαστε εμείς είναι νόμιμο. Αυτό πιστεύουν οι Αμερικανοί. Νομίζουν ότι είναι οι νταβάδες του πλανήτη. Στην πραγματικότητα δεν είναι η μαστροπή του πλανήτη, είναι οι τροτέρες του πλανήτη. Και έτσι πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε όλους. Και εννοώ τους κυβερνητικούς και τους στρατιωτικούς και τα λοιπά που στηρίζουν αυτό το καθεστώς. Κοιτάξτε, είχε πει ο υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τέλη Ιουνίου, είχε πει ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θαλάσσια οδό. Και έχει δίκιο. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Βέβαια, αποδυναμώνεται περαιτέρω η Αμερική, διότι δεν έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όπως και ο Ιρανός. Άρα, όταν είσαι ένα πειρατικό καθεστώς όπως είναι η Αμερική, δεν νομιμοποιείσαι να επικαλέσει το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, φαίνεται εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, αν μπορούσαν, θα κλέβαν ξέρω και τη μάνα τους. Αυτό είναι το ηθικό ανάστημα των Αμερικανών. Και βέβαια πήρε πάσα, νομιμοποιήθηκε όντως το Ιράν και βγήκε πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμπάς Αράχτσι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών, και είπε ότι έχει δίκιο, λέει ο Τραμπ, ότι πρέπει να υπάρχουν τέλη. Το 20% βέβαια είναι υπερβολικό. Θα βάλουμε τέλη πολύ πιο λογικά εμείς. Βλέπετε πώς ενισχύθηκε ουσιαστικά το Ιράν και γι' αυτό έκανε πίσω και το ανακάλεσε και είπε τελικά ότι δεν θα βάλουμε, λέει, 20% μπαξίσει. Θα πρέπει, λέει, θα υπάρξουν κάποιες επενδύσεις από τα κράτη του κόλπου στην Αμερικανική οικονομία. Πολύ αμφιβάλλω. Είναι σαν αυτές τις επενδύσεις που είπαμε θα κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι στην Αμερικανική ενέργεια και δεν έχουν γίνει. Κάτι ποσά μυθικά που του είχε υποσχεθεί η τελειωμένη Φοντερ Νάτσενα στη συμφωνία του Τέρνμπερι στην Ιρλανδία, που τελικά ξαναλέω δεν πρόκειται να γίνει, δεν υπάρχει τέτοια αγορά και κατανάλωση. Είναι αυτά τα φανταστικά στο μυαλό που τα λες του τραμπαρίφα για να, ξέρω, να πιαστεί από τις τραμπαρίφες, σηκάζω. Αυτά τα τελευταία νέα. Και ένα τελευταίο νέο του πιεστηρίου. Διαβάζω στους Ισραηλινούς ότι μέσα μεσούς αυτής της κατάστασης, εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και ενέκριναν νέο προϋπολογισμό $434 εκατομμύρια, μισό δις, για να δημιουργήσουν 34 νέα παράνομους οικισμούς, οι έπικοι δηλαδή, στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δηλαδή, καθώς παραμένουν κατοχική δύναμη στο Λίβανο, την εθνοκάθαρση εκεί, τη γενοκτονία στη Γάζα, παράλληλα στη δυτική όχθη, νέα 34 παράνομοι οικισμοί των επίκων. Αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, αυτοί οι ξεδοντιάριδες εκεί, οι φαφούτιδες, δεν ξέρω αν πλένονται κιόλας γιατί τους λέει η σατανοθρησκεία των ακραίων αυτών εκεί, οι οποίοι προφανώς τους στηρίζει και η Ευρώπη, αγοράζουμε προϊόντα από εκεί, θα πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε, οτιδήποτε βραϊκό βλέπετε, να το μποϊκοτ, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μόνο στην αθλειότητα του Νόλαν, που ήταν το βίντεο χθες, και στις αθλειότητες αυτές των σιωνομορφωμάτων εδώ. Να πω παράλληλα, μιας και κοιτάμε όλη την περιοχή και τις εξελίξεις, πως και η Σαουδική Αραβία εκμεταλλεύεται της ευκαιρίας και επειδή προφανώς καταλάβαιναν οι Σαουδάραβες ότι πάμε σε επαναφορά του πολέμου, βρήκαν ευκαιρία και χτύπησαν, προσέξτε, τους Χούθη. Οι Χούθη, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Τέος δηλαδή, του Αλί Χαμενεΐ, μια αποστολή πήγε και γύρισε πίσω στην Σανά, την πρωτεύουσα της χώρας Ιεμένης, όπου εκεί είναι και το άνδρο των Χούθη, και τους βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει εκεί, υποτίθεται η νόμιμη κυβέρνηση, σαν το Μπεϊμπά της Λιβύης, κάτι μπροστάριδες στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία, ακόμα πιο αδύναμη από τον Μπεϊμπά, η νόμιμη κυβέρνηση εισαγωγικά της Ιεμένης. Οι Σαουδάραβες χτύπησαν, αυτοί έχουν τα αεροσκάφη, τα Αμερικανικά να χτυπήσουν, και χτύπησαν το αεροδρόμιο, παρακαλώ, το διεθνές αεροδρόμιο της Σανά. Αντίστοιχα, χτύπησαν και σαουδαραβικό αεροδρόμιο οι Χούθη, είπαν ότι θα εκδικηθούμε, και ξεκινάμε τις αυτοπαξίες πάλι. Βρίσκουν μια ευκαιρία, είχαμε μια ειρήνη από το 22 όταν απατώμα μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα που τα πάντα γίνανε στον πόλεμο, οι Σαουδάραβες βρήκαν την ευκαιρία, όπως βρήκαν και οι Εβραίοι, να επεκτείνουν τους επικισμούς τους. Θυμίζω, το προχθεσινό βίντεο ήταν το ζωντανό, ναι, τη Δευτέρα, ότι θεωρώ πως είναι το Ισραήλ πίσω από αυτή τη νέα επανεκκίνηση των εχθροπαξιών. Ασκήθηκαν κατάλληλες πιέσεις, πατήθηκαν κατάλληλα κουμπιά κατά του Τραμπ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν η δολοφονία του Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν οι απειλές κατά του Τραμπ ή αυτό ήταν η πρόφαση για να επανέλθει μαζί με όλα τα άλλα ο πόλεμος. Αλλά σίγουρα υπήρξαν πιέσεις από την ομάδα του Έπσταϊν στην Έπσταϊν χορεύτρια που είναι ο Τραμπαρίφας να ξαναγυρίσει τον πόλεμο, και έτσι και έγινε. Θυμίζω ότι πρέπει να πάνε σε εκλογές τον Οκτώβριο η Νετανιαχουκή με το πάνω χέρι για να μπας και μπορέσει και μείνει ζωντανός αυτό το ξόπλασμα. Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις τώρα λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει, καθώς τα τελευταία, καθώς έχουμε πλέον ένα μήνα μετά την υπογραφή του συμφώνου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, που ήταν βήμα για την ειρήνη, τώρα ξαφνικά πάμε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό, πάμε σε κλειστό στενό, πάμε στα χειρότερα. Έχουμε την κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στην περιοχή της CENTCOM, η οποία είπε ότι χτυπήσαμε σε διάφορες περιοχές. Πάντα χτυπάνε στην νήσο Κάσεμ, στο νήσο Κάσεμ και στο Μπάντα Ραμπάς, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι των Ιρανών, από εκεί γίνονται όλες οι εξαγωγές. Γιατί εκεί έχουν και τις βάσεις του φρούτου της Επανάστασης. Οπουδήποτε και αν χτυπάνε και εκεί. Άρα, μας λένε εδώ οι CENTCOM ότι χτυπήσαμε στην παράκτια περιοχή του Ιράν και στο στενό του Ορμούζ δεκάδες στόχους. Διήρκησε, λέει, αρκετές ώρες η επιχείρηση. Μαχητικά αεροσκάφη, drone και σκάφη βομβάρδισαν, λέει, τις περιοχές των Ιρανών στρατού και τις άμυνες που υπήρχαν εκεί. Και επιμένουν οι Αμερικανοί και σε συνέντευξή του ο Τραμπαρίφας ότι δεν χτυπάμε, λέει, πολιτικούς στόχους. Χιλιάδες είναι νεκροί πολιτών στο Ιράν από την αρχή αυτού του πολέμου το Φεβρουάριο. Χιλιάδες νεκροί μετρούν οι Ιρανοί. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τα 170 κοριτσάκια του Δημοτικού, τα οποία αυτά τα καθάρματα μοιάσματα, που είναι λόγος να ξεσηκωθεί ο λαός και να τους πνίξει και τον Σατανιάχου και τον Σατανοτραμπάκουλα. Λοιπόν, χτυπήσαν επίσης εδώ στην πόλη Τσάμπαχαρ, όπως βλέπω, άλλες πόλεις εδώ, και πολιτικούς στόχους, διότι χτυπήσαν ένα φάρο στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται στο Τσάμπαχαρ. Επίσης, χτυπήσαν μια στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, που είναι στην νοτιοανατολική επαρχία του Ιράν, τη Σιστάν και Μπαλουχιστάν, την περιφέρεια αυτή. Ξαναλέω, νοτιοανατολικά, όχι νοτιοδυτικά, που είναι το στενό του Ορμούζ, αλλά χτυπήσαν σε διάφορες περιοχές εδώ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι στο Μπαμπούρ σκοτώσαν πράγματι 7 μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας. Δεν θα μείνει αναπάντητο, θα απαντήσουμε. Και επαναλαμβάνω, ο Τραμπ είπε ότι θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς τις επόμενες 3 μέρες. Και το ακόμα χειρότερο, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν τα εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει καλύτερα ο Τράμπας, αυτό το οποίο κάνουν καλύτερα οι Αμερικανοί, απλά κάποιες φορές έχουν τάκτ όταν είναι δημοκρατικοί, ας πούμε, θα ξεκινήσουν να χτυπούν, όπως λέει εδώ ο Τραμπ, τα ηλεκτροδοτικά εργοστάσια, τις γέφυρες. Τι να σας πω τώρα, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, φαντάζεστε. Ήδη χτύπησαν σιλό σιτηρών, όπως μας λένε εδώ οι Ιρανοί, στην επαρχία. Στην περιφέρεια του Κουζιστάν, στην επαρχία Χοβεϊζέ, από ό,τι διαβάζω εδώ, από τον αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Κουζιστάν, δεν πρόκειται να περιοριστούν, όπως καταλαβαίνετε, σε στρατιωτικούς στόχους. Ήδη έχουν δώσει δείγμα γραφής, δεν τους νοιάζει. Τώρα, από το να σκοτώνεις μωρά, που θα σε προβληματίσει να χτυπήσει γέφυρες, δεν νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό θέλει να πουλήσει κιόλας ο Τράμπα, γι' αυτό και τα λέει αυτά, ότι δεν φοβάμαι, θα σε χτυπήσω. Θα σας ματώσω και τις πολιτικές υποδομές. Πώς απάντησαν οι Ιρανοί? Χτύπησαν στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ λέει ότι σηκώσανε, όχι, μπόρεσαν και κατέριψαν ντρόουν και πυράβλους. Κάποιοι τραυματίστηκαν στο ναυτικό τους. Δεν ξέρω αν λένε αλήθεια. Επίσης, χτύπησαν στην Ιορδανία οι Ιρανοί. Και διαβάζω, οι φρουροί της Επανάστασης βγάλανε μια ανακοίνωση απευθυνόμενοι στους πολίτες της Ιορδανίας και λένε ότι πετάξετε εκτός την αεροπορική βάση από τη χώρα σας, στο Αζράκ της Ιορδανίας. Εκεί, λέει, χτυπήσαμε, γιατί υπάρχουν F-15 αμερικανικά, F-16, F-35 και αρκετά ντρόουν, τα MQ-9. Στο έκτο, λέει, κύμα της επιχείρησης Nasser 2 χτυπήσαμε και καταστρέψαμε κάποια αεροσκάφη αμερικανικά, και καλούν το λαό της Ιορδανίας να σταματήσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και να μην επιτρέψουν την ιερή γη τους να γίνεται ο βατήρας για επιθέσεις εναντίον Ισλαμικών χωρών. Και κάλεσε επίσης τους Ιορδανούς, οι φρουροί της Επανάστασης τους κάλεσαν να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για να εκδιώξουν, να πετάξουν έξω, να εξορίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχοποιήσουν τις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω να το κάνουν, δεν νομίζω να ξεσηκωθούν. Έχει πολλούς Παλαιστίνιους, βέβαια, η Ιορδανία, και δεν τους θέλουν οι Ιορδανοί τους Παλαιστίνιους. Να, λοιπόν, μια καλή πάσα. Δηλαδή, είναι που είναι εκεί, γιατί δεν κάνουν κάτι για το καλό του Παλαιστινιακού αγώνα να χτυπήσουν, δηλαδή, τις αμερικανικές βάσεις. Βέβαια, ο Βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος είναι ένα τσουτσέκι της Δύσης, και η Ράνια, που είναι μια κατανόμαστη της Δύσης, μια θίτσα, προφανώς θα τους καταπνίξει το αίμα, αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσανε. Δεν νομοποιείται πλέον η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή, και νομίζω ότι έχει τεθεί και αυτό στη συζήτηση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μικρύνει το αμερικανικό αποτύπωμα στο τέλος, σίγουρα από τους Ενωτορμούς, πολύ πιθανό και στις βάσεις εδώ. Ωραία, για να δούμε. Να απελευθερώσετε, λέει, την Ισλαμική γη σας από τις βάσεις των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων. Μπράβο, εξαιρετικό. Στον Μπαχρέιν χτύπησαν επίσης. Και όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, κατέστρεψαν το κέντρο διοικήσεως του 5ου στόλου των Αμερικανών που βρίσκεται εκεί, που εδρεύει στο Μπαχρέιν. Διάφορες άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές κτλ. Κέντρο υλικοτεχνικό στην Μινά Αμπντούλα στο Κουβέιτ. Έχουν χτυπήσει, λέει, σε διάφορες περιοχές. με επιτυχία, όπως λένε. Θα δούμε. Τι δηλώνουν οι δύο πλευρές? Ο νούμερο 2 του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, είπε ότι το μνημόνιο της κατανόησης που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών μας πλέον δεν είναι ενεργό. Είναι ανενεργό. Τελειώσαμε. Καταργήθηκε de facto. Δεν ισχύει και το είχε πει και ο Τραμπ από την Άγκυρα στην πραγματικότητα. Είχε πει ότι για μένα θεωρούν δεν ισχύει. Τελικά το έκανε πράξη. Εικάζω από εκεί ήρθαν τα μηνύματα από το Ισραήλ ότι κοίταξε να δεις, θα ξαναγυρίσει στον πόλεμο. Όπως λένε λοιπόν και οι Ιρανοί, από τη στιγμή που μας ξαναβάλανε, επέβαλαν και τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε να τηρήσουμε οτιδήποτε έλεγε αυτό το μνημόνιο και θα μάλιστα απειλούν όλες τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, λέγοντας οι Ιρανοί ότι είτε θα μπορούν όλοι να εξάγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την περιοχή, είτε κανένας. Δεν πρόκειται εμείς να δεχόμαστε αποκλεισμό και να εξάγουν οι υπόλοιποι, το Κατάρ, οι άλλοι καταραμένοι, οι παντοφλάδες, κανένας δεν θα εξάγει. Σε άλλη αντίδραση από τους Αμερικανούς, το Υπουργείο Οικονομικών των Αμερικανών πάγωσε 130 εκατομμύρια με νέες κυρώσεις σε κρυπτονομίσματα, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και άλλες κινήσεις τέτοιες, οι οποίες δεν είναι καθόλου θετικές αυτές τις κινήσεις. Καθόλου θετικές γενικότερα, για το ότι θυμίζω ότι ο Τραμπ, όταν είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει την συνθηκολόγηση που έκανε με τους Ιρανούς, γιατί άρχισε να ξεπαγώνει χρήματα των Ιρανών, είχε πει ότι δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, λέει, αυτά τα χρήματα, είναι δικά τους. Θα αρχίσουν να παίρνουν από τις τράπεζες μας, ξένες χώρες, τα λεφτά τους, γιατί θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία. Δεν είναι καλά τα μηνύματα, όπως βλέπετε εδώ, ιδίως αν μας συνδυάσουμε και τις δηλώσεις. Παράλληλα, ήταν ο Αλί Αλζαϊντή, είναι ο νέος Ιρακινός πρωθυπουργός. Ήταν στην Ουάσιγκτον, τον είδε ο Τραμπ, είπε ότι μου αρέσει, λέει, δεν μου αρέσει μάλλον ο Αλζαϊντή, γιατί είναι νέος και ωραίος, ενώ ο ίδιος είναι μούμια. Και κάζω, δεν ξέρω πώς σκέφτεται, καταλαβαίνει ότι. Γιατί μιλάει συνέχεια και λέει: θα μπορούσα να πάω στον παράδεισο. Έχω βοηθήσει τους χριστιανούς. Έχει βοηθήσει όμως και ό,τι πιο σκοτεινό σιωνιστικό υπάρχει. Άρα δεν νομίζω, αν πιστεύει σε αυτό, να ανταμυφθεί με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν, καθώς ήταν τον Αλζαϊντή, είπε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο δημοσιογράφος, ο οποίος υποδίεται τον Υπουργό Άμυνας της Αμερικής, είπε ότι πρέπει, λέει, να πάρουν τα όπλα οι Ιρακινοί από τις ιτικές πολιτοφυλακές στη χώρα. Βλέπετε ότι είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί, ότι έχουν μεγάλο αγκάθι μέσα στο Ιράκ που είναι οι Σιίτες, οι οποίοι και αυτοί νομίζω ότι θα ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο στον πόλεμο, ο οποίος έρχεται ακόμα μεγαλύτερος. Να πω επίσης, συγγνώμη, επειδή είπα ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένα να εξάγει πετρέλαιο αυτό το διάστημα, να πω ότι είδα κάποια στοιχεία και έχουν βρει εναλλακτικές οι Ιρανοί αυτό το διάστημα να εξάγουν πετρέλαιο. Μάλιστα, την πιο έντονη φάση του πολέμου, αυτού του πολέμου που μας πέρασε δηλαδή, μπόρεσαν να εξάγουν 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Πώς? Κατά βάση μέσω της Κασπίας θάλασσας, μέσω των Ρώσων δηλαδή. Και από εκεί Πακιστάν, Τουρκμενιστάν, δηλαδή έχουν βρει εναλλακτικές από ό,τι φαίνεται εδώ για τις υποδομές τους. Δεν θα ματώσουν οι Ιρανοί, θα ματώσουν οι πολιτικές υποδομές, αυτό το οποίο απειλεί ο Τραμπ, δηλαδή να κάνει πάλι εγκλήματα πολέμου. Να πω λίγο, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα εδώ τώρα, οι απόψεις δίστανται για το τι έδινε, τι δυνατότητες έδινε το σύμφωνο αυτό κατανόησης. Έδινε αυτά τα οποία κατάλαβαν οι Ιρανοί, τους έδινε τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι Ιρανοί λένε ότι πολύ σωστά, αν διαβάσει κανείς τα άρθρα του μνημονίου, ότι εμείς, επειδή έχουμε βάλει και ενάρκες κιόλας στο στενό, εμείς ξέρουμε που πρέπει να περνάνε τα πλοία. Και αυτό τον περίοδο μέχρι να υπάρξει ολική συμφωνία θα είχαμε κάποιους διάβλους, κάποιους διαδρόμους από τους οποίους θα μπορούσαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω εάν σε αυτούς τους διάβλους πήραν κάποιες πληρωμές που έπρεπε να υποβάλεις ή για κάποιους άλλους λόγους τα πλοία αποφάσιζαν να πηγαίνουν από εναλλακτικά μονοπάτια, δηλαδή το νότιο διάδρομο που είναι κοντά στο Ομάν. Οι Ιρανοί δεν το δέχονται αυτό, δεν πρόκειται πουδενή. Πρώτα θα πεθάνουν όλοι. Και δεν μπορώ να τους σκοτώσω όλους τους Ιρανούς. Πρώτα θα πεθάνουν όλοι οι Ιρανοί και μετά θα παραδώσουν στον Νότο Ορμούζ, το οποίο συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να το ελέγχουν. Επομένως, άρχισαν να χτυπούν, που είναι έγκλημα πολέμου, άρχισαν να χτυπούν πολιτικά πλοία. Και μάλιστα είχαμε και ένα ειδικό πλοίο εδώ, το GFS Galaxy, το οποίο είχαμε και ένα νεκρό, δυστυχώς. 10 από τους 11 που Ινδούς που ήταν πάνω στο πλοίο είναι ασφαλείς, τους διέσωσαν, εικάζω βυθίστηκε το πλοίο και ο ένας πέθανε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εδώ από την ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αποφάσισε να παραβιάσει, γιατί προφανώς τους είπαν οι Ιρανοί μην πάτε, και όμως κάποια, να μην πω, κατά κάθια που είναι πάρα πολλά και στον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο και φοβάμαι για αυτόν τον λόγο, λένε στον κόσμο πηγαίνετε και αν δεν πάτε θα πάρω, ξέρω εγώ, Πακιστανούς, δεν ξέρω, Φιλιππινέζους με τη μισή τιμή και τα λοιπά, να μου κάνουν τη δουλειά, εσείς πηγαίνετε όπου στο διάλογο θέλετε. Είναι, εκεί υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες εδώ από τις εταιρείες τις ναυτιλιακές που στέλνουν τον κόσμο στο θάνατό του. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι να σε απειλεί ο Ιρανός, σου λέει μην μπας, να σου λέει ο Αμερικανός, ο Ασπρομούρης, η Ιρλανδόφατσα, ξέρω ποια είναι εκεί, στο πέμπτο στόλο, κατακαμένη μούρη, να σου λέει πήγαινε, πήγαινε, μην φοβάσαι και να λες στον κόσμο πήγαινε, για να σκοτώνονται οι ναύτες σου. Είναι εγκληματική ευθύνη εδώ. Ο Μόντι να κυνηγήσει τις ναυτιλιακές του. Λοιπόν, δεν διακρίνω τέλος, να σας πω την αλήθεια. Προσπαθούν Άραβες, Πακιστανοί και άλλοι μεσολαβητές, υποτίθεται να αναβιώσουν, να ζωγονήσουν τις διαπραγματεύσεις ή να επανέλθει η εκεχηρία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια θέληση από καμία πλευρά εδώ για να πάμε πάλι στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανοί διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν ξέρουμε, λέει ο Λευκός Οίκος, ακριβώς πώς θα πάμε. Δεν έχουν ιδέα στην πραγματικότητα γιατί εκτελούν τις εντολές του Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο αυτό για όσους διαβάζουν τα συμφραζόμενα και τις υποσημειώσεις. Μπορεί, λέει, να κρατήσει για καιρό αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και Αμερικής, λέει η πηγή του Λευκού Οίκου. Και χωρίς αυτό δεν υπάρχει καμία διπλωματία, αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού πάμε. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Λοιπόν, ο Τραμπ επιμένει ότι πρέπει να παραδώσουν το στενό του Ορμούζ οι Ιρανοί. Δεν πρόκειται να γίνει που να σβήσει ο ήλιος. Και άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι εικάζω όλες αυτές τις περιοχές εδώ πάλι θα μπουν στο στόχαστρο. Οι Ιρανοί κατά βάση χτυπούν τις βάσεις των Αμερικανών, τις οποίες δεν ξέρω αν έχουν μείνει. Σε ένα 70% είχαν καταστραφεί, όπως έλεγαν New York Times. Τώρα εικάζω τελειώνει τη δουλειά οι Ιρανοί με αυτή την ευκαιρία. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Να θυμίσω ότι είχαν απειλήσει οι Ιρανοί πως στο επόμενο πόλεμο θα ξεφύγουμε από το ΡΕΤ της Μέσης Ανατολής. Εικάζω εννοούν πάλι να στοχοποιήσουν Κύπρο, δεν ξέρω, χτυπά ξύλο, δεν ξέρω τι εννοούν, αλλά είπαν ότι θα ξεφύγουμε από το ΡΕΤ της Μέσης Ανατολής, στην επόμενη απάντησή μας. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Οι Αμερικανοί έχουν δύο εδώ αεροπλανοφόρα, 20 πολεμικά πλοία, 2.500 πεζοναύτες στην περιοχή, 50.000 είναι όλη η δύναμη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Και το άκρος ανησυχητικό είναι ότι είχαν μια συνάντηση οι Αμερικανοί ανωτάτου επίπεδου, τύπου Κισαία, στο οποίο προέδρευε ο Τραμπ, και από ό,τι φαίνεται εξετάζει ο Τραμπ πώς θα κλιμακώσει τον πόλεμο. Δεν θέλει πάλι να μείνουμε, όπως λένε οι Αμερικανοί, στο επίπεδο που ξέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή να χτυπήσουν το νότιο Ιράν και να δούμε αν, ξέρω εγώ, λίγο σιγά σιγά τους αφεμάξει. Όχι, θέλει να κλιμακώσει σε μεγάλο επίπεδο, όπως φαίνεται. Κοιτάει όλες τις επιλογές εδώ. Δηλαδή, χτυπάνε στα λιμάνια, χτυπάνε στον ναυτικό αποκλεισμό, αλλά θα χτυπήσουν και σε άλλους πολιτικούς στόχους στην ενδοχώρα. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή συμμετείχαν εδώ ο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχιστράτηγος ο Ντάν Κέιν, ο διοικητής CIA John Ratcliffe, ο Βίτκοφ, κτηματομεσίτης. Και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσουν και άλλους, λέει, στρατηγικούς στόχους στην ενδοχώρα, πέρα από το στενό του Ορμούζου, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε, όπως σας είπα πριν, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα χτυπάνε τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν και μετά πάλι χτυπάνε τις γέφυρες, δεν ξέρω τι άλλο θα χτυπήσουν, μέχρι, λέει, να τους φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επίσης έγινε ενδιαφέρον εδώ, γιατί αναφέρεται ο Τραμπ σε ένα βουνό, το οποίο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα εδώ στο Ιράν, το οποίο πολύ πιθανό να είναι η νέα αποθήκη των πυρηνικών που έχει το Ιράν, το πλουτισμένο ουράνιο, το βουνό Αξίνα το λεγόμενο, το οποίο είναι ένα μυστηριώδες εδώ βουνό. Το ανέφερε ο Τραμπ ότι δεν ξέρουμε, λέει, αν μπορούμε, έχουν αυτές τις βόμβες που σπάνε τα καταφύγια, τις bunker buster τις βόμβες. Είναι, λέει, μπορεί να πάνε πολύ βαθιά, αλλά δεν ξέρουμε, λέει, αν μπορούν να φτάσουν αυτό το βουνό Αξίνα το λεγόμενο, ξαναλέω, το οποίο είναι μια, από ό,τι φαίνεται, μυστική βάση με δύο τούνελ βαθιά κάτω από το έδαφος. Πιθανότητα είναι σχεδόν αδύνατο να καταστραφεί. Μιλάμε τώρα κάτω από την πέτρα, από το γρανίτη, και προσπαθούν οι Αμερικανοί, έχουν βάλει δορυφόρους ό,τι μπορούν για να δουν τι γίνεται εκεί. Θέλουν να το καταστρέψουν το βουνό Αξίνα. Το παρακολουθούμε, λέει, πάρα πολύ στενά, λέει ο Τραμπ. θα πούνε περισσότερα στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν πράγματι να τα καταφέρουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, αυτή η νέα εδώ εξέλιξη, ότι μπαίνει στο στόχαστρο μια νέα εγκατάσταση, το βουνό Αξίνα. Είναι στα νότια της Τεχεράνης το βουνό αυτό, και το ανέφερε ο Τραμπ, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Πολύ πιθανό εκεί να υπάρχει το εμπλουτισμένο, το οποίο βέβαια υποτίθεται ότι είναι θαμμένο κάτω από το Ισφαχάν, από τον Ατάν, συγγνώμη. Δεν ξέρω τελικά, διότι όπως είχα πει, είναι σίγουρο ότι οι Ιρανοί γνώριζαν ότι επίκειται επίθεση και τα έχουν απομακρύνει τα πυρηνικά τους, το εμπλουτισμένο ουράνιο δηλαδή, το έχουν απομακρύνει από τις γνωστές αυτές βάσεις, η Σφαχάν, Νατάν, η Φορντό, και τα έχουν σε άλλες εγκαταστάσεις. Πολύ πιθανό να είναι ένα από αυτά, να είναι αυτή η εγκατάσταση στο βουνό της Αξίνας. Λοιπόν, επίσης μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Τραμπ, η οποία και αυτή με προβλημάτισε, είναι ότι και άλλοι, λέει εδώ, μπορούν να συμμετέχουν σε μια χερσαία εισβολή κατά του. Άρα, να, και άλλο θέμα εδώ. Πάμε πάλι.

μια χερσαία επιχείρηση, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να το κάνουν αυτό για εμάς. Έχουμε ήδη χτυπήσει την ISO HARC δύο φορές, μάλλον τρεις φορές, και αυτό το οποίο λέω είναι χτυπήσει τα πάντα εκτός από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο προφανώς θέλει να το κλέψει, άρα δεν θέλει να το κάψει. Θα έλεγα, επειδή το μυαλό κάποιον μπορεί να πάει στους Κούρδους, δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το νομίζω μάλιστα. Θα πω ότι οι Κούρδοι είχαν καταλάβει την πρωτοσία με τον Τζολάνι του ίδιου του Τραβαρίφα, ότι είναι εχθρός τους, όπως ήταν εχθρός και το Σίχαμα ο Γκρέιχαμ. Συγγνώμη, δύο μέρες κράτησε να σέβομαι ό,τι χειρότερο υπήρχε στη Δύση, στην πολιτική της Δύσης, ήταν ο Λίτζε Γκρέιχαμ. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο Τζολάνι από πίσω. Και γιατί ο Τζολάνι, θυμίζω, είχε απελευθέρωσαν τους τρομοκράτες τους ISIS, τους οποίους τους είχαν σε φυλακές οι Κούρδοι, όταν τους έκλεψε τα εδάφη ο Τζολάνι μαζί με τον Τουρκαλά και τον Αμερικανό και τον Εβραίο. Πήρανε τους πίσω τους τρομοκράτες τους ISIS και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Γιατί πολύ πιθανό για αυτή την επιχείρηση που εδώ εννοεί ο Τραμπ να τους έχουν σαν εφεδρεία, να εισβάλλουν το ISIS δηλαδή, που είναι τζιχαντιστές Σουνίτες, κατά των βασικών εχθρών τους, που είναι οι Σιίτες Μουσουλμάνοι. Πιο πολύ μισούν αυτούς, βασικά μόνο αυτούς μισούν. Έχουν φτιαχτεί από τη Mossad, τη CIA, την MI6 και την Τουρκία και το Κατάρ για να πολεμάνε το Σιητικό Ισλάμ και όχι προφανώς τη Δύση, τους Ισραηλινούς. Αυτή μπορεί να είναι η δύναμη εισβολής, όταν εδώ που αναφέρουν. Βέβαια, το τελευταίο το οποίο πρέπει να σας πω, το οποίο είναι άκρως ανησυχητικό, βέβαια, είναι η τιμή του πετρελαίου. Φτάσαμε σε υψηλότερο βαθμό τον τελευταίο μήνα εδώ, με την Goldman Sachs να μας προειδοποιεί ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι πάλι μετά από αυτήν την εξέλιξη. Η Τεχεράνη έχει πει ξεκάθαρα ότι μετά το ναυτικό αποκλεισμό εναντίον μας δεν θα υπάρξει καμία εξαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Άρα πάμε πάλι στα χειρότερα, πληρώνουμε πάλι τους πολέμους αυτούς των Αγγλοσαξώνων και των σιωνοεβραϊκών καθαρμάτων, των σιωνοχριστιανών. Όλοι μαζί, αυτό είναι. Και επειδή αναφέρθηκα και στον Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος εμπλέκεται σε όλα αυτά, η Λέρα αυτή, ο καλύτερος λέγερ ουσιαστής με τον οποίο μπορεί να σου προσφέρουν τα χρήματά σου, the best senator your money can buy, αυτό ήταν ο Γκρέιχαμ, ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, μέχρι να γίνουν εκλογές, αποφασίζει ο κυβερνήτης σε ποιον θα δώσει τη θέση του γερουσιαστή. Και εδώ, ξέρετε, αποφάσισε να το δώσει στην αδερφή του. Εντάξει, εδώ είναι ποτισμός και αθλειότητα. Στην αδερφή του, λες και ήταν οικογενειακό μαγαζάκι, λες και είναι κούλιδες, μητσοτάκιδες. Λοιπόν, πράγματι και συγκινητικό, λέει αυτή, πήγε στο γραφείο του αδελφού της, χειροκροτούσαν οι άλλοι γερουσιαστές, την αγκαλιάζανε. Εντάξει, ρε παιδιά, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί να γίνει γερουσιαστή αδερφή, τι είναι το τσιφλίκι του, το ξοχικό του είναι. Δηλαδή, τι αθλειότητα είναι αυτή. Και μου θύμισε την περίπτωση του, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όταν έγινε ο Ομπάμα πρόεδρος, ήταν γερουσιαστής στο Σικάγο, στο Ιλινόι δηλαδή, στην πολιτεία του Ιλινόι. Όταν έφυγε και ενώθηκε η θέση όταν πήγε στο Λευκό Οίκο, τότε πάλι ο κυβερνήτης του Ιλινόι αποφάσισε αυτός ποιος θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ομπάμα και έβγαλε την θέση αυτή σε πληστηριασμό. Ο Μπλαγκόγεβιτς, έτσι το λέγανε τον κυβερνήτη του Ιλινόι, Ρομ Μπλαγκόγεβιτς. Έβγαλε την θέση σε πληστηριασμό και δεν σε κάνω πλάκα. Είπε ποιος με πληρώνει περισσότερα για να τον κάνω γερουσιαστή στη θέση του Ομπάμα. Δηλαδή στη θέση του Προέδρου, ακόμα μεγαλύτερη σάπιλα. Και είχε πάσει κάτι μαύρος εκεί και τα λοιπά. Και τελικά τον πιάσανε και πήγε το FBI, σπίτι του και τον συνέλαβαν και εξέτησε ποινή, σας πληροφορώ, παραδειγματική τιμή. Ποινή 10 πόσα χρόνια, το 14 χρόνια, είπε ο δικαστής, επειδή είσαι δημόσιος λειτουργός. Κοιτάξτε εδώ, καλύτερη ποιότητα πολιτεύματος από το ελληνικό. Τον πέταξαν στη φυλακή γιατί υπάρχει σε ένα βαθμό διάκριση των εξουσιών στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και τον πέταξαν 14 χρόνια υποδειγματική τιμωρία. Και βέβαια έφτασε ο Τραμπαρίφας να του δώσει χάρη πέρσι. Γιατί προφανώς ο Ρεπουμπλικάνη, λαδιάρη σου λέει, μια χαρά κάνεις business, γιατί να μην σε βγάλω έξω, και του δώσε χάρη, αμνηστία. Λάμε, το πώς λειτουργεί σαν μαφία και ο Τραμπ με τους ελοποδίτες και τους κλέφτες, αλλά αξίζει, επειδή μιλάμε τώρα για τον Γκρέιχαμ, αξίζει να θυμηθούμε την περίπτωση Μπλαγκόγεβιτς και την υποδειγματική ποινή αυτών των 14 ετών στις ομοσπονδιακές φυλακές. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, πώς σας φαίνονται. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας κάτω από το βίντεο αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε. Και θέλετε να μας βοηθήσετε

Μπορείτε ουσιαστικά να το κάνετε μέσω του Patreon. Είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Είχαμε μια κουβέντα την Κυριακή με τους υποστηρικτές του καναλιού και μου δίνουν και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για το κανάλι τώρα που παίρνει πάνω, πάνω τα πάνω του. Αν θέλετε λοιπόν, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ, αλλά θα το πω έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς, ότι είχαμε μια ομιλία της Φοντερνάτσενας πως πράγματι θέλει να περάσει αυτό το υποτίθεται το νόμο για την ασφάλεια των παιδιών, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, δεν είναι λέει ότι θέλουμε να μην έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι δεν θέλουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας. Είπε εδώ, εννοώντας τον μεγάλο αδερφό που μας έρχεται, θα ελέγχουν τα πάντα. Ήδη η Ματσόλα πήρε τα στοιχεία μας των ομιλιών μας με τον νόμο αυτόν. Που πέρασε από την Ευρωβουλή από την κλειδαρότρυπα. Τώρα θέλω να περάσουν ακόμα κάτι χειρότερο, αυτό το να ανεβάζουμε τα βιομετρικά και την ηλικία μας και τις φωτογραφίες μας για να μπορούμε να μπαίνουμε σε εφαργογές, το οποίο βέβαια το πρωτεργάρης εδώ, πρώτο τακούνι ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης, οι κουλοσπάστες που προετοιμάζουν το έδαφος για όποια αθλειότητα έρχεται, φασιστοειδή κυβερνούν κατά βάση τη χώρα και βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000
5: θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.
6: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Καλημέρα κύριε Κακαβά.
12: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη.
11: Είπα στην αρχή αυτής της, πριν τη συνομιλία μας, σύνδεση ξανά με τους ακροατές, ότι προφανώς οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος, δεν είναι το βάρος των κατηγοριών, το τονίζω, όσο η ηθική τους απαξία, γιατί εδώ οι αξιόπινες πράξεις είναι ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και για πρώτη φορά θα καθίσουν στο σκαμνί εν ενεργεία βουλευτές.
12: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Να ξέρετε ότι τώρα που μιλάμε χτυπάνε από 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εσείς έχετε προτεραιότητα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχαμε μιλήσει πριν από μια εβδομάδα και σας είχα πει δύο κομβικά σημεία. Ένα ήταν η καταδίκη των 58 κριτικών, γιατί είναι 58, γιατί μπορεί τη μία να την απάλλαξαν, αλλά έκανε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας. Δεύτερον, με μία μέρα διαφορά οι αποφάσεις για ΡΕΠΑ Μελά και σας είπα ότι θα έρθει και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για τους εν ενεργεία βουλευτές, το είχα τονίσει, και για ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει σημασία, όπως και εσείς είπατε, εάν είναι κακούργημα πλημέλημα, σημασία έχει ένα. Αυτό που προσπάθησαν να απαξιώσουν και να κρύψουν. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει, είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Όλοι λοιπόν αυτοί που επί 15 μήνες λιδωρούσαν τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους, τον Γρηγόρη τον Βάρα, την Τυχεροπούλου και όλα τα bullying που είχαν δεχθεί και όλη τη δολοφονία χαρακτήρων, σήμερα όχι μόνο έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, όχι έχουν κρυφτεί, όχι δεν ξέρουν τι να πούν, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν ούτε να κυκλοφορούν, διότι έρχονται και άλλα. Σε 20 μέρες θα έρθει και άλλο, το Σεπτέμβριο θα έρθει και άλλο και πάει λέγοντας.
11: Σας πιάνω αδιάβαστο κύριε Πρόεδρε, γιατί ή είστε ρομαντικός. Ακούστε τώρα. Την ώρα που λέτε εσείς κρύβονται, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κρύβεται, και κάνει την εξής δήλωση. Τώρα, ναι. Πριν από λίγη ώρα, θέλω να την ακούσετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων, από εκεί ξεκινά, που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης, αν το ξεχάσαμε, των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβατζηλίου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα, δεν λέει ποιοι, σε βαθμούς πλημελήματος, ισχύει.
12: Αυτά τα ονόματα που είπατε, αυτά ισχύουν.
11: Μάλιστα. Ισχύει αυτονόητα, μπράβο, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
12: Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
11: Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Μαρινάκης, και μόνο αυτή θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων, προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσοά ενδεχόμενης ζημίας. Σε πολιτικό επίπεδο, η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως έστω και τώρα να αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους. Με συγχωρείτε, θέλω να το πω για τους 7 αυτό που λέει ισχύει, αλλά τι πάει να πει η κυβέρνηση
12: λοιπόν,
11: υποδίκων.
12: Δεν καταλάβατε. Τέσσερις. Τη διαβάσατε προσεκτικά. Λέει ότι ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Ναι, μεν απαγγελθήκανε κατηγορίες, περιμένουν το δικαστήριο. Αυτό λέμε κι εμείς.
11: Μισό λεπτό. Είναι υπόδικοι 4. Υποδίκοι.
12: Ακριβώς.
11: Μάλιστα. Τι πάει να πει λοιπόν, δεν υπάρχουν υπόδικοι.
12: Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Και αυτό που λέει παραδέχεται από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τη λέξη υποδίκων ότι υπάρχει σκάνδαλο και υπάρχουν ευθύνες. Άσχετο της πορείας της δικαστικής. Το παραδέχεται. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή παραδέχονται ότι όλα αυτά που λέγανε ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα δεν είναι. Ότι υπάρχει σκάνδαλο, έχει ονοματεπώνυμο και έχει τους ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνανε.
11: Πείτε μου κάτι κύριε Κακαβά, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που καθόρισαν η πλειοψηφία αυτή, θέλω να σας θυμίσω, για να μην τα ξεχνάμε, καθόρισε ποιος διώκεται, ποιος δεν διώκεται, πώς γίνονται οι εξεταστικές, ψήφιζε με επιστολική ψήφο το καλοκαίρι έξω από το Περιστήλιο. Αυτή είναι η κυβερνητική πλειοψηφία. Και ακριβώς. Οι τέσσερις ψήφισαν. Ακριβώς. Οι τέσσερις σημερινοί υπόδικοι. Σας λέει κάτι αυτό?
12: Μου λέει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθήσαν να κουκλώσουν το σκάνδαλο, αλλά δεν μπόρεσαν. Διότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη χθες στους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους που το έβγαλαν στη φόρα, στον Γρηγόρη το Βάρα και στην κυρία Τυχεροπούλου και σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους που δεν φημωθήκατε και είπατε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να ξέρετε ότι όπως σας είπα έρχεται και άλλος φάκελος σε 20 μέρες, γράψτε την ημερομηνία, και άλλος το Σεπτέμβριο. Και για πρώτη φορά στα χρονικά, σε σκάνδαλο μετά τη μεταπολίτευση, υπάρχουν πρόεδροι οργανισμών, ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΠΚΠΕ και πολιτικά πρόσωπα.
11: Εγώ τώρα, αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος. Το ένα είναι τα πολιτικά. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε μόλις εσείς, πρόεδροι ΕΠΚΠΕ και ανώτερα στελέχη. Αυτά όμως δεν είναι στη νέα υπό την ΑΔΕ υπηρεσία του ΕΠΚΠΕ.
12: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η υπόθεση του 2021.
11: Μάλιστα. Αυτή, κάποιοι από αυτούς δεν είναι. Ακόμη
12: ναι,
11: και σήμερα.
12: Βεβαίως. Μα τι είχαμε πει όταν μεταφέραν τον ΕΠΚΠΕ, σας είπα ότι όπως μεταφέρουν την παράγκα στην ΑΔΕ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαν, σας είπα ότι στην πληρωμή αυτή που έγινε, πληρωθήκαν άνθρωποι πάλι με μαϊμού, βοσκοτόπια και ζώα, γιατί παρουσιάσαν τιμολόγιο ζωοτροφών με ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί αυτή η αδιαφάνεια, ό,τι και προσπάθειες θα γίνουν.
11: Μάλιστα.
12: Εάν λοιπόν συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι αυτούς οι οποίοι είναι στις δικογραφίες και δεν τους έχει απομακρύνει, εγώ περιμένω τώρα τον κύριο Πιτσιλή να δούμε τι θα κάνει, γιατί τα ονόματα υπάρχουν. Εγώ τα γνωρίζω, έτσι. Mm. Αλλά δεν τα λέω γιατί θα τα γράψετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα τι θα κάνει για αυτούς για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
11: Θέλω δύο τελευταία σχόλια γιατί ξέρω πρέπει να μιλήσετε κι αλλού. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είπατε έρχονται δύο φάκελοι άμεσα, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Με πολιτικά πρόσωπα πάλι μέσα.
12: Πάλι, όπως ήταν αυτό εδώ.
11: Μάλιστα. Και το δεύτερο σχόλιο. Ένας εκ των εν ενεργεία βουλευτών που είναι υπόδικος, κατηγορούμενος, δεν είναι ένοχος, υπήρξε και γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Κρέκας δεν
12: ήταν
11: είναι.
12: Ήταν και υφυπουργός εδώ στο ΙΠΑΤ.
11: Μα, α, ναι, ήταν και υπουργός. Καλά το λέτε,
12: υφυπουργός.
11: Αυτό δεν λέει κάτι?
12: Πολλά λέει. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι σε εσάς και σε μένα, έτσι. Το πρόβλημα είναι στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πρέπει να το λύσει αυτό.
11: Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, παρακαλώ πολύ να κλείσουμε με αυτό. Ο Δημήτρης, επίσημοι μηχανισμοί δεν υπάρχουν που ρυθμίζουν αυτές τις αστοχίες? Δηλαδή ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιράζει δισεκατομμύρια για αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχει το ρυθμιστικό μηχανισμό ή το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που να μπορεί να λύσει τέτοια ζητήματα εν τη γενέση τους? Δηλαδή,
12: απάντηση.
11: Για κάθε πρόβλημα κάποιος έπρεπε να επέμβει από κάποιο υπολογιστή στο σπίτι του ή κάποιος έπρεπε να παρακαμφθεί χεράτα που λέει ο κύριος Κρέκας κλπ. Γιατί νιώθω ότι μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά, λέει κύριε Κακαβά.
12: Απάντηση. Να ξέρετε κάτι. Η όλη διαδικασία των ελέγχων, επειδή οι έλεγχοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ήταν δειγματοληπτικοί και το δείγμα, όπως σας είπα, το βγάζανε οι χώρες μέλη που τι κάνανε, βγάζανε ένα 5% στους έντιμους. Δηλαδή είχαν τον κύριο Σαχίνη κάθε χρόνο στο δείγμα. Ενώ ο Κακαβάς που ήταν λαμόγιο δεν τον ελέγχανε ποτέ. Αυτό άλλαξε από το 20 που καθιερώθηκε ο θεσμός των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
11: Μάλιστα.
12: Άρα λοιπόν, από το 20 και μετά, να ξέρετε, γράψτε, το 2027, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, οι επιδοτήσεις θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
11: Και τέλος λέει ο Βασίλης, μπράβο στον κύριο Κακαβά και τους γεωτεχνικούς, θέλω να μου απαντήσει όμως, ντρέτα όπως λέμε στην Κρήτη, αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είχε αναδειχθεί όπως έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα ή θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών που μπορεί να βρίσκαν και τον πελάτη?
12: Θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών και να είστε σίγουροι ότι θα ήμασταν και στα δικαστήρια για ψευδορκία.
11: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
1: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
0: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
1: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
0: Χωρίς λίστα αναμονής.
1: Χωρίς υποκατάστατα.
0: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
10: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
9: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα. Οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
10: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι, δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτης από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
9: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια. Και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
10: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολλούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
9: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
10: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
9: Θεέ μου.
10: Μετά την τελευταία του δόση.
9: Θεέ μου.
10: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
9: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
10: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
9: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
10: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό OncoTarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SV40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
9: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλο, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγκύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
10: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή. στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλοου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
9: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύουν ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
10: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο με Ευθύνων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
9: Μάλιστα.
3: Okay.
9: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
10: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
9: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
10: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
9: Επομένως, δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
10: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
9: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό, δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
10: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού ή αντιγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση του ανθρώπινου γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
9: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό, για το mRNA RSV.
10: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες δύο χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
9: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
10: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόφυλλο MV Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο Πόη κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
9: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
10: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δόκτωρ Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
10: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και του Άντονι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Ραντ Πολ Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breaking COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Άντονι Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
9: Μάλιστα.
3: Okay.
9: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
10: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξη, με ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη, τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους και τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
9: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
10: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
3: Stop doing that. Cook it. And cook it well.
9: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
10: Το Ίδρυμα Μακάλου συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρντον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλου. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
9: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
10: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και να διάσχει το ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
9: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλτσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
10: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
9: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
10: Ευχαριστώ, Στέφαν. Bye-bye.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
15: Fiesta Βόλιο επιστρέφει στο Ραλιάκμολα.
16: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Polkar, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
17: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
16: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
17: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
16: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Βόλιο, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
18: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
19: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ. Παράνομα εδώ. Και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέμε. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
18: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει «Για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους» και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Το ξέρετε το ΕΚΟΜΕ? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΕΚΟΜΕ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σίριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα σόου που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσιμαζεύεται. Μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσφέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
23: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 717. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
24: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω.

0: πολιτικοί για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
1: Δεν μου λες, δε κουρέζα.
2: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε κουρέζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε κουρέζα.
3: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
6: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
5: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
6: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
5: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγαν, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει.

0: πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι, για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID, αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας, αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα. Ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση. της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
4: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
5: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και

0: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
1: Η αγανάκτηση ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του. Τι να πει κανείς όταν ακούει Αθήνα που γεννήθηκε ο πολιτισμός με την ιστορία που έχει, τους ανθρώπους που έχει, που είχε, όταν ακούει τους ιστορικούς δρόμους Αθηνάς, Ευρυπίδου, Αγαμέμνονα, θεάτρου και διάφορους τέτοιους δρόμους, διάφορες τέτοιες ονομασίες. Τι να μπορεί να φανταστεί? Και να περπατάει στα πεζοδρόμια και να βλέπει τα σκατά και να κοιτάζει να μην τα πατήσει. Και όταν αρχίσει να σηκώσει το βλέμμα του, να δει τις βιτρίνες από αυτή την προσοχή, να αντικρίζει τον πολιτισμό, το χαμένο, που πλέον δεν υπάρχει πια. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας, μία ανάσα. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα εδώ που να θυμίζει πλέον όχι αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ούτε το δικό μας ελληνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό, τίποτα. Λες και είμαστε στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε τριτοκοσμικές χώρες. Κέντρο δεν είναι μόνο το Σύνταγμα και η πλάκα. Εδώ πέρα που περπατάμε είναι από τα πιο αρχαία από τις πόλεις. Είναι η παλιά πόλη της Αθήνας. Η παλιά πόλη της Αθήνας, όπως όλες οι παλιές πόλεις, θα έπρεπε να ήταν κόσμημα. Κόσμημα για τη χώρα μας. Και εδώ είναι η ντροπή της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Οι εικόνες που θα δείτε όταν θα έρθετε εδώ είναι απερίγραπτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο σε δύο δρόμους. Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δεν βλέπεις ούτε ένα ελληνικό μαγαζί. Και το βράδυ φοβάσαι να περπατήσεις. Εσύ πολιτική, αφήνετε τις γυναίκες και τα παιδιά σας να κάνουν βόλτα σε αυτά τα μέρη? Θα περπατήσουν ελεύθερα μόνοι τους ανέμελα? Πείτε μας. Αυτή την Αθήνα ονειρεύεστε?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οι πληροφορίες μου λένε,
4: ναι,
3: ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
4: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να... Και
3: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
4: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
3: Το ρισκάνει.
4: Είναι και πολλά τα λεφτά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
6: Oh.
5: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
6: Oh.
5: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
7: Με όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
8: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος της CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις ΗΠΑ, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Θεωρείτε την... Με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
3: Πάντως,
6: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα...
3: Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
6: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν... Με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε... Και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζει όλους πολύ καλά. Και την κυρία Τρέμι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τον Πρετεντέρ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Παύλο τον Τζίμα τον γνωρίζω πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
3: Εμείς από εδώ έχουμε τα δικά μας.
6: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού. Γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες. Για να τους έλεγα είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίοι στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
3: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm-hmm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν ακούστε, το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
6: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σας πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι το κουκέο μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα, κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω σοβαρούς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σας δώσω σε ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
3: Και σε αυτό
6: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί, ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω ότι στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπροιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμά τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
9: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, ρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
10: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ταβατζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες, όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας από το πρόγραμμα Σκόπεξ και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε ρυθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η βιομηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της βιομηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη του δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα ότι δεν κοιμόμαστε. Είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Έτον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Έτο δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
7: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο γαϊμός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη. Αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που η χώρα μας είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρούς που τους έχουμε θάψει και μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου,
2: και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος, λοιπόν, ο οποίος, σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λόγο για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει να κάνει καναμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας, αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση,

0: Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις.
2: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις.
2: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδί, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4, ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης Μπατσοπαπαδοδημοκρατίας. Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα. Κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, στον ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό. Παρακολουθούνται.
3: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι. Της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα. Η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
3: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
3: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
3: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της

0: Οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα. Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο τώρα λοιπόν. Για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν όψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ, που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
1: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
2: Με πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
3: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
2: ναι,
3: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
4: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
5: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
6: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε κύριε Παπαδάκη.
5: Μακάρι.
6: Αφού ξέρετε τι λέω.
5: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
7: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τώρα ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Ε, να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ, όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπά στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, Υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το Μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστινόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Jim. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε, Jim Goat, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια, πα καλά, μπορώ, μαλάκα, θα τη πω, Jim Goat. Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώς, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνει, δεν με νοιάζει. Γράφει στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν. Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι μπατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρώτα ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίζει το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι, ρε μαλάκα, ο Μίτσος, ο Κάτσικας. Εμείς το ίδιο. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω, τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα, μέχρι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
8: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυπνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν.
8: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδειάσει στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλη της εξουσίας που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία. Δεν ξέρουμε για αυτή. Θα δούμε. Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο, έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα, πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς, χαλαρά, μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best-of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο Παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις. Μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat, λοιπόν δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα, δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι, δηλαδή. Είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τελείωσε, γράφεις, να γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι, κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα, δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστον να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα. Οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βαλέωσε τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα, τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λογοσχεδία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνοπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν, γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, Είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών, 17-16 τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξη του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως στη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης? Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο? Δεν πρέπει να ασχοληθούμε? Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... Ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν, αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας, που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
3: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
4: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
3: και φαντασία!
4: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν,

0: άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
2: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
1: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
3: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
4: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
3: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
3: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
2: Αχ, το ξέχασα τελείως.
3: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
2: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός, τον αγαπάω.

0: Τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
1: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
1: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
1: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
1: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
1: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
1: Ναι, ποιες πιθανότητες?
3: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
4: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.

0: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πας πουθενά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
1: Εσύ θα την αλλάξεις.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
2: Άλλαξε την άρα.
3: Είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
7: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο γαϊμός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην νόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς τα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη. Αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που η χώρα μας είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρούς που τους έχουμε θάψει και μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκη, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον. Θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κουβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4, ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίω βεβαίω, επειδή όπω είπαμε, αυτέ οι συνεντεύξει είναι κυρίω μηνύματα προ εκείνου που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα τη Ιταλία και τη οργάνωση Ερυθρέ Ταξιαρχίε. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρέ στη χώρα μα. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρη, επειδή όπω διάβασα μικρό, έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τη παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ρο Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή, 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν μαχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Ε? Τζιμ Γκόλτ, ρε μαλάκα, λουτένετ. Τι μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Τζιμ Γκόλτ, λουτένετ. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Τζιμ Γκόλτ. Λουτένετ, Γκρίς FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, θα πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτεροι, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχή, θα σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι. Τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλογο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Τζιμ Γκόλτ πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπω όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς Δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
11: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
12: Λοιπόν,
11: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, είσαι, κινδυνεύεις να σε μπαγλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τελείωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοιτάξτε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, Μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα. Να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ως μαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουν και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, νη δέλτα, τι να πούμε, Νίκος, Δήμητρα, love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νη δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μεγαλώσει τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία, δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα

Μην να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε γιατί τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα. Αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες.

Μέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα, λοιπόν, εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία, βέβαια, και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα, πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν, λοιπόν, και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι. Πώς να τους φερθούν, δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνουν όλα αυτά, λοιπόν, για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ, λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε, λοιπόν, και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλο, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... Ούτε ο Γρηγόρης, δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε.
πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε, κλείστε τα, θα σκοτωθούμε όλοι, φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zeralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
9: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
10: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
9: Μάγια η μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
11: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
12: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
11: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
13: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
14: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
13: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
15: πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
16: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ. Δεν ταιριάζει απόλυτα στην εσωτερική μας πολιτική κατάσταση, γιατί υπάρχει μεγάλη αναταραχή, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου υπέροχη. Στο στούντιο του Military News, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, γνωστός σε όλους, δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμαλή και παλιά καραβάνα πια και στην πολιτική, κύριε Αντώναρε. Σας αρέσει, σας αρέσει?
19: Κοιτάξτε, είναι η δημοσιογραφία και η πολιτική μαζί.
18: Ναι.
19: Προηγήθηκε η δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια. Οπότε
18: και μένει πάντα δημοσιογραφία.
19: Και μένει δημοσιογραφία και αποκτάς και την, εγώ πιστεύω, και το κριτικό βλέμμα, με γιώτα, το κριτικό βλέμμα, που σου δίνει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία όταν την ασκείς ανεξάρτητα. Και έτσι βλέπεις τους πολιτικούς, δεδομένου ότι εγώ τους πολιτικούς των τελευταίων 30-40 ετών τους ήξερα πριν μπω στην πολιτική, τους είχα κρίνει, τους είχα δει, τους είχα αναλύσει. Είχαμε συναντηθεί πολλές φορές. Ήμουν, ξέρετε, και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για πάρα πολλά χρόνια, 11 χρόνια. Οπότε ερχόντουσαν στις συναισθιάσεις, ενημερώσεις τύπου τις οποίες κάναμε. Και έτσι έχω πλήρη εικόνα όλων, θα έλεγα, αυτών που κυβερνήσαν και κυβερνούν μέχρι σήμερα τη χώρα. Όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεδομένου ότι μπήκαμε, σε εισαγωγικά το βάζω, μαζί στην πολιτική. Εκείνος το 2004 εξελέγει βουλευτής και εγώ το 2004 έγινε αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση του Καραμαλή.
18: Περιμένατε τότε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη?
19: Όχι. Δεν έδειχνε τίποτα, διότι εγώ πιστεύω, ξέρετε, είναι σκληρό που το λέω. Πιστεύω ότι ήταν ένας ατάλλαντος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον αποκαλώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατάλλαντο γόνο και τον ενοχλεί πολύ από ό,τι ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τα προσόντα, ήταν όμως κάτι άλλο, ήταν συστηματικός. Ήταν ένας άνθρωπος μεσαίων αποδόσεων, δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει μέλος της κυβέρνησης Καραμαλή, δεν έγινε. Παρά τις πιέσεις που δεχόταν ο τότε πρωθυπουργός από το οικογενειακό περιβάλλον του σημερινού πρωθυπουργού, αυτό δημιούργησε μια εσωτερική, πιστεύω, ένταση την οποία είχε προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και αυτό οδήγησε και σε άλλα πράγματα, τη μη ψήφιση του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ήταν πολύ στενός συνεργάτης και αγαπητός φίλος σε μένα, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν, εγώ το λέω γιατί, κάνουν λίγο το ψυχογράφημα, δεν είμαι ειδικός, του σημερινού πρωθυπουργού και δείχνουν και τον τρόπο, αποκαλύπτουν και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιδρά σήμερα. Θα έλεγα νευρικά, σχεδόν σε πανικό, ανυπόμονα, καταλαβαίνει ότι αυτός ο μεγάλος χρόνος τον οποίο έχει περάσει στην εξουσία, 7 χρόνια, έτσι, αν δεν ολοκληρώσει τη θητεία του θα είναι 8 χρόνια, θητείες μεγάλες, σε διαδρομή, όπως τις είδαμε στην ουσία σε 2-3 περιπτώσεις. Μικρότερη ήταν λίγο η θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην αρχή, μετά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης. Οι άλλοι πρωθυπουργοί, μικρότερες θητείες. Και οφείλεται, όπως είπα, σας είπα στην αρχή, στη συστηματική προσέγγιση του θέματος που είχε. Γι' αυτό και όταν ήρθε στην εξουσία την πρώτη-δεύτερη μέρα, τι έκανε? Πήρε όλους τους αρμούς του κράτους στα χέρια του. Από τις μυστικές υπηρεσίες, την ενημέρωση και ταυτόχρονα μας μίλησε για επιτελικό κράτος, τα είχε έτοιμα. Είχε μάθει, κατά τη δική μου εκτίμηση, από την αποτυχημένη προσπάθεια του πατέρα του στη δεκαετία του 90 να κυβερνήσει την Ελλάδα, που έχασε την εξουσία μετά από 3 χρόνια. Και έτσι είδε τι έπρεπε να κάνει για να μην πέσει θύμα των ίδιων καταστάσεων, παρόμοιων καταστάσεων. Εξαγόρασε συνειδήσεις, βόλεψε δικούς του ανθρώπους, πάρα πολλούς, δυστυχώς και πάρα πολλούς δικούς μας συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Μοίρασε λεφτά από εδώ και από εκεί, περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να μοιράσει ένας πρωθυπουργός στους λεγόμενους διαπλεκόμενους, στο μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Πολλά έργα τα οποία δόθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν, είτε δόθηκαν με αξίες, τιμές, τιμολόγηση, πολύ ψηλότερη από αυτή που θα έπρεπε να δοθούν. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο πηγάδι στο οποίο χάθηκαν πολλά λεφτά. Και εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα, ο ελληνικός λαός και οι πολιτικές δυνάμεις που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές θα πρέπει να κοιτάξουν να δουν πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι λεφτά του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού του καθενός από εμάς, χρήματα που ήρθαν μένα από το εξωτερικό ως ενισχύσεις κατά τη διάρκεια των μνημονίων και όλο αυτό το διάστημα μετά με τα διάφορα ταμεία, και πρέπει να ελεγχθεί αν δόθηκαν εκεί που θα ωφελούσαν το μεγαλύτερο δυνατόν, κατά το μεγαλύτερο δυνατόν, την κοινωνία, το έθνος και τους πολίτες. Και έχω μεγάλες αμφιβολίες αν έγινε αυτό.
18: Έχουμε την εικόνα που μας μεταδίδουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πέσουν μέσα. Δεν είμαι ειδικός να κριτικάρω τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν συνάδουμε ότι εισπράττει ο καθένας μας από την κοινωνία έξω. Εμείς που κυκλοφορούμε στην κοινωνία και μιλάμε με κόσμο, δεν βλέπουμε πουθενά αυτά τα ποσοστά που παίρνει η κυβέρνηση.
19: Κοιτάξτε, φαίνεται να παίρνει η κυβέρνηση.
18: Ναι, φαίνεται να παίρνει στις δημοσκοπήσεις.
19: Και να σας το πω, κύριε αγαπητέ Παπάρη, αγαπητέ φίλε, θέλω να πω το εξής, ότι αυτό τι μας λένε, βάζουν πρώτα-πρώτα, επάνω-επάνω στους τίτλους, την εκτίμηση ψήφου.
18: Ναι.
19: Η εκτίμηση ψήφου είναι κάτι αυθαίρετο. Είναι προσωπικό, υποκειμενικό και ό,τι και να μου πούνε οι δημοσκόποι δεν με πείθουν για το αντίθετο. Μετά αρχίζουμε και βάζουμε ποσοστά. 25,3, 25,4, αυτό δεν γίνεται πουθενά σε δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη. Τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα, ναι, διότι υπάρχει πάντα το περιθώριο σφάλματος, που είναι συνήθως 2,5% συν πλην. Έτσι, είναι μεγάλες το περιθώριο σφάλματος. Τρίτο, αυτό το κάνουν γιατί, για να πείσουν τον κόσμο, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει τους επόμενους μήνες, όποτε είναι, ή το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ότι αυτό το κόμμα βαδίζει κρατεά προς την νίκη και πρέπει να το στηρίξουν. Γιατί ο κόσμος θέλει, είναι ανθρώπινο, να είναι με τους νικητές. Δεν θέλει να είναι με αυτούς που χάνουν. Και τι βλέπουμε αν ψάξουμε και σκαλίσουμε τις δημοσκοπήσεις? Δύο πράγματα. Πρώτον, η πρόθεση ψήφου, αυτός που λέει θα ψηφίσει πραγματικά, είναι από 21, 22 μέχρι 25. Δεν ξεπερνάει το 25%. Δεύτερον, δεν μας λένε τι θα γίνει με αυτούς που δεν ψήφισαν την τελευταία φορά. Εθνικές εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές, έτσι, ευρωεκλογές. Ναι. Κοντά 50%. Εγώ τα στρογγυλοποιώ τα νούμερα. Θα συνεχίσει αυτό το μεγάλο ποσοστό να υπάρχει και στις επόμενες εκλογές? Ερώτημα που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Η αίσθησή μου είναι πως όχι. Γιατί έχει ξεχυλήσει η δυσαρέσκεια για αυτή την κυβέρνηση. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν την τελευταία φορά δεν μπορούν να φανταστούν ότι θα πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά τον Μητσοτάκη. Γιατί ψηφίζουν πια Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουν Μητσοτάκη ή κατά του Μητσοτάκη. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός. Όλα να περιστρέφονται γύρω από το όνομά του, από τη δική του ύπαρξη. Και επειδή είναι αμφιλεγόμενη ύπαρξη, πολιτικά εννοώ, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί συγκρούονται οι τάσεις της κοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν εμείς, οι παρατηρητές, οι τρίτοι, εγώ δεν ανήκω πια πουθενά και έτσι είμαι ελεύθερος να λέω αυτό που θέλω. Πάντα ήμουν ελεύθερος, αλλά το λέω για να το υπογραμμίσω. Ότι άνθρωποι οι οποίοι παραδοσιακά, ολόκληρες οικογένειες, ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία, όπως την αντίσεις παντού στην Ελλάδα, και αυτό φαίνεται στην επαρχία περισσότερο από την Αθήνα, σου λένε μέχρι εδώ και μη παρέκει, εμείς Μητσοτάκη, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, όπως εκφράζεται μέσω του Μητσοτάκη, δεν ψηφίζουμε πια.
18: Ναι, γιατί δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που είχαν στο μυαλό τους,
20: ναι, να που είχαν στο μυαλό τους, είναι κάτι άλλο. Ναι.
18: Αυτοί που δίναν σαραντάρια στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και νομίζω εδώ τα έχουν χάσει και οι δημοσκόποι. Δηλαδή τα έχουν χάσει με την καλή έννοια, το λέω. Γιατί από αυτές τις απώλειες που έχει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, σχεδόν κανείς δεν πηγαίνει στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, που είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, και το ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Διατηρούν τα ποσοστά τους, δεν τζιμπάνε, έτσι, και μένουν εκεί που είναι. Και πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάνε σε διάφορους άλλους μικρότερους χώρους, ακόμη σε χώρους οι οποίοι δεν είναι συγγενείς προς τα πιστεύω τους, αλλά έχουν πάρει θέση αντισυστημική. Και επειδή έχουμε και ένα τρίτο κόμμα, το οποίο είναι στα σπάργανα, από ό,τι φαίνεται, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει, του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, διαγραφής ο Αντώνης Σαμαράς από τον Μητσοτάκη, εκεί πηγαίνουν, δείχνουν να πηγαίνουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι πάνε. Θα είναι το ποσοστό αυτό διψήφιο? Μπορεί και να είναι. Και μπορεί να είναι και καθαρά διψήφιο. Δηλαδή να μην είναι ένα 10,1, έτσι, μπορεί να είναι 12. Μπορεί όμως να είναι και 8. Έτσι. Είναι όμως
20: ένα λίγο.
18: Είναι όμως, αυτό θέλω να πω. Είναι ένα ποσοστό, κύριε Καρβουνόπουλε, που από πού θα προκύψει? Θα προκύψει από τις απώλειες του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα προκύψει από ψηφοφόρους οι οποίοι ήταν, είναι δυσαρεστημένοι, έχουν στρατοπεδεύσει στο δεν απαντώ, έχουν στρατοπεδεύσει στο δεν ψηφίζω, και αν δουν ότι με τη στάση τους θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην απαλλαγή της χώρας από αυτή την κυβέρνηση, θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Και είναι και οι νέοι, και νέοι άνθρωποι. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι οι σημερινοί νέοι είναι απολιτικ. Πιστεύω ότι η σημερινή κοινωνία είναι γενικά ακοματικ. Νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεσμεύονται με εκείνες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους ενός οποιοδήποτε κόμματος. Πολιτικά σκέφτονται τι βολεύει εμάς, τι πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για την κοινωνία, πώς θα πάμε μπροστά με την οικογένειά μας, πώς θα γίνει η διαχείριση των εθνικών θεμάτων, και κυρίως μπορεί η χώρα να προχωρήσει με αυτό το κράτος αδικίας, λέω εγώ, γιατί δεν έχουμε πλέον κράτος δικαίου, κράτος αδικίας έχουμε, το οποίο έχει εγκατασταθεί, έχει ριζώσει με τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
20: Τώρα, κράτος δικαίου, μετά από τη συνέλεξη του κυρίου Δημητριάδη, η οποία σόκαρε πολύ συντηρητικό κόσμο, δηλαδή κόσμο που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
18: Ξέρετε κάτι, γιατί με απίθανο κινησμό είπε ότι ό,τι έγινε, δεν λέει ότι δεν έγινε, η παραίτησή μου, δεν είπε ότι δεν παραιτήθηκε, γιατί μέχρι τώρα μας έλεγε, η αποχώρησή μου μας έλεγε ότι είχε φύγει για κάποιους άλλους λόγους. Ναι. Έγινε προστατευθούν το κράτος, οι μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή παραδέχεται ότι αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι αδιανόητα, έτσι, έγιναν, ο ίδιος ήταν συμμέτοχος και συνεπώς είναι υπόλογος έναντι της δικαιοσύνης. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, είναι υπόλογος όμως έναντι της δικαιοσύνης. Και όταν έρχεται η ψηφοδέης επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής και λυπάμαι, διότι εγώ έχω υπάρξει κοινοβουλευτικός και σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του, και λέει ότι δεν καλούμε τον κύριο Δημητριάδη γιατί δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην επιτροπή και στον πρόεδρό της ότι ο κύριος Δημητριάδης ελέγχεται και εγκαλείται για πράξεις ή παραλήψεις κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δηλαδή νούμερο 2 μετά τον Πρωθυπουργό. Δεν εγκαλείται ως ιδιώτης, έτσι. Ναι. Συνεπώς ελέγχεται για αυτά τα πράγματα και όπως καταλαβαίνετε
19: δικαιολογία αυτή είναι τουλάχιστον αστεία και θα περίμενα κάτι καλύτερο να είχαν σκεφτεί να πούν. Δείχνει λοιπόν πανικό, δείχνει αμηχανία, δείχνει ότι δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουν πολύ καλά, διότι πιστεύω ότι έρχονται τα μηνύματα και από τους βουλευτές, έτσι, από τα στελέχη, τα τοπικά, όπου διαπιστώνουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βγουν έξω στην κοινωνία, διότι γίνονται συνέχεια δέκτες επικριτικών τοποθετήσεων, της αγωνίας που έχει ο κόσμος πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πώς θα πάει ο κόσμος? Είμαστε σε κατάσταση διακοπών. Μπορεί να πάει κανείς πουθενά. Το πολύ πολύ μπορεί να πάει κάποιος στο χωριό του. Μπορεί
20: είναι
19: να πάει.
20: Απαγορευτικό πλέον.
19: Απαγορευτικό.
20: Ειδικά το Αιγαίο και η ποιοτική Ελλάδα με τα διόδια και όλα αυτά, έτσι, να βάλουμε κάτω. Είναι απαγορευτικά.
19: Απαγορευτικά.
20: Ναι.
19: Διότι αν θέλεις να πας σε ένα νησί του κεντρικού ή του ανατολικού Αιγαίου ή τα Δωδεκάνησα, έτσι, κάπου πιο πέρα από τις Κυκλάδες, το εισιτήρια για μια τετραμελή οικογένεια, το αυτοκίνητό τους, για να χρειαστούν και μια καμπίνα γιατί είναι και μεγάλες οι διαδρομές, ναι, πλησιάζουν 800, αν δεν ξεπερνάνε τα 800 ευρώ. Λοιπόν, σας αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι μια οικογένεια με το σημερινό εισόδημα το οποίο έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
20: Με τίποτα.
19: Και αν βάλει κανείς και τα έξοδα διαμονής, εστίασης κλπ, αυτά όλα πάνε στα ουράνια. Αυτά λοιπόν τα ξέρει η κυβέρνηση και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Αλλά ξέρετε, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτά δεν αντιμετωπίζονται με ένα εφάπαξ επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αν ήθελε να βοηθήσει τις οικογένειες, οι οποίες δεν κάνουν πια παιδιά, έτσι, τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Έτσι. Χάνουμε δεκάδες χιλιάδες πληθυσμό κάθε χρόνο λόγω της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των θανάτων και των γεννήσεων. Έτσι, 65 με 70 χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε μια απόλυση, μια απώλεια 750 με 800 χιλιάδες στον πληθυσμό μας. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό? Δεν ξέρει, μου φαίνεται, πώς να το διαχειριστεί. Και επειδή θα πάει στη Θεσσαλονίκη, οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα γίνουν μετά το πιο νωρίς που μπορεί να φανταστεί κανείς. Θα δώσει πάλι τα γνωστά δωράκια στους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν πείθονται πια από τέτοια.
20: Καταρχήν, κύριε, ήθελα να πιστούν ό,τι και να δίνει, σβήνεται αμέσως στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
19: Άρα... Και ξέρετε, πάλι επειδή είπατε το σούπερ μάρκετ, μας είπαν ότι 31 Αυγούστου θα γίνουν οι μειώσεις στις ορισμένες ομάδες προϊόντων. Μάλιστα. Δηλαδή, μέχρι 31 Αυγούστου θα συνεχίσουν οι τιμές να ανεβαίνουν. Και ξαφνικά στις 31 Αυγούστου θα πούνε ότι αυτό εδώ το πράγμα,
20: ναι,
19: το οποίο έχει ανέβει 15%, θα κόψουμε 5%. Με αυτόν αστειότητα. Διότι δίνεις σε αυτούς που εσκροκερδούν, και ασφαλώς δεν εσκροκερδούν όλοι οι εμπόροι προς Θεού. Έτσι. Γιατί και οι τιμές των πρώτων υλών ανεβαίνουν. Αλλά εμείς έχουμε και εδώ στη χώρα μας μια δύσκολη τροφοδοτική αλυσίδα, διότι μεσολαβούν πολλοί ενδιάμεσοι, έτσι, από τους οποίους ο καθένας είναι φυσικό να θέλει να έχει το κέρδος τους. Αυτό το κέρδος του. Αυτό όμως προστίθεται στο κόστος που φτάνει να το πληρώνει ο καταναλωτής. Ή μας λένε ότι θα μειώσουν τις τιμές της βενζίνης και του, ναι, του πετρελαίου κίνησης. Σε ποια τιμή επάνω? Εδώ τις τελευταίες τρεις μέρες, με την ένταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, ξαναπάει η τιμή του αργού πετρελαίου προς τα πάνω. Στην προηγούμενη τιμή θα το μειώσεις ή σε αυτή η οποία θα αυξηθεί και θα φτάσουμε, ναι, εκεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι γενικόλογες υποσχέσεις, οι οποίες δεν αγγίζουν τον κόσμο. Διότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο επανοργάνωσης, θα έλεγα, της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
20: Τώρα μετά από 7 χρόνια τι σχέδιο να υπάρχει? Θα πρέπει να το είχαμε δει να
19: εξελίσσεται. Αυτό που λέτε είναι το κρίσιμο σημείο. Έρχονται και μας λένε σαν να αναλάβανε την εξουσία πριν από ένα χρόνο ή σε 6 μήνες. 7 χρόνια είστε. Τώρα διαπιστώνετε τις ελλείψεις. Τι κάνατε τόσα χρόνια? Ήρθε και μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης προημερών ότι ήταν πολύ χαρούμενος, λέει, διότι παρελήφθη, πρόκειται να παρελήφθει η πρώτη αμοξοστοιχεία από τις 25 που έχει παραγγείλει η Ελλάδα. 3 χρόνια, 3,5. Μετά το δράμα, την τραγωδία των Τεμπών, που έχω χαρακτηρίζω έγκλημα, και ενώ δεν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές
20: Ναι, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν η μαξοστοιχεία.
19: Ακριβώς.
20: Αλλού ήταν τα
19: στα
20: προβλήματα.
19: Ηλεκτρονικά συστήματα, στο ανθρώπινο δυναμικό, σε διάφορα. Τι έχει κάνει στο διάστημα που υπήρξε αρμόδιος υπουργός ο κύριος Κυρανάκης, σημερινός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει συγκεκριμένα τι έχει κάνει στους σιδηροδρόμους. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι μεγάλο μηδέν. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει κάποιος άλλος υπουργός τώρα, δεν ξέρω καν ποιος είναι αρμόδιος υπουργός. Αλλάζουν τόσο συχνά εκεί και έτσι δεν έχει τόση σημασία που δεν γίνεται τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει τους σιδηροδρόμους. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Κανείς δεν μας έχει πει ποια είναι η κίνηση. Κυρίως στη γραμμή μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης που είναι ξέρετε, η ραχοκοκολιά του συστήματος. Όλα αυτά λοιπόν τι λένε. Συσσωρεύονται. Δεν είναι ένα περιστατικό, έτσι. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς την περασμένη εβδομάδα, πήγε στον εισαγγελέα, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου να πει ότι θέλω να ελεγχθεί, να ερευνηθεί η δική μου παρακολούθηση. Και είπαν ότι έχουν περάσει τρία χρόνια. Και πήραν περάσει τρία χρόνια από τότε που έγινε, τι σημασία έχει. Ξεκολουθεί. Δεν ξεκολουθεί.
20: Είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό.
19: Ακριβώς.
20: Έχουμε και τις εξελίξεις με αυτό το δικόγραφο που είχε καταθέσει ο Ντίλιαν.
19: Ναι.
20: Και επιμένει ότι εγώ έχω πουλήσει σε κρατικές αρχές.
19: Και το ξαναλέει και το ξαναλέει επισήμως.
20: Ναι.
19: Και λένε ότι αυτός λέει είναι έμπορος, ξένος και αυτά. Και τι μας ενδιαφέρει, αυτός δεν είναι.
20: Ναι, πρέπει κάπως, κάποιο να αντικρούσουμε στοιχεία. Ναι.
19: Έτσι.
20: Ναι.
19: Και βγαίνει, ξέρετε, με εξυπναδικισμούς του και σημερινού κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά επειδή και αυτός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πολύ δύσκολη θέση, έχει και το πρόβλημα της πρώτης εκλογής που έχει μπροστά του, γιατί για πρώτη φορά θα είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια που είναι πολύ δύσκολη. Έχει επιλέξει τη Βόρεια Αθήνα, το Βόρειο Τομέα, όπου εκεί επικρατούν δύο άλλοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, έτσι. Λοιπόν, με πτώση της Νέας Δημοκρατίας θα δυσκολευτεί και καταλήγει σε απίθανους εξυπναδικισμούς και σε βάρους πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή λιγότερο, δυστυχώς και τον Κώστα Καραμαλή τον παίρνουν τα σκαλιά, για να μπορέσει να σώσει το αφεντικό του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι σοβαρός, λιγόλογος και ουσιαστικός. Έτσι. Όλοι μας, και επειδή έχω περάσει από τη θέση και έχω κάνει 557 ενημερώσεις, ημερήσιες, όχι εβδομαδιαίες όπως κάνει ο σημερινός εκπρόσωπος. Εμείς τις κάναμε, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και εγώ τις κάναμε κάθε μέρα. Έτσι.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Λοιπόν, και με τα πειρά των δημοσιογράφων, συμπαθητικά το λέω, με συμπαθητική διάθεση, αυτά όλα λοιπόν ξέρουμε ότι πρέπει να κρατάς
20: και να έχεις και μία επαφή με την αλήθεια.
19: Ήξε, έτσι.
20: Έτσι θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, επειδή και ο κύριος Μαρινάκης και η κυρία Κεραμέως και άλλοι προσπάθησαν να οικειοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση.
19: Ναι.
20: Επειδή εδώ τώρα πουλάνε στον κόσμο ότι θα σας φέρουμε εξοπλισμούς. Λες και ο κόσμος τώρα η προτεραιότητά του είναι εξοπλισμή.
19: Ακριβώς.
20: Να υπενθυμίσω στον κύριο Μαρινάκη ότι και ο εξοχρονισμός των F-16 αλλά και η υπόθεση των F-35 ανήκουν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου κάτι, δημοσιογραφική σας ματιά. Είπαμε νευρικός ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι θα εισπράξει
19: ένα
20: μια δυσαρέσκεια.
19: Ακριβώς, το μεγαλύτερο μέρος.
20: Τον κύριο Τσίπρα πώς το βλέπατε?
19: Ο κύριος Τσίπρας με πολύ προσοχή στα βήματά του, επιλογή στις λέξεις που διαλέγει και εκφωνεί, προσπαθεί να οργανώσει την επάνωδό του. Το ποσοστό είναι αυτό που καταγράφεται, εγώ πιστεύω, και είναι το επάνω όριο.
20: Ναι.
19: Δηλαδή το 15 με 17. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 17,8, αν θυμάμαι καλά, λίγο πάνω από το 17%. Προσπαθεί λοιπόν να χτίσει εκεί πάνω ως εναλλακτική κυβερνητική λύση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα και το δυναμικό το ανθρώπινο το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, νέοι άνθρωποι πολλοί βεβαίως και καλό είναι αυτό, αλλά δεν έχω δει και κάτι εντυπωσιακό να πούνε. Εμένα ξέρετε στην πολιτική δεν με εντυπωσιάζουν ούτε οι πανεπιστημιακοί τίτλοι ούτε όλα αυτά τα μεταπτυχιακά και αυτά. Η πολιτική είναι πρακτική εφαρμογή όσων χρειάζεται να γίνουν για να πάει η κοινωνία και η χώρα μπροστά. Οι καθηγητές συνήθως έχουν την τάση να σκέφτονται θεωρητικά και να κάνουν θεωρητικές αναλύσεις. Είναι απαραίτητοι ως σύμβουλοι, τις περισσότερες φορές δεν είναι καλοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στην εκτέλεση, στην πράξη όσων απαιτούνται για μια κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος έγινε πρωθυπουργός. Πουθενά. Έτσι, πουθενά. Άνθρωποι πρακτικοί είναι. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν θα πρέπει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και στα αριστερά του χώρου του. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
20: Πιθανόν να έχει ένα πρόβλημα εκεί, λέγεται ο Παύλος Πολάκης.
19: Ακριβώς. Ο Παύλος Πολάκης είναι ένα άτομο το οποίο έχει απήχηση σε λαϊκά στρώματα της παραδοσιακής αριστεράς, της εξοκομμουνιστικής αριστεράς, θα έλεγα έτσι, της ανανεωτικής αριστεράς. Και εάν, όπως φαίνεται, διεκδικήσει και πάρει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν θα το βγάλει από την αφάνεια που έχει περιπέσει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο 1%, και να πάρει ένα ποσοστό τέτοιο που θα του επιτρέψει καταρχάς να μπει στη Βουλή και τα δεύτερο να έχει και κάτι παραπάνω. Δηλαδή ένα 5% έχει αμέσως 3-5-15 βουλευτές περίπου. Έτσι, 15-16 βουλευτές. Αυτοί από πού θα προκύψουν? Θα προκύψουν ανθρώπους που έχουν πάει προς το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν την κατάσταση να είναι ένας χυλός, εγώ θα έλεγα.
20: Και θα μου επιτρέψετε να σας πω για την αποχή που είπατε, ότι εκεί θα παίξει ένα ρόλο πιθανόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσα προβλήματα και αν έχει, και βλέπουμε ότι έχει μια πτώση, αλλά από τον κόσμο που θα σηκωθεί από τον καναπέ να πάει να ψηφίσει, νομίζω ότι περισσότεροι θα σηκωθούν λόγω της κυρίας Καριστιανού.
19: Αυτοί που θα ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού, αυτό πόσο βγαίνει, 7, 8, 9%
20: εκεί,
19: ένα ποσοστό τέτοιο. Ναι. Έτσι. Το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό για ένα κόμμα που εμφανίζεται για πρώτη φορά, ένα πρόσωπο που δεν έχει πολιτική διαδρομή, εκφράζει μια αντισυστημικότητα, εκφράζει ένα θυμό, μια οργή για πράγματα που δεν έχουν γίνει ή έγιναν λάθος στη χώρα μας μέχρι τώρα, και νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων που θα σηκωθούν, όπως είπατε, από τις καναπέ ή δεν θα πάνε στις παραλίες αν είναι καλοκαιράκι ή καλός ο καιρός, θα πάει στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα είναι στη Βουλή και θα πιστεύω ότι θα είναι και μια σημαντική παρουσία. Αυτά δε η απειρία που διακρίνει διάφορες από τις δημόσιες τοποθετήσεις του καινούριου αυτού κόμματος, δεν ξέρω αν επηρεάζει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ακούει με λεπτομέρεια τις διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις. Ξέρετε, ο κόσμος κρίνει πολύ τα πρόσωπα. Έτσι. Κρίνει αν είσαι συμπαθής, αν είσαι αντιπαθής. Κρίνει αν γενικά του έχεις πει την αλήθεια. Έτσι. Κρίνει αν μπορεί να κουμπίσει πάνω σου. Και κρίνει αν αυτά που του λες είναι πραγματοποιήσιμα, είναι παραμυθάκια της χαλιμάς. Έτσι. Γι' αυτό και θα δούμε 3 καινούργια κόμματα στη Βουλή, έτσι, βάζοντας μέσα και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία και τα 3 θα είναι στη Βουλή, πιστεύω εγώ.
20: Να.
19: Οπότε καταλαβαίνετε, θα δούμε μια μεγάλο αριθμό κομμάτων. Αν τα δούμε είναι 8 με 9, γιατί ορισμένα κόμματα είναι και οριακά, δηλαδή η μέρα του κυρίου Βαρουφάκη είναι μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας, είναι πιθανό να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω τι θα κάνει το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά δείχνει και αυτή να έχει ένα δικό της κοινό. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν θα είναι η πραγματική κατάσταση του πολιτικού χάρτη της χώρας που θα έχουμε σε 2 χρόνια από τώρα.
20: Νομίζω ότι θα είναι πρόσκαιρα όλα αυτά.
19: Είναι πρόσκαιρα. Έτσι, γιατί είναι και καινούργια πρόσωπα που μπαίνουν μέσα, είναι τα παλιά που ξανάρχονται, οι 2 πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα. Θέλει ο κόσμο του πρώην πρωθυπουργού. Θα σα θυμίσω κάτι το οποίο λέω συχνά. Κανεί πρώην πρωθυπουργό δεν μπόρεσε να επανέλθει στην εξουσία. Με μία εξαίρεση. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο οποίο την έχασε το 90. Έτσι. Την ξανακέρδισε το 93, αλλά εκεί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έπαψε ποτέ μέχρι την ημέρα του θανάτου του, αν δεν κάνω λάθος, να είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του μεγάλου ιστορικού κόμματος το οποίο ο ίδιος ίδρυσε. Ναι. Και το λέει κάποιος ο οποίος δεν ήταν ο παδός του ΠΑΣΟΚ, εγώ, αλλά δεν πάω να αναγνωρίζω ότι συντέλεσε στο να κλείσουν πολλά ρήγματα στην ελληνική κοινωνία που υπήρχαν μέχρι τότε. Άλλοι όμως δεν μπόρεσαν να γυρίσουν. Γι' αυτό και θεωρώ τις προσπάθειες που γίνονται από κάποιους να επανέλθουν στην πρωθυπουργία, άλλο να επανέλθει στην πολιτική και άλλο στην πρωθυπουργία, ως ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
20: Μάλιστα. Κύριε Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βρίσκω μια χαρά με αυτή την επιλογή της αποχής, από την αποχή. Ενώ δεν είσαστε σε κάποιο κομματικό σχηματισμό κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταφέρετε να μείνετε εκτός.
19: Κοιτάξτε.
20: Γιατί νομίζω ότι σε λίγο θα αρχίσει η περίοδος των μεταγραφών.
19: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμένα δεν μου έχει γίνει καμία ανοίξη από κανέναν. Και δεν έχω κάνει και καμία προσπάθεια επαφής. Διατηρώ τις φιλίες μου με όλους τους χώρους. Και όποιοι μερικές φορές κρίνουν ότι αυτά που λέω είναι λίγο ενοχλητικά ή λίγο δεικτικά με ήττα, τους παρακαλώ να με ακούνε, να με κρίνουν και να καταλάβουν ότι υπάρχουν και οι ελεύθερες ανεξάρτητες φωνές που λένε αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν.
20: Τα παράπονά τους στο δημοσιογράφο
19: Λονάρο. Έτσι.
20: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
21: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όλοι έχουμε δει ξανά τις εικόνες από τον πόλεμο στο Ιράν. Επιθέσεις, αντίπεινα, απειλές και μια νέα αμερικάνικη επέμβαση. Αλλά πώς από αυτά που ακούμε αποτελούν ολόκληρη την αλήθεια? Σήμερα με τη δημοσιογράφο Λαμπρινή Θωμά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει το νέο ξέσπασμα του πολέμου για το Ιράν. Τι έδειξε η σύγκρουση για τον Ιρανικό λαό και πώς συνδέονται όλα αυτά με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Τουρκία και τη νέα αρχιτεκτονική ισχύως. Θα μιλήσουμε επίσης για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την Κούβα, την Ιρλανδία, την Αμερική από μέσα και τον κίνδυνο μια νέα τεχνοκρατία που επιτυχάνεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρία Θωμά, σας ευχαριστώ που ξανάρθατε.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά.
4: Βλέπουμε εδώ και πολλούς μήνες από την αρχή του Μαρτίου τον πόλεμο Ιράν-ΙΠΑ που νομίζαμε ότι τελείωσε αλλά ξανάρχισε. Πώς ερμηνεύεται το ξαναφούντωμα του πολέμου μετά τη νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν?
5: Τώρα θα ακουστεί λίγο ακραίο, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Τραμπ δεν διάβασε τα 14 σημεία που υπέγραψε. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι του βάλανε ένα χαρτί μπροστά, ήξερε ότι το πετρέλαιο τελειώνει, ότι υπάρχει ζήτημα διεθνώς, το υπέγραψε και κάποια στιγμή του εξήγησαν τι έχει υπογράψει και πιθανόν του το εξήγησε το Ισραήλ. Γιατί ακριβώς ο πρώτος όρος που αφορούσε την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το Ισραήλ και όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποχρεώσουν το Ισραήλ να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν θέλουν να το κάνουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αδιέξοδο. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία λέει ότι επιμένει στη σκληρή γραμμή και ξανάρχισε τον πόλεμο ακριβώς επειδή βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν μπορούσε να αφήνει το σκληρό πυρήνα τον Μάγκα να πιστεύει ότι χάνει. Ο σκληρός πυρήνας τον Μάγκα θέλει να τον βλέπει να κερδίζει σε ό,τι κάνει ή τουλάχιστον αυτό να είναι το αφήγημα, το κυρίαρχο αφήγημα. Έχει τις ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκλογές στις οποίες δεν πάει να ψηφίσει όλος ο Αμερικάνικος λαός. Πάνε οι σκληροί πυρήνες των κομμάτων, από ό,τι λένε. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως το κάνει γι' αυτό, ίσως είναι το τελευταίο του χαρτί, μπας και καταφέρει να συγκρατήσει ψηφοφόρους και να στείλει ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι πιέσεις που έχει δεχθεί στο εσωτερικό και ειδικά από το σιωνιστικό λόμπι είναι τεράστιες και πλέον διαφαίνεται ακόμη περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχει και μια προσωπική εμπλοκή. Ειδικά μετά από αυτό που έγινε χτες, θα κάνω μια μικρή αμερικάνικη παρένθεση εδώ και θα ξαναγυρίσουμε στο Ιράν. Χτες είχαμε δύο ειδήσεις πριν το διάγγελμα Τραμπ. Η μία ήταν ότι ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ροχάνα και ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων Τόμας Μέισι, οι οποίοι είχαν φέρει το πρώτο νομοσχέδιο για τους φάκελους Επστάιν και είχε ψηφιστεί και γίνει νόμος, φέρνουν τώρα δεύτερο, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει βάσει του πρώτου νόμου που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο είναι ότι ο J.T. Vance έδωσε μία συνέντευξη στο Τζο Ρόγκαν, στον οποίο είπε σαφώς ότι η επιρροή του σιωνιστικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όσο κανενός άλλου. Ότι η επιρροή του Ισραήλ είναι όσο κανενός άλλου στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το δεύτερο δείχνει και ένα ρήγμα, γιατί του έχουν φορτώσει τις συνομιλίες που διαρκώς καταστρέφουν οι ίδιοι. Έτσι. Είναι, αν θέλει να έχει πολιτική καριέρα αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να αρχίσει να διαχωρίζει τη θέση του, όποια και αν είναι αυτή η πολιτική καριέρα, γιατί για πρόεδρο δεν τον βλέπω έτσι όπως πάει. Τον εθάψανε. Αλλά αυτά όλα μας οδηγούν στο να δούμε χθες ένα διάγγελμα Τραμπ, το οποίο τα ρίχνει όλα στην Κίνα. Και παράλληλα, ίσως και να δικαιολογούν και την επίθεση. Γιατί ο πόλεμος τραβάει το βλέμμα μακριά από αυτά που ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει το εσωτερικό. Δεν τον ενδιαφέρει για τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αυτό που είπε προχτές, το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικού μεγέθους βαρβαρότητα, ότι δεν το κάναμε εμείς στη Μινάπ, δεν τα σκοτώσαμε εμείς τα παιδιά, δεν ξέρουμε. Θα ρωτήσω τους στρατηγούς αν πρέπει να το πούμε αυτό τι έγινε, τι λέει η έρευνά μας. Και όταν του είπε ο δημοσιογράφος, και μάλιστα του Fox News ο δημοσιογράφος, ότι μα ήταν ένα στόμαχο, δικός μας πύραυλος εκεί, απάντησε μπορεί να είναι AI, καλή ώρα που συζητάγες και πριν. Λοιπόν, μπορεί να είναι AI, ενώ όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ενώ εξ αρχής ο ίδιος ο Χέξεθ, αυτό το κδόα που έχει για υπουργό πολέμου το λένε τώρα, είχε πει επανειλημμένα ότι δεν έχουμε τελειώσει την έρευνα. Τον ρωτούσε ο Τραμπ μπροστά στους δημοσιογράφους. Δεν ήμασταν εμείς έτσι. Στην αρχή έλεγε το κάνανε οι Ιρανοί μόνοι τους κιόλας. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και να πω ότι και την ίδια ώρα που λέγονταν αυτά, βομβάρδιζαν οι Αμερικάνοι νοσοκομείο παιδών στο Ιράν. Την ώρα που έδινε αυτή την συνέντευξη. Είναι απίστευτα μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν τον γνωστό αμερικάνικο εξεψιοναλισμό. Εμείς μπορούμε να σκοτώνουμε και να μην πληρώνουμε. Το λέγαμε αυτό μικρή, δεν ξέρω αν το λέγεις και εσύ. Το σκοτώνω και δεν πληρώνω όταν παίζαμε. Λοιπόν, εδώ έχει βρει την ολοκλήρωσή του, ας πούμε. Παράλληλα, έχουμε μια πλήρη καταστροφή όχι μόνο του διεθνούς δικαίου, αλλά και της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων της βασισμένης στον ΟΗΕ. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα πια, δεν έχει απομείνει τίποτα, ούτε ένα κουρέλι να κουνήσεις δεν έχει απομείνει. Έχουμε μία αλλαγή τεράστια στην περιοχή, την οποία θα τη δούμε μέσα στο χρόνο να εξελίσσεται και παράλληλα έχουμε πάρα πολύ κοντά το κίνδυνο ένας τεράστιου λοιμού του χρόνου σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, με πρώτη την Αφρική. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί τα λοιπάσματα που βγαίνουν τόσους μήνες έτσι, στο μηδέν από την περιοχή του κόλπου. Που σημαίνει ότι το 25 με 30% των λοιπασμάτων τα οποία πηγαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο δεν φτάνουν εκεί. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός των λοιπασμάτων που έβγαιναν από Ρωσία μέσω της συμφωνίας με την Ουκρανία έχουν αρχίσει να πλήττονται. Η Ουκρανία πλήττει τέτοια φορτία τον τελευταίο καιρό, τώρα με αυτά τα drones και την καινούργια έκδοση του πολέμου, που σημαίνει ότι είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Οι χώρες που απειλούν, η γεωργική παραγωγή που απειλείται θα πλήξει πρώτα εκείνες τις χώρες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε εμείς στο απειρόβλητο. Γιατί όλοι μας εισάγουμε ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα γεωργικά μας προϊόντα. Ναι, θέλω να γυρίσω στο Ιράν να πω ότι αυτό που είδαμε με την κηδεία του Χαμενεή Σίνιορ ήταν συγκλονιστικό. Για μένα να πω ότι ήταν και μια μικρή ικανοποίηση, εγωιστικά το λέω, γιατί τόσα χρόνια λέω ότι δεν υπάρχει μειονότητα, ότι υπάρχουν εσωτερικές διαφορές, αλλά αυτός ο λαός είναι αυτός ο λαός που είδαμε τώρα και μου λέγανε ότι είμαι εφερέφωνο, κάνω ουράνο κτλ. Να το που φάνηκε. Φάνηκε ότι 43 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο να τον θρηνήσουν, να τον αποχαιρετήσουν.

0: με τους Αμερικάνους. Πιστεύω ότι και πάλι τα ίδια θα έχουμε, αλλά εφόσον η πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας το θέλει, θα το κάνω. Θα το δεχθώ. Του τέστην ο ηγέτης, ο θρησκευτικός και πολιτικός σύμβουλος, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, μπήκε από κάτω. Και αποδεικνύεται τώρα ότι αυτός εξέφραζε το λαό. Και σε όλες τις τελευταίες διαδηλώσεις, γιατί κάθομαι και βλέπω τα βίντεο από εκεί, βλέπεις ότι ο κόσμος λέει: ο Μοσταμπά, ακολουθούμε τον Μοσταμπά, ό,τι πει ο Μοσταμπά. Σκληρή γραμμή, πολύ σκληρή γραμμή ζητάνε πια οι ίδιοι οι Ιρανοί. Δεν θέλουν καμία επαφή με τους Αμερικάνους. Και αυτό ίσως επιβεβαιώνει και κάποιες παλιότερες πληροφορίες που ήθελαν τον Πεντζεσκιάν να θέλει να φύγει ο άνθρωπος. Λέω καμιά φορά ότι ψηφίσαν Πεζεσκιάν και τους βγήκε Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ ήταν αντίθετα ο άλλος από τους δύο στις εκλογές για πρόεδρο και υποτίθεται ότι έχασε, αλλά στην ουσία έχει αναλάβει τις συνομιλίες, τις επαφές, τα πάντα. Το Ιράν είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να πολεμάει και είναι λαός της θυσίας. Όταν λένε είμαστε ο λαός του Χουσεΐν, αυτό εννοούν. Είναι λαός της θυσίας, είναι λαός που όταν ήταν, έπρεπε να σταματήσει το Ιράκ, σε εκείνον το φρικτό και επίσης παράνομο πόλεμο που είχαν απέναντί τους ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έριχναν τα κορμιά τους μπροστά για να σταματήσουν τα όπλα. Με περηφάνεια σήμερα λένε οι άνθρωποι καμένοι από τα χημικά ότι κάηκαν από τα χημικά σε εκείνο τον πόλεμο. Είναι ένας λαός στον οποίο η θυσία είναι το υπέρτατο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Νομίζω σε όλους μας, αλλά και έχει και θρησκευτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Και εμφανίζεται και πάλι στους δρόμους. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο, ελπίζω να μην σε έχω πάρει τελείως μονότερμα, που πρέπει
1: Όχι,
0: να
1: έχεις.
0: βάλουμε στο τραπέζι και που έχει σίγουρα να κάνει με την πιθανότητα ενός νέου φετφά, είναι ότι πριν 3 μέρες είχαμε στο Ιρανικό Κοινοβούλιο μία ψηφοφορία και ψηφίστηκε 400 υπέρ, 0 κατά, να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός ουρανίου. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν απασχολεί κανέναν στις ειδήσεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει μία ομοψυχία στη δημιουργία ουσιαστικά πυρηνικού όπλου. Κάτι που ζητάνε πάρα πολύ καιρό από την πρώτη επίθεση, την περσινή, η κοσμική καταρχήν και πλέον όλος ο κόσμος. Και αν δούμε φετφά που να λέει σε λίγο από τον Μοσταμπά ότι, τον Αγιατολλάχ Μοσταμπά, να λέω και τον τίτλο, πρέπει να το συνηθίσω, ότι ναι, πλέον μπορούμε να αποκτήσουμε όπλα μαζικής καταστροφής, εμένα δεν θα μου φανεί περίεργο εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Δηλαδή, ούτε ένας παπουτσωμένος γάτος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική κοινωνία. Εννοώντας για αυτό που βγήκε τώρα τελευταία με τον Αχματινετζάν, νομίζω, που
0: Ναι, ο
1: προσπάθησαν να τον.
0: Αχμαντινετζάντ, ναι. Ο Αχμαντινετζάντ είναι μία περίπτωση λαϊκιστή. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ψεκασμένο, αν και δεν μου αρέσει, γιατί είναι όντως. Δηλαδή, ήταν ο χειρότερος πρόεδρος που είχε περάσει από το Ιράν. Ήταν η μόνη φορά που ο Φιντελ Κάστρο μάλωσε εντός εισαγωγικών πρόεδρο του Ιράν και του είπε σταμάτα να λες ηλικιότητες. Γιατί είχε βγει και ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος. Και είχε βγει ο Φιντέλ και του είχε πει ότι κοίταξε, υπερασπιζόμαστε τις επαναστάσεις, δεν υπερασπιζόμαστε την ανοησία. Το λέω ευγενικά, του τα είχε πει πολύ χοντρά, του τα είχε χώσει τότε. Και ήταν ο μόνος που το έκανε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θεωρούν γελίο οι ίδιοι Ιρανοί. Δεν είναι ένα πρόσωπο που τιμάται ή που το θεωρούν κάτι σημαντικό. Απλώς είχε τύχει να είναι πρόεδρος την ίδια περίοδο που ήταν πρόεδρος στη Βενεζουέλα ο Τσάβες και είχε βοηθήσει η σχέση του με τον Τσάβες, που θα ήταν με οποιοδήποτε πρόεδρο του Ιράν βέβαια φαντάζομαι, στο να υπάρξει κάποια βοήθεια από τη Βενεζουέλα πλούσια τότε με μεγάλες τιμές του πετρελαίου προς το Ιράν. Το Ιράν ήταν ακόμα εγκλωβισμένο σε απίστευτες κυρώσεις. Σαν προσωπικότητα ο Αχματινετζάντ είναι γελία προσωπικότητα, δεν είναι καν κάτι σοβαρό. Τώρα όμως, είναι εθνικιστής. Όλο αυτό το παραμύθι που έσκασε ότι τον είχαν πιάσει και τον ετοιμάζανε για αρχηγό, δεν στέκει. Δεν στέκει, δηλαδή δεν στέκει. Για το γιο του Σάχη, το πιστεύω. Ο οποίος πρέπει επίσης πάρα πολύ να στεναχωρήθηκε όταν έμαθε, αν αλήθεια, ότι CIA και Mossad τον κοροϊδεύανε και ετοιμάζανε τον Αχμαντινετζάντ ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε σενάρια τα οποία είναι ανέκδοτο, έτσι. Δηλαδή να τα πάρει κωμικός και να φτιάξει ταινία του αιώνα με αυτά που ακούμε. Αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό είχε βάση. Πιστεύω ότι ήταν έτσι μία ακόμα ιστορία για να διασπάσει εσωτερικό μέτωπο. Μόνο που διαλέξαν λάθος πρόσωπο, γιατί δεν είναι σεβαστός ο Αχμαντινετζάντ σήμερα στο Ιράν.
1: Άρα η κοινωνία του Ιράν έχει συνοχή, ας πούμε, γιατί δεν θέλει αλλαγή καθεστώτος. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνανε οι Αμερικανοί με αυτόν τον τρόπο.
0: Κοίταξε, τους πείσανε οι Μοσαντέ.

0: Να θυμίσω ότι ο αρχηγός της Μοσάντ, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν, είχε μείνει 3 ημέρες στο Λευκό Οίκο μαζί με τον φιλοξενούμενος, έτσι, του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι συζητάγανε περί ανέμων και υδάτων και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν. Νομίζω ότι ο Μπαρνέα ήταν εκεί ακριβώς για να τον πείσει ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Βγήκε κάποια στιγμή η Χίλαρη Κλίντον για να σχολιάσει αυτό που έγινε και είπε ότι αυτά μας τα λέγανε και εμάς οι Ισραηλινοί. Κάθε λίγο και λιγάκι μας λέγανε: Έχουμε τα αεροπλάνα έτοιμα. Χτυπάμε το Ιράν μόνο από εσάς θέλουμε να ναι. Και πάμε τώρα να το χτυπήσω. Και τους λέγαμε: Συνέρχεται. Η Χίλαρη Κλίντον τώρα έτσι έλεγε ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να γίνει. Δεν μιλάμε για κανένα περιστέρι της ειρήνης. Μιλάμε για ένα γεράκι να με το συμπάθειο. Λοιπόν. Και όμως βγήκε και το είπε αυτό. Ο Τραμπ το έφαγε. Ο Τραμπ πίστεψε, ειδικά γιατί ήταν με τη ζάλη της Βενεζουέλας ακόμα, ότι θα καταφέρει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και όταν αναφέρει συχνά, μιλάει για Βενεζουέλα και να όπως τη Βενεζουέλα και να. Δεν είναι έτσι το Ιράν. Όχι γιατί οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα δεν θα αγωνίζονταν για τον τόπο τους, απλώς δεν πρόλαβαν να αγωνιστούν για τον τόπο τους και αγωνίζονται σήμερα με πολλούς άλλους τρόπους και αν θες το συζητάμε και αυτό για τον τόπο τους, γιατί ακούγονται πολλά και για εκεί και η προσωπική μου άποψη διαφέρει λίγο από τις mainstream. Αλλά γιατί το Ιράν έχει μια κοινωνία με μια ιστορία 5.000 ετών πίσω. Μια κοινωνία στην οποία απευθύνθηκε το καθεστώς. Δεν είναι ηλίθιοι. Όταν είδαμε στον πρώτο πόλεμο, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί, νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, να σκάνε για πρώτη φορά από την Επανάσταση, από το 79, αφίσες με τον Κύρο, τον Μέγα, στους δρόμους, για να θυμίσουν ποιος λαός είναι. Θυμάστε, το λέγαμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Και μιλάμε για 93 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα έχει και μερικούς έξυπνους μέσα, για να μην πω πολύ περισσότερους από ό,τι φανταζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή το δείχνει ο τρόπος της αμυνάς του. Έτσι. Επίσης, πρόσφατα κάναμε μια συνέντευξη μαζί με μια φίλη με αυτά τα παιδιά που φτιάχνουν τα Lego του Ιράν. Λοιπόν. Και μία από τις ερωτήσεις, την οποία στείλα εγώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος, ήταν πώς κρίνεται το καθεστώς στη χώρα σας. Και η απάντηση ήταν ουσιαστικά σε εμάς, κυρά μου, δηλαδή, μου απάντησαν πολύ ευγενικά βέβαια, ότι δεν συζητάμε τα εσωτερικά της χώρας μας και ό,τι διαφωνίες έχουμε, δεν σας νοιάζει εσάς, τη δουλειά σας. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα σε άμυνα, είμαστε ενωμένοι. Είναι αυτό ακριβώς. Όταν είναι να πλακωθούμε μεταξύ μας, θα πλακωθούμε. Είναι πολύ ζωντανή η κοινωνία. Τώρα δεν σας. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε με τον Αρμέ, δεν σας πέφτει λόγος. Και ήταν πολύ συμπαθής απάντηση, ας σκεφτούμε ότι ο μεγαλύτερος νομίζω είναι 25 χρονών από αυτά τα παιδιά, έτσι δηλαδή, είναι νέα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Και έχει φανεί επίσης, ευτυχώς, από τα δεκάδες βίντεο που έχουν βγει, ότι δεν υπάρχει πλέον καμία καταπίεση της μαντήλας, γιατί η γυναίκα δεν απελευθερώνεται μόλις βγάλει τη μαντήλα, είναι ένα σωρό άλλα πράγματα από πίσω που αγωνιζόμαστε δεκαετίες οι Έρμες. Αλλά ούτε αυτό. Βλέπεις τα μαλάκια τους ελεύθερα, κανονικά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπάρχει μια ενότητα δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και μια ενότητα η οποία χτίστηκε πάνω στο μνήμα του Χαμενεή. Έχω καταλήξει στην προσωπική εκτίμηση, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ήθελε να πεθάνει έτσι. Ότι συνειδητά επέλεξε αυτό το θάνατο ακριβώς για να ενώσει το λαό του απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο που έβλεπε ότι ερχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα, άλλωστε έτσι. Δεν ήταν ένας τυχαίος ηγέτης, είχε πίσω του και συνομιλίες και κουβέντες και τη JCPOA και διάφορες προεδρίες και την προσπάθεια που είχε γίνει να ανοίξουν πόρτα στους Αμερικάνους για να περάσουν από το Ιράν μέσα στο Αφγανιστάν επί Χαταμή να πιάσουν τον Μπιν Λάντεν. Είχαμε ό,τι κινήσεις μπορεί να φανταστεί κανείς καλής προαίρεσης να έχουν γίνει και να τις έχει ζήσει ο ηγέτης. Και έχει φάει όλα αυτά τα χαστούκια. Ήξερε λοιπόν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Το ζήσανε και με τις κινητοποιήσεις που ένα μικρό μέρος τους, η αρχή τους, να το πω σωστά, ήταν αληθής, αλλά αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα πολύ καλοστρωμένο σχέδιο, επί χρόνια προετοιμασμένο από τη Μοσάντ. Και νομίζω ότι επέλεξε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο, μαζί με την οικογένειά του, μαζί με αυτό το μικρό φέρετρο που μας τάραζε όλους του μωρού των 14 μηνών εκεί πάνω, για να δώσει το στίγμα αυτής της ενότητας, για να γίνει ο άξονας αυτής της ενότητας. Είναι άνθρωπος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από το Ιράν.
1: Θα περάσουμε και σε άλλα θέματα, απλώς επειδή βλέπω ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι εσχάτων. Δεν το λένε μόνο οι Αμερικάνοι, το λένε και οι Ιρανοί. Για άλλο λόγο. Και αυτό το είδαμε με την αρχή του πολέμου που βομβάρδισαν το σχολείο. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι το τέλος. Σε αυτό το διάλειμμα του πολέμου, δηλαδή σε αυτό το ημίχρονο που έγινε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, ποιος βλέπετε να, σαν case study, να νίκησε, να έχασε, τι έμαθε ο κόσμος και το Ιράν τι έμαθε για τον εαυτό του?
0: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον εαυτό του, θα έλεγα, και ξαναθυμήθηκε τον εαυτό του. Ο κόσμος έμαθε το Ιράν. Νομίζω ότι όσοι άνθρωποι παρακολούθησαν με ανοιχτά μάτια και όχι με το μυαλό με παροπίδες, αυτά τα οποία έγιναν όλο αυτόν τον καιρό, ξέρουν πολύ καλά ότι τους έλεγαν ψέματα για το Ιράν επί δεκαετίες και ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο λαός. Νομίζω ότι είναι ένας λαός που έχει κερδίσει το θαυμαστό θαυμασμό πάρα πολλών. Και όχι μόνο για τη στάση του σε αυτό το πόλεμο, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο Λίβανο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί όταν μπαίνει πρώτος όρος, θα αποχωρήσετε από τα εδάφη που κατέχετε στους Ισραηλινούς. Αυτό σημαίνει θα μπορέσει ο Λίβανος να είναι ανεξάρτητος και η αντίσταση στο Λίβανο ισχυρή για να βοηθήσουν την Παλαιστίνη. Πολλές φορές με ρώτησαν εκείνο τον καιρό, μα γιατί δεν αναφέρεται μέσα στο μνημόνιο η Παλαιστίνη, λες και να αναφερόταν. Τέλος πάντων, θα είδαμε τι έγινε με το μνημόνιο της ασυνεννοησίας. Αλλά ο λόγος που επέμεναν είναι αυτός. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός. Το συζητάγαμε και με τον Δημήτρη το Λάσκαρη, ο οποίος το δέχτηκε όταν το είπα, γιατί και εκείνος είχε την ίδια. Είχε τις ίδιες ανησυχίες, ας πούμε, τι θα γίνει με την Παλαιστίνη. Όλοι νοιαζόμαστε για την Παλαιστίνη μας. Αλλά του είπα αυτό, ότι αν είναι, όταν έγινε, εκείνος μου το θύμισε μάλλον, όταν του το είπα αυτό, ότι όταν ξεκίνησε η γενοκτονία, ο συγχωρεμένος ο Ναζράλα είχε πει, ανοίξαμε πυρ, παρότι δεν ξέραμε τι πρόκειται να κάνουν οι Παλαιστινοί, γιατί θέλαμε να μοιράσουμε το στρατό των Ισραηλινών και να τον οδηγήσουμε να έχει να χτυπήσει και εμάς για να πέσουν οι ρυθμοί της γενοκτονίας. Δηλαδή πρόκειται περί αυτοθυσίας απίστευτης, έτσι, και αδερφοσύνης απίστευτης. Αυτό που έκαναν, βάζαν τις ζωές τους μπροστά. Τώρα το Ιράν χρησιμοποιεί το Λίβανο και την αντίσταση, χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών, δεν είναι καλή λέξη, και σε έναν τρόπο προστασίας της Παλαιστίνης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Εάν πέσει ο Λίβανος, δεν θα αργήσει να πέσει η Παλαιστίνη ολότελα. Θα τους εξαφανίσουν όλους, δεν θα ολοκληρωθεί η γενοκτονία. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν και εθνοκάθαρση στο Λίβανο, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Και τα λένε ανοιχτά. Και ο Σμότριτς και όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα σωρό δηλώσεις για το πόσους νέους επικισμούς θα κάνουν, πώς δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από το Λίβανο, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εδώ ήταν και το πρόβλημα του Τραμπ, αυτό που είπαμε στην αρχή. Φαίνεται ότι επέλεξε να δίνει την εντύπωση ότι είναι το ορμού στο θέμα, αλλά νομίζω ότι το θέμα ήταν ο Λίβανος. Γιατί το άρθρο 5 που παραβιάστηκε και ξαναμπήκαμε στον πόλεμο, παραβιάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν μια προσπάθεια να ανοιχθεί ένας διάδρομος από την πλευρά του Ομάν, ώστε να μπορούν να περνάνε από εκεί τα πλοία. Αλλά μέσα στη συμφωνία το άρθρο 5 έλεγε αυτό ακριβώς, το μνημόνιο, όχι συμφωνία, δεν είναι μνημόνιο, ότι θα πρέπει να δίνει άδεια γι' αυτό τυπικά το Ιράν. Προσπάθησαν να αποφύγουν αυτό και χτύπησε το Ιράν. Θα μπορούσε να αγνοηθεί. Θα μπορούσε να μην έχει πάρει διάσταση αυτό. Στις εκεχηρίες έχουμε τέτοια. Δεν είναι ποια εκεχηρία δεν έχει. Ένα-δυο τέτοια περιστατικά, λες, δεν το ήξερε ο φαντάρος, παιδιά, ξέφυγε λίγο. Τα ξέρουν αυτά πώς τα κάνουν. Και τα έχουν κάνει σε πάρα πολλές εκεχηρίες. Εδώ η εκεχηρία έσπασε γιατί ακριβώς το Ισραήλ δεν επρόκειτο να φύγει από το Λίβανο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το στενό του ορμούς βολεύει γιατί μπορούν να παίζουν στο ενεργειακό μέτωπο, στο εσωτερικό τους κιόλας ειδικά οι Αμερικάνοι. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις του κόλπου. Και εκεί θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όσο περνάει ο χρόνος. Όχι άμεσα, αλλά θα έχουν. Ήδη το Ομάν δείχνει ένα ήθος και ένα χαρακτήρα που δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό, ομολογώ. Είναι ξεχωριστή χώρα το Ομάν. Έχω βάλει και το Ομάν στις χώρες που θέλω να πάω στη ζωή μου να δω αυτούς τους ανθρώπους από κοντά. Λοιπόν, αλλά οι άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία έκανε κάποιες κινήσεις που μπορεί να είναι, που είναι αμφίσιμες και θα το συζητήσουμε αυτό. Αν θες, οι άλλες χώρες είναι αυτή τη στιγμή εκβιαζόμενες απόλυτα. Για τη Σαουδική Αραβία το λέω αυτό, θα σου το πω, δεν θα το
1: Ναι.
0: συζητήσουμε, θα σου το πω κατευθείαν. Χτύπησε στη Σανά, χτύπησε την Ιεμένη, ενώ είχαν αποστείλει αεροπλάνο και προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Οι Ιρανοί για να παραλάβουν τους Ιεμενίτες για το προσκύνημα και τον αποχαιρετισμό στον Αγιατολά Χαμενεΐ. Δεν έπρεπε να το κάνουν θεωρητικά. Κανείς δεν θέλει να ξαναμπεί εμένα στο πόλεμο. Η εμένα είναι το άλλο στενό. Είναι το μπαμπαλμαντέρ, έτσι. Κανείς δεν θέλει να κλείσει κι αυτό. Αυτό που κάνανε λοιπόν, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Δεν είναι χαζί. Αλλά δώσαν μια αφορμή. Και πιθανώς να δώσαν να κλείσει το και το άλλο στενό εννοώ. Και πιθανώς να δώσαν αυτή την αφορμή προς την απελπισία απέναντι στην πολιτική Τραμπ. Για να τελειώσουμε, ίσως πρέπει να φτάσουμε στο αμήν. Και το αμήν είναι να κλείσουν και τα δύο. Γι' αυτό λέω είναι αμφίσιμο. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι δέσμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι δεδομένο. Και το πετροδολάριο επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρό και σημαντικό. Αλλά με ανησυχεί, δηλαδή δεν έχει λογική αυτή η ενέργεια. Και η Σαουδική Αραβία μετά την εκτέλεση και το κόψιμο σε κομμάτια δημοσιογράφου ακολουθεί μια μάλλον πιο λογική πορεία σε αυτά που κάνει τώρα με τον πρίγκιπα των MBS. Ήταν πολύ περίεργη κίνηση, θα επιμείνω, και νομίζω ότι έγινε όχι για κακό. Έγινε για να δώσει ακριβώς την Ιεμένη αυτό το δικαίωμα.
1: Με αυτόν τον πόλεμο, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι, να περάσουμε λίγο στο ελληνικό, στην ελληνική σφαίρα, που θεωρούν ότι το Ισραήλ θα βοηθήσει την Ελλάδα σε περίπτωση που η Τουρκία δει ένα vacuum, ας πούμε, power vacuum, ας πούμε, και θελήσει να μπει, ας πούμε, στις μέσες της Ανατολής. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη λογική?
0: Αυτοί οι άνθρωποι είδανε τι έγινε με τον Τραμπ και τον Ερντογάν στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ή δεν το είδανε καθόλου. Δεν το προσέξανε. Αυτή είναι η ερώτηση η μία. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος νατοϊκός στρατός. Είναι μια τεράστια αγορά για τις ΗΠΑ που έγραψαν ένα σωρό συμφωνίες. Πούλησε τους S-400 για να μπορεί να πάρει τα F-35. Η Τουρκία ασκεί μια πολύ συγκεκριμένη επεκτατική στην ουσία της πολιτική. Έχει βεβαίως σχέσεις πολύ στενές με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έχει ένα συγκεκριμένο και έχει φιλοδοξίες να γίνει και ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι οι σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύονται και επίσης ότι έχει παρουσιαστεί ως η μεγάλη περιφερειακή δύναμη της περιοχής, η οποία μπορεί να παίζει το ρόλο ενδιάμεσου. Να θυμίσω το ρόλο που έπαιξε στο Ουκρανικό, όπου έκανε 3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου έγινε η σύσκεψη και είχαμε καταλήξει και σε μια πρώτη συμφωνία και πηγαίναμε σε συμφωνία, μπήκε ο Μπόρις Τζόνσον και το θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό και τελείωσε η υπόθεση εκεί. Και ακόμα είμαστε πλέον στον 5ο χρόνο, έτσι 4 χρόνια νεκρών θα είχαμε γλιτώσει με εκείνη την πρωτοβουλία της Τουρκίας. Έφυγε από το ΝΑΤΟ, όχι. Χάλασαν οι σχέσεις της με την Αμερική, όχι. Συνεχίζει να δίνει πετρέλαιο κανονικότητα στο Ισραήλ. Ναι, βγήκε ο Φιντάν και είπε ο Υπουργός Εξωτερικών σε ερώτηση Ισραηλινού δημοσιογράφου αν το πρόβλημά του είναι βαθύ και είπε όχι, είναι για μερικά τυπικά λίγο μικρά πράγματα. Το τι πουλάει ο Νετανιάχου προς την Ελλάδα και την Κύπρο, εγώ δεν θα τα αγοράσω, συγγνώμη. Δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό στοιχείο, μπορεί να εκπλήτω κάποιους, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Νετανιάχου είναι ηθικό στοιχείο το οποίο λέει την αλήθεια. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με μια κυβέρνηση και η Κύπρος το ίδιο, η οποία δεν ασκεί πολιτική. Δεν έχει Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχει διπλωματία. Το λέμε κάποιοι άνθρωποι εδώ και χρόνια. Δεν πάβουμε να είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν πάβουμε να είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα πω δυστυχώς, αλλά είμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως τέτοια χώρα δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο ρόλο από αυτό που παίζουμε τώρα. Ως τέτοια χώρα πρέπει να έχουμε και τα βρακιά κατεβασμένα με το συμπάθειο και η Τουρκία να κερδίζει σε όλα τα επίπεδα. Και να στο λέει και ο Τραμπ στα μούτρα. Και η δήλωση δεν για να είναι η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη. Πω, πω, τι τους έκανες τώρα. Θα κλαίνω όλο το βράδυ. Δηλαδή δουλευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, το Ισραήλ δουλεύει για το Ισραήλ. Το Ισραήλ δουλεύει για το Ισραήλ. Όταν χρειάστηκε να του δώσουμε στρατιωτικό βάθος, μας στήληξε κανονικότατα. Βρέθηκαν οι κυβερνήσεις, εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ έντιμες κυβερνήσεις, να μην πω προδοτικές γιατί αυτή η λέξη μου έρχεται, αλλά ίσως κάποιοι την βρουν βαριά, και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει, δηλαδή κοίταξε να το πω πιο απλά, ο Κώστας ο Καραμαλής ήταν επίσης δεξιός πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Επίσης η χώρα μας ήταν στο ΝΑΤΟ, επίσης η χώρα μας ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως των οικονομικών, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής προσπάθησε να ανοίξει τη χώρα. Το ρόλο που έπαιξε η Τουρκία 3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όφιλε να τον παίξει η Ελλάδα. Και αν ήταν πρωθυπουργός, πιθανότατα ο Κώστας Καραμαλής, να το πω σωστά, λοιπόν, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε μία κυβέρνηση προσκυνημένη, η οποία θεωρεί ότι λέγοντας ναι, είναι νέκη, ας πούμε, έτσι θα καταφέρει να πάρει τίποτα. Τίποτα δεν παίρνει όταν είσαι σίγουρος και όταν δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική να ασκείται. Και παράλληλα καταστρέψαμε πλήρως τις σχέσεις μας με το Ιράν. Και πλέον και τις σχέσεις μας με την Ρωσία μετά τη συνέντευξη ντόκου. Έτσι, μετά από αυτό, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ότι εδώ πέρα εκπαιδεύουμε, ιδρούν, ή φτιάχνουμε, ή φυλάμε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, ουκρανικά drones. Και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχουμε και να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, οι περισσότερες δηλώσεις της Ζαχάροβα ως εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν για να εμπλακεί η Ελλάδα ως ο ενδιάμεσος. Τι θα σήμαινε αυτό διπλωματικά, αν είχαμε παίξει ένα τέτοιο ρόλο, ας το σκεφτούμε τώρα. Δεν το θελήσαμε. Το πήρε η Άγκυρα.
1: Αναρωτιέμαι τι έκανε ο Δένδιας, διότι αυτές τις μέρες είχε έρθει ο Δένδιας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας να μιλήσει σε
0: Άρα
1: μια
0: ταξιδάκια
1: εκδήλωση.
0: έκανε, όπως καταλαβαίνεις, ο Νέντιας.
1: Όχι μόνο ταξιδάκι, δεν μίλησε σε ελληνικό κοινό. Εντάξει, πήγε στο Προξενείο, πήγε στην Εκκλησία, πήρε το Μεγαλόσταυρο, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, πριν γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε, ήταν ολόκληρο, μου θύμισε παλιές εποχές του 70, του 60. Με το παλάτι και δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Είπε λίγο για το ΝΑΤΟ, είπε για την Κύπρο, αλλά θα δούμε. Και, έτσι.
0: Θα
1: Πώς
0: δούμε τι.
1: αξιολογεί.
0: Ο ρόλος τους είναι να μην βλέπουμε και να περιμένουμε. Ο ρόλος τους είναι να έχουν πλάν A, πλάν B, πλάν C, όσα σχέδια είναι δυνατόν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να έχουν σχέδια. Να προβλέπουν. Να μπορούν να δράσουν. Τι τους σπουδάσαμε και τι τους πληρώνουμε, που λέγει η μάνα μου συγχωρεμένη. Λοιπόν, έτσι. Έτσι πάει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να βλέπεις μια ανίκανη κυβέρνηση που έχει καταστρέψει διπλωματικά τη χώρα. Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχει καν αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, soft power. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Και παράλληλα είμαστε ο λαός. Και αυτό δείχνει και πόσο αποκομμένοι είναι από το λαό. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων φιλοπαλαιστίνιων μετά την Ιρλανδία, είμαστε δεύτερη χώρα, έτσι. Και που βλέπουμε φιλικά αυτή τη στιγμή το Ιράν. Γιατί δεν έχει φύγει από μέσα μας το τι έχουμε ζήσει. Δεν το ξεχάσαμε. Εδώ είμαστε. Θα το ποινικοποιήσουν σε λίγο το ότι σκεφτόμαστε αυτά που σκεφτόμαστε. Για εκεί πάμε. Αλλά προς το παρόν δεν το έχουν ποινικοποιήσει ακόμα και εκφραζόμαστε ως λαός στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καμία επαφή με την πραγματικότητα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, επειδή είπες για AI πριν και επειδή λέγαμε και για τον κόλπο και ξεχάστηκα και ξαναπάω εκεί, γιατί είναι πιο σοβαρά εκεί τα πράγματα από μια κυβέρνηση που είναι παραδομένη πλήρως. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους πια. Να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό επενδύσεων που θα γινόταν, είχε ξεκινήσει να γίνεται στις χώρες του κόλπου, που αφορά την AI.
1: Ναι.
0: Με μεγάλες φάρμες, έτσι, πώς τους λένε αυτών, υπολογιστών. Φάρμες, ναι, έτσι δεν τις λένε. Καλά, δεν τις είπα. Φάρμες.
1: Οι data centers τα λέμε.
0: Ναι. Ελληνικά το μεταφράζουμε φάρμες. Δεν θυμάμαι, κάπως το μεταφράζουμε. Data centers θα το λέμε. Έτσι κι αλλιώς όσοι μας ακούνε, μάλλον ξέρουν να το ξέρουν καλύτερα
1: Έτσι
0: από
1: τα λέμε
0: μένα.
1: στο χωριό μου, τα data
0: Έτσι.
1: centers.
0: Λοιπόν. Και αυτό γινόταν για δύο λόγους. Ένα, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε τουλάχιστον το θέμα της ψύξης θα ήταν εύκολο. Και δεύτερο, ότι είναι κοντά στα καύσιμα, δεν χρειάζεται μεταφορά. Οπότε δημιουργώντας εκεί τα data centers, έχεις χαμηλότερα κόστη. Παρότι χρειάζεσαι ψύξη πολύ μεγάλη, γιατί έχει υψηλές θερμοκρασίες. Όμως είχαν υπολογίσει ότι του συμφέρει. Ποιος θα πάει τώρα να φτιάξει data centers? Τι θα γίνουν αυτά τα data centers, αν συνεχιστεί ο πόλεμος? Όλες αυτές οι επενδύσεις που έχουν κάνει ήδη χώρες του κόλπου, πού πάνε?
1: Υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο το οποίο είπατε, αλλά αυτό με φοβίζει, διότι εκτός από τον πόλεμο έρχεται πείνα και εάν δει κάποιος το χάρτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής θα δει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λειψιδρίας. Το είχε το Ιράν, το έχει ακόμα, το έχουν οι χώρες του κόλπου, το έχουν και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. μαζί με το ότι δεν υπάρχουν λοιπάσματα, διότι έγινε αυτή η τεχνητή κρίση, πολύ φοβάμαι για τα επόμενα χρόνια ότι όχι μόνο θα πεθάνει κόσμος λόγω της φτώχειας, θα πεθάνει κόσμος και λόγω της πείνας.
0: Θα έρθει λοιμός, είναι βέβαιο. Και ο λοιμός αυτός φέρνει και τους άλλους λοιμούς μαζί, που λέγαμε στο σχολείο, δεν ξέρω αν το λέγατε κι εσείς, λοιμός, λοιμός και λοιμός. Με την έννοια ότι όταν δεν έχεις τρόφιμα, και όταν πέφτει το ανοσοποιητικό, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουν και αρρώστιες, και οι περισσότερες από αυτές είναι μεταδιδόμενες. Όταν έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν ανάγκη και είσαι μια φτωχή χώρα, καταπίπτει πολύ γρήγορα το σύστημα υγείας. Καταπίπτουν πολύ γρήγορα οι επικουρικές, ας το πούμε, υπηρεσίες. Αυτό θα ζήσουμε. Αν συνεχίσουν έτσι. Ακούγεται, δεν είμαι από τους ειδικούς, αλλά ακούγεται από τους ειδικούς ότι από τα μέσα Αυγούστου και μετά θα υπάρχει πρόβλημα ενεργειακό παγκόσμια. Επειδή ξύπνησε στραβά ο Τραμπ και τον τραβάει από να μην πω το Ισραήλ, από τη μύτη. Ζούμε έναν ακατανόητο πόλεμο, ο οποίος έγινε χωρίς καμία λογική και ο οποίος φτάνει να δημιουργήσει μια τεράστια κρίση σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που ζήσαμε με την καραντίνα και τα προβλήματα τότε στο να φτάσουν και τις αυξήσεις τιμών και όλα αυτά, θα το ζήσουμε πολλαπλάσιο. Του χρόνου, όταν η τωρινή παραγωγή δηλαδή θα πρέπει να φτάσει, θα υπάρχει πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και στις δυτικές κοινωνίες. Γιατί όταν οι δυτικές κοινωνίες δεν έχουν χρήματα και σήμερα δεν έχει ο κόσμος χρήματα, δεν θα μπορούν να αγοράσουν αυτό που γίνεται πολύ πιο ακριβό. Και θα έχουμε αναταραχές πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πράγματα που χτυπάνε άμεσα πολύ κόσμο, με πρώτο το τραπέζι του και το αν έχει να φάει. Αν αυτό συμβεί, τα κοινωνικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο θα είναι τεράστια.
1: Εάν θεωρούσατε ότι τα lockdown που ήταν πριν 6 χρόνια, είχαμε lockdown, το πιστεύω, φανταστείτε τι θα γίνει με τα ενεργειακά lockdown που έρχονται.
0: Ακριβώς. Και ήδη έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο από τις αναπτυσσόμενες που δίνουν τα καύσιμα με δελτίο. Μεταξύ των οποίων η Ινδονησία με 230 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο και τα μεγέθη των κρατών για τα οποία μιλάμε. Και αυτό θα γίνει παντού σε λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη οι Αμερικάνοι διαμαρτύρονται γιατί πληρώνουν πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι τη βενζίνη και βγαίνει ο Τραμπ και του λέει: Πά, θα πέσουν αυτά κατευθείαν. Δεν θα πέσουν. Ίσα-ίσα. Και αμέσως με το που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος άρχισε και πάλι η τιμή του βαρελιού να ανεβαίνει. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Και είμαστε σε μια περίοδο που το πρόβλημα κάθε μέρα που περνάει θα μεγαλώνει. Η Αμερική βεβαίως θα πληρώσει μικρότερο τίμημα από άλλες χώρες. Είναι από τους κλασικούς της πολέμους αυτός. Αλλά θα πληρώσει τίμημα. Και αυτό το τίμημα θα το πληρώσουν κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι, έτσι όπως πάει το πράγμα. Και η στροφή που βλέπουμε προς τα αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος και η στροφή που βλέπουμε τις επιλογές ανθρώπων που δεν θα τους περιμέναμε να πάρουν θέσεις. Πώς να το πω, η τάση Μαμντάνη είναι, η οποία έχει κερδίσει ήδη θέσεις στη Γερουσία, θέσεις σε πολιτιακά κοινοβούλια κτλ. Κτλ. Προχωράει, θέλω να πω, και αναπτύσσεται. Αυτό δεν θα το βλέπαμε αν δεν υπήρχε όντως πρόβλημα. Και αν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Τραμπ γιατί πίστευαν ότι θα φέρει δουλειές και χρήμα και καλύτερες συνθήκες ζωής στη χώρα δεν έχουν απογοητευτεί και στρέφονται προς το άλλο. Όποιο και αν είναι αυτό. Και εκεί πάει και το γεγονός, γιατί το βλέπουν και εκείνοι, της τελευταίας αυτής συνόδου που έγινε με όλους τους χρυσοχοΐδηδες από 60 χώρες που τους μάζεψε ο Ρούμπιο να τους πει ότι πρέπει να πολεμήσουν την αριστερά γιατί η αριστερά είναι του μίσους, της κακίας, θέλει να φάει τα λαρύγια των ανθρώπων, θα σας πάρει τα παιδιά, θα σας πιει το αίμα και όλα αυτά που έλεγε χτες ας πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι θα υπάρξει παγκόσμια στροφή προς τα εκεί. Και θα υπάρξει παγκόσμια στροφή προς τα εκεί όχι για θέματα μόνο του πολέμου αλλά για θέματα επιβίωσης των ανθρώπων. Είναι η αριστερά που θα στηρίζει ένα αντιπολεμικό κίνημα φυσικά. Πρώτη και καλύτερη, και είναι ένα πρόβλημα όταν πας για πόλεμο, κυρίως ευρωπαϊκό που θέλουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αλλά είναι και πρόβλημα για όλες τις χώρες από τη στιγμή που φτάνει στο τραπέζι των ανθρώπων. Και προσπαθούν να το συνδέσουν με την τρομοκρατία, φυσικά, με κάθε δυνατό τρόπο για να μπορέσουν να το περάσουν. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε που είμαστε και δημοσιογράφοι, κανέλο μου, για την ελευθερία του λόγου. Την απόλυτη, απόλυτη, παντού, κανένας περιορισμός. Ούτε στα 16χρονα, ούτε στο TikTok, πουθενά.
1: Έχει ένα μεγάλο δίκιο, διότι Μιλούσαμε και με κάποιον άλλο δημοσιογράφο για το ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ μπαίνει ακόμα και στο YouTube. Διότι, εάν έχετε παρατηρήσει, στην Ελλάδα τα πρωινάδικα δεν πάνε πολύ καλά, διότι πέφτουν οι διαφημίσεις και οι περισσότερες διαφημίσεις έρχονται προς το διαδίκτυο. Αλλά μαζί με τις διαφημίσεις έρχεται και το ΕΣΟΥΡΟΥ, έρχεται και η ομάδα αλήθειας και το φόρουμ αλήθειας και η ανωνυμία που κάποτε ήταν δύναμη του ίντερνετ, πλέον δεν θα υπάρχει ή λένε ότι δεν θα υπάρχει. Θέλω να δω όμως πώς που ζουν κάποιοι από τα τρολάκια, πώς τα τρολάκια πλέον δεν θα έχουν ανωνυμία. Anyway,
0: Θα δούμε τι θα
1: γυρίζω.
0: γίνει. Αλλά αν μπουν στο
1: Ναι.
0: YouTube να δούνε για λόγο μίσους, θα πρέπει να κόψουν πρώτα απ' όλα τον Άδωνη Γεωργιάδη από το YouTube, να μην παίζει πουθενά. Γιατί έχουμε σε υπουργικό επίπεδο λόγο μίσους εμείς σε αυτόν τον τόπο, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Δεν κάνω σχόλιο για τον Άδωνη. Είναι καλό παιδί. Παίζει και τένις.
0: Ναι, με το κασελάκι κιόλας, ναι.
1: Ναι. Θέλω να περάσουμε λίγο στην Αμερική και πώς το συνδέω. Ξέρετε, ο Τραμπ μέσα από το Truth Social που τελικά δεν το έβγαλε, το έχει σαν social media, χρησιμοποιεί και το Twitter, αν και στο Truth Social εκεί πέρα βγάζει πολλά έτσι ωραία και memes, χρησιμοποιεί πάρα πολύ
0: Καταρχήν,
1: τα memes.
0: μας έχει χαρίσει το αμίμητο Thank you for your attention to this matter. Έτσι, δηλαδή, αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η ατάκα Τραμπ που πέρασε στα memes παντού, ας πούμε.
1: Υπάρχει όμως μία φωτογραφία από την αρχή της χρονιάς που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θεωρώ ότι ο Τραμπ, όσο κι αλλοπρόσαλος μπορεί να είναι, δεν βάζει οτιδήποτε τυχαίο. Κι ας είναι meme, κι ας είναι AI, κι ας είναι πραγματικό. Υπήρχε μία φωτογραφία όπου είχε καλέσει όλους πρωθυπουργούς των Ευρωπαϊκών χωρών
0: Ναι.
1: και δείχνει μία φωτογραφία των ΗΠΑ. Επίσης, σε αυτή τη φωτογραφία ο χάρτης των ΗΠΑ είναι και ο Καναδάς μέσα, είναι και η Ιρλανδία, είναι και η Βεζουέλα, είναι και η Κούβα. Αυτό τώρα τι είναι, αυτό είναι easter egg, είναι κάτι spoiler για αργότερα που θα γίνει. Και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για την Κούβα πρώτα.
0: Ανησυχώ. Πάρα πολύ ανησυχώ. Πάρα πολύ ανησυχώ, ειδικά μετά από αυτό που έγινε με την προσπάθεια της Κούβας να βάλει το θέμα στον ΟΗΕ. Κατάφερε να το βάλει στον ΟΗΕ. Στις 7 του μηνός ήταν η συνεδρίαση, που όμως για να μην γίνει έπεσαν εκβιασμοί από τους Αμερικάνους σε όλες τις διπλωματικές αποστολές. Έγινε χαμός για να μην γίνει αυτή. Και βεβαίως δεν καλύφθηκε κιόλας, τέλος πάντων, από τα γνωστά συστημικά μέσα. Ανησυχώ πολύ για την Κούβα και τώρα φεύγουν και οι μπριγάδες και εκεί για να βοηθήσουν. Θα έχουμε και πολλούς Ευρωπαίους εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό το κρίνει κατάλληλο για επίθεση, διότι τέτοιο είναι, έτσι. Δεν ξέρω με τι. Και είχαμε και την παρουσία του Χέγκσεθ στο Γκουαντάναμο, που πήγε να κάνει γυμναστική με τους φαντάρους, να πούμε. Δηλαδή, ας μην μιλήσω γιατί δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει αυτό που ζούμε μερικές φορές. Έχω ζητήσει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από όταν καλύπτω αυτή την προεδρία του Τραμπ, αλλά δεν μου το δίνουν δυστυχώς. Θα έπρεπε σε όποιον κάνει διεθνή να δίνουν με αυτά που έχουμε πλέξει. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Κούβα. Γιατί είναι θέμα εκδίκησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κούβα ήταν η χώρα που απέδειξε ότι μπορούν οι λαοί. Όλο το κίνημα της Νότιας Αμερικής, το οποίο μας χάρισε απίστευτες στιγμές, και απίστευτο μεγαλείο ανθρώπινο, ξεκινάει επειδή αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν. Το γεγονός ότι προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον Ραούλ Κάστρο στην ηλικία που είναι ο Ραούλ Κάστρο για να τον τιμωρήσουν, έτσι, είναι γι' αυτό, είναι εκδικητική. Είναι εκδικητική, εξεψιοναλιστές, βάρβαροι, δεν έχει μείνει ίχνος αίσθησης δικαίου ήθους πουθενά στην πολιτική τους αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αυτό το χρωστάμε στον Τραμπ, γιατί μας δείχνει ομό το πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγοι το είχαν κάνει έτσι. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα περί τίνος πρόκειται σήμερα.
1: Μην πάτε μακριά. Σκεφτείτε όμως όταν έπαιζε η Εθνική ΗΠΑ με κάποια άλλη ομάδα, όταν πήγε να σφυρίξει και για κίτρινη, ο παίκτης είπε: Ξέρω τον Τραμπ, και άλλαξε πραγματικά. Πήραν πίσω την κάρτα.
0: Μα πήρε τηλέφωνο στη FIFA, δεν πήρε και είπε: Δεν είναι δυνατόν να δίνετε σε εμάς κόκκινη κάρτα, εμείς τον χρειαζόμαστε τον παίχτη κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή, σε ένα παγκόσμιο με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, με το ότι ο Αφρικανός μουσουλμάνος, δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο, αλλά κοίταξα να τα μάθω αυτά για από διεθνές ποδόσφαιρο, να το ομολογήσω. Και μου λέγανε τα παιδιά από το Χούμπα, που είναι ένα εξαιρετικό περιοδικό που βγαίνει στην Ελλάδα, ότι ο μαύρος, ο διαιτητής που τον κόψανε και δεν τον αφήσανε να μπει μέσα, ο Αφρικανός. Είναι ο καλύτερος διαιτητής όλης της Αφρικής, αλλά είναι μουσουλμάνος ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν του επέτρεψαν να μπει στη χώρα για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέδρο, κατήγγειλε και το ρατσισμό με την Αϊτή. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό με τις φανέλες της Αϊτής. Η Αϊτή έβαλε πάνω στις φανέλες της τον πρώτο της ηγέτη να σηκώνει τη σημαία της ελεύθερης Αϊτής. Ήταν κάτω δεξιά ένα μικρό έτσι, σκίτσο πολύ όμορφο και αυτές τις φανέλες τις είχε κάνει δώρο η Κολομβία, εξού και ο λόγος του Πέτρου, γιατί η Αϊτή είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Η FIFA τους υποχρέωσε να τις βγάλουν. Ο πρώτος ο απελευθερωτής της Αϊτής, που ήταν και η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελεύθερη Ελλάδα, την αγωνιζόμενη τότε Ελλάδα, ήταν ένας μαύρος σκλάβος που ξεσήκωσε τους σκλάβους. Ήταν σαν να τρίβουνε στα μούτρα των Αμερικάνων, έτσι ένιωσε η FIFA μάλλον, το τι είχε γίνει τότε, έτσι. Και η ερώτησή μου ήταν πολύ απλή. Αν έλεγε η Γαλλία ότι βάζω μία από τη Γαλλική Επανάσταση στις φανέλες, θα τις λέγανε της Γαλλίας όχι. Όχι. Θα την αφήνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά δυστυχώς. Είναι μεγάλες οι αποτυχίες της FIFA και μεγάλα τα σφάλματα της FIFA. Γι' αυτό και υπήρξε και αντίδραση και της UEFA και του Βελγίου στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ευτυχώς τη φάγανε και φύγανε. Νομίζω όμως ότι σπρώχνουν από παντού την Αργεντινή αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τη σπρώχνουν από παντού την Αργεντινή και με κάθε τρόπο, γιατί θέλουν να χαρίσουν ένα δώρο στο φίλο του, τον παρανοϊκό πρόεδρο με το Πριόνι, τον Μιλέη. Έτσι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Τραμπ και του Ισραήλ στη Λατινική Αμερική, ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Οπότε έχω αρχίσει να δημιουργώ την εντύπωση από όσα βλέπω ότι η Αργεντινή σπρώχνεται. Δεν είναι ότι τα καταφέρνει, ότι σπρώχνεται. Ο απλός κόσμος θα το χαρεί πάντως.
1: Το ακούσατε κυρίες και κύριοι, αν θέλετε, ξέρετε ποιος θα νικήσει.
0: Δεν παίζω στοίχημα, ούτε έχω τέτοια. Έτσι να το πω.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι άλλο Μαραντόνα, άλλο Μέση και αυτό φαίνεται.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και σε επίπεδο ήθους και ανθρώπων. Και μάλιστα, αν θες, βάλτε αυτό το γκολ να το δούνε. Το ωραιότερο γκολ στην ιστορία των μαγνητοσκοπήσεων του ποδοσφαίρου, που είναι τότε με την Αγγλία που έπαιξε στα 2 δεύτερα, έχει πάρει την μπάλα από το ένα τέρμα στο άλλο και πηγαίνει και σκοράει. Αμέσως μετά το χέρι του Θεού ήταν αυτό. Ήρθε για να
1: Ναι.
0: δικαιώσει ότι και το χέρι του Θεού το δικαιούται. Κατάλαβες αυτό. Ήταν εξαιρετικός και πολύ μεγάλος. Κοίταξε και ο Πελέ, ο οποίος ήταν ακροδεξιό στοιχείο, ήταν μεγάλος παίκτης. Δεν θα πεις όχι εκεί. Από την άλλη πλευρά, όταν είναι ένα τέτοιο λαϊκό σπόρο, έχει σημασία τον στέκει δίπλα στο λαό σου και πώς. Γι' αυτό και αγαπάμε τον Σόκρατες και του Κορίνθιανς. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, η Λατινική Αμερική έχει και εκεί να μα δώσει πολλά. Να το ψάξουν αυτό. Έχει βγάλει μια σειρά, τα ξαναδιαφημίζω, πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια του Αλτζαζίρα, είναι όλα στο ίντερνετ του Αλτζαζίρα. Πάνω στι σχέσει στη Λατινική Αμερική των λαϊκών κινημάτων και απελευθερωτικών κινημάτων με το ποδόσφαιρο.
1: Θα το δούμε, διότι το ποδόσφαιρο κάποτε ήταν λαϊκό άθλημα, αλλά παρατηρώ ότι ο κόσμος της Ευρώπης περισσότερο, και ο δυτικός κόσμος, σιγά σιγά δεν του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και βλέπουμε μια μετατόπιση, ας πούμε, ποιες ομάδες πάνε καλά. Δεν τους
0: Ανάμεσα μια
1: αρέσει.
0: μετατόπιση στο τένις ότι βλέπουμε. Και αυτή τη βλέπουμε.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τη Γροιλανδία, διότι ήσασταν από τους λίγους δημοσιογράφους που πήγαν στην Γροιλανδία και είδαν από κοντά το μέρος που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ. Να το αγοράσει, να το κατακτήσει, δεν ξέρω ακριβώς. Οι Γροιλανδοί, τι λένε γι' αυτό?
0: Οι Γροιλανδοί έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δίλημα που είναι ότι ενώ προσπαθούσαν επιτέλους να ανεξαρτητοποιηθούν και να χωριστούν από τη Δανία, ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν τις βλέψεις του Τραμπ, ο οποίος θέλει όλη τη Γροιλανδία, γιατί να το θυμίσουμε, είχε 23 βάσεις στη Γροιλανδία. Τις πήραν σιγά σιγά μετά την πτώση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έχουν μείνει μία ή δύο. Τώρα έχει πάει και έχει ενεργοποιήσει μια ίδια η Δανία και έχει στείλει στρατό, τον έβλεπες παντού το στρατό τους. Και άρα δεν θέλει απλώς να ξανανοίξει τις βάσεις. Τι θέλει. Θέλει τη Γροιλανδία και την επαναφέρει συνεχώς και τη λέει παντού. Όμως οι άνθρωποι θέλουν ανεξαρτησία. Και από τη Δανία και από αυτόν. Δεν θέλουν κανέναν πάνω στο κεφάλι τους. Ο φόβος ότι μπορεί να εισβάλλει σε μια χώρα η οποία ποτέ δεν είχε στρατό, στην οποία δεν πυροβολεί άνθρωπος άνθρωπο, πώς να το πω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν εγκλήματα μεταξύ ανθρώπων στην παράδοσή τους. Γιατί ακριβώς επειδή είχαν να ζήσουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες, έπρεπε να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Υπήρχε μόνο αλληλοβοήθεια. Δεν είναι οι συνθήκες που θα σου αρπάξω το χωράφι. Δεν υπάρχει χωράφι, δεν υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει ο πάγος. Έτσι, και υπάρχει επιβίωση σε αυτές τις συνθήκες. Είναι άλλο πράγμα. Οπότε ήταν και άλλες οι κοινωνικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκοτώσουν άνθρωποι. Τους φαίνεται αδιανόητο. Και το συζητάνε κιόλα. Σου λένε, άρα θα εισβάλλει. Οπότε ένα κομμάτι από τους πιο μετριοπαθείς λένε, ας μείνουμε τώρα με τη Δανία και βλέπουμε. Αυτό που έχει καταφέρει δηλαδή κυρίως είναι να διχάσει το απελευθερωτικό κίνημα. Ενός λαού που είχε υποφέρει πάρα πολύ από τη Δανία. Έναν κακό αποικιοκράτη.
1: Από το Ιράν και τη Γροιλανδία μέχρι την Ελλάδα, βλέπουμε διαφορετικές κρίσεις ή την εμφάνιση ενός νέου παγκόσμιου συστήματος ιτσκίως, άμα τα συνδέσουμε όλα παρέα.
0: Ξέρεις, το σκεφτόμουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όλα αυτά. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και τον που ανέλαβε ο Τραμπ, εκτός από τη στρατιωτική ισχύ και τη δύναμη της θάλασσας που κληρονόμησαν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το κόλπο, είχαν και ένα τεράστιο δίκτυο soft power. Είχαν ένα τεράστιο δίκτυο ΜΚΟ που ήλεγχαν, οργανώσεις στις οποίες έχουν λεφτά, εμείς είμαστε η δύναμη της δημοκρατίας, της αλλαγής, της ελευθερίας. Κατάλαβες όλο το παραμυθάκι αυτό, ας πούμε. Αυτό καταργείται πλέον. Αυτό καταργήθηκε από την αρχή της προεδρίας του, όταν σταμάτησε να χρηματοδοτεί τις ειδικές επιχειρήσεις εκδημοκρατισμού, αυτές που κάνανε παντού. Και με το Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία που είχε αυτό, National Endowment for Democracy και διάφορα τέτοια, που ήταν λεφτά ουσιαστικά της CIA. Έτσι ήταν το soft power κομμάτι της CIA όλοι αυτοί και σταμάτησε να τους δίνει λεφτά, σταμάτησε να τους ενισχύει, σταμάτησε τη δράση λοιπόν της soft power. Τι μένει λοιπόν όταν υπάρχει αμφισβήτηση διεθνώς και έχεις αποφασίσει ότι δεν χρειάζεσαι soft power. Μόνο μία power. Η στρατιωτική. Νομίζω ότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Και επίσης είναι και η μόνη αληθινή δύναμη που έχουν. Δεν τους έχει μείνει τίποτα άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς φοβάμαι σε ποια άκρα μπορεί να φτάσουν, ειδικά με τον συγκεκριμένο. Η ελπίδα μας είναι η αντιδράση του Αμερικάνικου λαού, καθώς η ζωή του θα δυσκολεύει, διαρκώς και πολύ. Είναι ουσιώδες αυτό να υπάρχει. Και επίσης, αν κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έτσι φαίνεται οι δημοκρατικοί, ο Τραμπ είναι πιθανόν και να παραπεμφθεί. Έτσι. Να έχουμε πάλι τα γνωστά που έχουμε ξαναζήσει, μόνο που αυτή τη φορά το πιθανότερο είναι ότι θα εκδιωχθεί κιόλα. Θα είναι ο δεύτερο πρόεδρο που θα τη φάει έτσι με impeachment, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είναι αν, είναι σενάρια, γιατί σε αντίθεση με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εμεί κάνουμε σενάρια για όλε τι περιπτώσει και πιθανότητε να υπάρχουν. Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή ακριβώς η στρατιωτική ισχύ είναι το μόνο που καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ή θεωρούν ότι έχουν αυτή τη στιγμή ή θεωρούν ότι λειτουργεί. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα για όλους μας. Τη Γροιλανδία δεν σταμάτησε να την αναφέρει, ας πούμε, ποτέ. Ακόμα και στους G7 που δεν έπαιξε αυτό κάποια στιγμή. Είχαν αυτά που τα λένε hot mix, υπήρχαν μικρόφωνα ανοιχτά, ακούσαμε διάφορα. Και ένα που ακούστηκε και το οποίο πέρασε δεύτερο γιατί ήταν αυτή η συνομιλία Μακρόν με Ζελένσκι που πήρε τις πολλές θεάσεις, ήταν να ξαναμιλάει για τη Γροιλανδία. Θέλω τη Γροιλανδία, έτσι, ομά. Η Γροιλανδία θα υποφέρει και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον καιρό του ψυχρού πολέμου.
1: Θεωρείτε ότι έχει σπάσει ο κόσμος σε τρία κομμάτια, δηλαδή αμερικάνικη επιρροή, ρώσικη επιρροή και κινέζικη επιρροή, διότι βλέπω ότι δεν έχουν σπάσει μόνο οι διάδρομοι, οι ενεργειακοί, πλέον έχουν σπάσει ακόμα και το διαδίκτυο, έχει διακοπεί.
0: Κοίταξε ότι θα προσπαθήσουν να μας φέρουν στο 1984 του Όργουελ, όχι την ημερομηνία. Φαίνεται. Έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει. Η Δύση μαστερεί, έχει σπάσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Μαστερεί όλες τις ελευθερίες που θεωρούσαμε δεδομένες, μία μετά την άλλη. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε, ενώ είμαστε δημοσιογράφοι, ας πούμε, γιατί αυτό πέρασε πλέον ως κανονισμός, ότι δεν μπορούμε να παίξουμε τίποτα από το αρτί. Μπορεί να γίνουν στο αρτί δηλώσεις που αφορούν την Ελλάδα. Και εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν δημοσιογράφος να τις πάρω από εκεί για να τις δει ο ακροατής μου, ο τηλεθεατής μου ακριβώς πώς είναι. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και ξεκίνησαν φυσικά με την απαγόρευση οποιασδήποτε επαφή με Ρωσία κτλ. Θα προχωρήσει αυτό και σε άλλου. Σιγά σιγά. Θα μα λένε πώ πρέπει να είμαστε. Ήδη προσπαθούν να ενισχύσουν με νόμου και με αλγόριθμου, του οποίου υποχρεωτικά οδηγούν προ αυτήν την κατεύθυνση, τα μέσα που πεθαίνουν. Προσπαθούν να σπρώξουν τα συστημικά μέσα, τα legacy που τα λένε οι Αμερικάνοι, παντού και στο YouTube και παντού, και ζητάνε να αλλάξουν οι αλγόριθμοι και αυτά να βγαίνουν μπροστά. Ακόμη και αν έχεις ας πούμε 7, 8, 9 εκατομμύρια followers εσύ και έχουν 500.000 εκείνοι. Είναι το τι έγινε με το TikTok στην Αμερική επίσης είναι ενδεικτικό η αγορά του. Το τι έγινε με τη μονοκρατορία που έχτισαν τα σιωνιστικά συμφέροντα στην Αμερική στον τομέα και του σινεμά, γιατί μπήκαν και εκεί μετά στο στούντιο της Paramount.
1: Ο
0: Γενικά
1: Έλισον.
0: η πληροφορία... Ναι, ο Έλισον. Γενικά η πληροφορία είναι ένα ζήτημα και η ελευθερία της δημοσιογραφίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήσαμε με τον Ασάνς και θα το ζήσουμε δυστυχώς και με πολλούς ακόμα. Το παράδειγμα της γενοκτονίας που ήταν δολοφονούμε δημοσιογράφους για να μην βγαίνουν οι ειδήσεις, βαδίζει στο να γίνει κανόνας. Τουλάχιστον θα τους φημώνουν και θα τους φυλακίζουν σε λίγο όπως πάει το πράγμα, με νόμους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ελευθεροτυπία, το αντίθετο.
1: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με όλα αυτά. Τις δυτικές αντιλήψεις, το δυτικό τρόπο ζωής, το soft power και τη δημόσια σφαίρα. Έγινε σήμερα η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν. Έχουν γραφτεί τρομερά πράγματα για το πώς το έκανε ο Νόλαν, τι ήθελε να δείξει. Δεν την έχω δει την ταινία ακόμα, θα τη δω κάποτε. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το γιατί, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τσινίσανε, προγγίξανε με το τρέιλερ αυτής της ταινίας.
0: Φαντάζομαι και με την ταινία. Υπάρχει ένας εξαιρετικός Ιρανός εθνομουσικολόγος, ο οποίος ζει στον Καναδά, έχει στο YouTube κανάλι για τους αγγλομαθείς μας, το λέω, ο οποίος λέγεται Φαρία Φαρατζή, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και ο οποίος έχει κάνει μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, στο YouTube του, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και λέει γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται η Οδύσσεια για να δικαιολογήσουν το γεγονός της κατασκευής τους, της απίστευτης κατασκευής τους, ότι στη βάση του δυτικού πολιτισμού βρίσκεται ο ελληνικός. Γιατί αυτό είναι μια κατασκευή, είναι ένα αφήγημα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι εμείς ήμασταν βάρβαροι που μπαίναμε και σκοτώναμε και σφάζαμε κτλ. Να, εμείς είμαστε απόγονοι αυτονών. Κατάλαβες, πρέπει να τους εκδικήσουμε λοιπόν. Είναι ένα είδος οριενταλισμού αυτό που ζούμε κι εμείς. Και ήταν και μια πολύ ωραία του απορία, γι' αυτό τον αναφέρω, που είπε γιατί μια μαύρη Ελένη και όχι μια Ελληνίδα Ελένη. Γιατί όχι μια μελαχρινή Ελληνίδα Ελένη. Μια ηθοποιός η οποία να προέρχεται από τον τόπο αυτόν. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κάνει και άλλες πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι μια μισή ώρα το επεισόδιο και αξίζει να κάτσει κανείς να το δει ολόκληρο. Πραγματικά είναι και ο τομέας του βέβαια. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ένας πολύ μορφωμένος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ακόμη και όταν διαφωνώ μαζί του, χαίρομαι να τον ακούω, πώς να το πω. Λοιπόν, και έχει κάνει μια εξαιρετική ανάλυση γι' αυτό. Κοίτα, για μας η Οδύσσεια με έναν τρόπο είναι στα κύτταρά μας. Η Οδύσσεια και η Ιλιάδα είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε από πολύ νωρίς, πολλές φορές με λάθος τρόπο, με κακές μεταφράσεις, δεν έχει σημασία, αλλά που μπαίνουν ως ο βασικός μας μύθος στη ζωή μας. Όχι όμως ως δυτικός μύθος. Όπως λέει και Φαρία σε αυτή την κουβέντα, ο Όμηρος δεν ξέρει τι ήταν η Δύση. Το δυτικότερο το οποίο θεωρούμε ότι ήταν πατρίδα του Όμηρου είναι η Χίος. Η Χίος ήταν Μικρασία, έτσι, ήταν Ιωνία. Δεν ήταν Δύση. Ο Όμηρος δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Οι μύθοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη Δύση. Η συμπίκνωση της δικής μας σοφίας δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Οπότε νομίζω, ας δουν εκείνον οι αγγλομαθείς μας. Νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο από το να τα λέω εγώ δευτεράντζα.
1: Για να το συνδέσουμε με το Ιράν, θέλω να πω ότι οι ταινίες είναι ταινίες και δεν έχουν καμία σχέση με την πηγή. Τώρα, όπως το βλέπει ο καθένας, είναι οκ. Okay. Απλώς το 2007, όταν είχαν βγει οι 300 του Ζακ Σνάιντερ, που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, διότι ήταν παρμένο από ένα κόμικ, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με τους 300, διότι ας πούμε οι 300 ήταν ωραίοι με κοιλιακούς, αλλά τους Πέρσες τους είχαν κάνει τέρατα και τον Ξέρξη τον είχαν
0: Ήταν έτσι και
1: κάνει.
0: στο κόμιξ, αλλά πρόσεξε, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Λεωνίδα, έτσι, ήταν μελαχρινός. Δεν μας φέρει ένα ξανθό αγόρι. Να μας βάλουν ότι ο Έλληνας ήταν έτσι. Ο Αχιλλέας είναι ο μόνος που περιγράφεται, αν θυμάμαι καλά, ως ξανθός. Μέσα στην... Και ο άλλος που ξέρουμε ότι ήταν κοκκινό, μάλιστα ήταν ο Πύρος, που είναι από την Ήπειρο, γιατί είμαι και εγώ από εκεί και έχουμε. Είναι ο μόνος τόπος της Ελλάδας που είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Έτσι, λοιπόν, δεν σεβάστηκαν τον τόπο μας σε αυτή την Οδύσσια. Σεβάστηκαν τον τρόπο που αυτοί και κυρίως οι Βρετανοί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να βλέπουν την ελληνική ιστορία και μυθολογία. Είναι ο οριενταλισμός σε ένα μεγάλο βαθμό, θέλω να πω.
1: Και τώρα ο Οδυσσέας είναι ο Jason Bourne.
0: Είναι καλός ηθοποιός, βέβαια.
1: Είναι,
0: Έτσι, να το
1: είναι.
0: λέμε. Είναι καλός ηθοποιός.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Να ευχηθώ σε όλους μας δύναμη και όσοι από εμάς προσεύχονται να προσεύχονται. Γιατί μπαίνουμε σε πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη μας.
1: Κυρία Δωμά, σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και τη διαφορετική οπτική που μας δώσατε.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Κανέλο μου.
1: Φίλοι μου, σήμερα προσπαθήσαμε να δούμε πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν, τις συμμαχίες, την Αμερικάνικη ισχύ και την τεχνητή νοημοσύνη και να καταλάβουμε πως όλα αυτά επηρεάζουν την Ελλάδα. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και μοιραστείτε το επεισόδιο με όποιον ενδιαφέρεται να βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
4: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σοφέ.
3: Καλησπέρα σας κυρία Γκέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της Μαρφίν πρώτα απ' όλα. Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια ανακούφιση στην κοινή γνώμη για τις συλλήψεις. Είναι όμως μια υπόθεση δεμένη, γιατί άκουσα τη δικηγόρο των κατηγορουμένων να μιλάει για έολα στοιχεία και επεξεργασμένες φωτογραφίες.
3: Κοιτάξτε, στο μέτρο που δεν μπορεί να έχει κανείς τη δικογραφία και τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η αστυνομία, δεν μπορεί να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι η εποχή έχει αλλάξει. Η εποχή μας με τις ειδικές προανακριτικές πράξεις, με την τεχνητή νοημοσύνη, με ειδικές αλγοριθμικές μεθόδους υπολογισμού διαστάσεων σώματος, σωματότυπου, mm-hmm. Ακόμα και ο ρυθμός της βάδισης. Ξέρετε, όλα όσα αποτελούν στοιχεία ταυτότητας mm-hmm. του καθενός μας, που παλιά περιορίζονταν στα δαχτυλικά αποτυπώματα, στα μάτια της, στην ήριδα, mm-hmm. στον οφθαλμό μας ή σε παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, εργαλεία ταυτοποίησης προσώπων, αυτά πλέον είναι τα βασικά που έχουν ουσιαστικά υποκατασταθεί mm-hmm. από στοιχεία τα οποία θα σας πω έτσι, ορολογίες όπως σακίδια ταυτότητα. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει δυνατότητα με αποθήκευση αρχείων, αποσυλλαλητήρια, φωτογραφίες και κινήσεις ή κινησιολογία συγκεκριμένων προσώπων mm-hmm. που αποθηκεύονται σε αρχεία αναγκαστικώς. Αυτά συγκρίνονται με άλλες περιπτώσεις ή με περιπτώσεις συλλήψεως προσώπων, γίνονται συνεχώς αναλύσεις και συγκριτικές μελέτες και εκεί μπορεί να δει κανείς με τι βαθμό βεβαιότητας μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός προσώπου μετά από τόσα χρόνια.
2: Μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουν περάσει 16 χρόνια. Γιατί πολίτες αλλά και φωνές από την αντιπολίτευση λένε δεικτικά ότι όπως προεκλογικά έπιασαν υπόπτους, ας πούμε, για την υπόθεση Καραϊβάς, έτσι τώρα και ότι οι συλλήψεις αυτές μυρίζουν εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να είναι κίνηση τακτικής ή ουσίας?
3: Ποτέ δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, η ασφάλεια, mm. η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να κινείται με κίνητρα ή με όρους πολιτικούς ή πολιτικο-ιδεολογικούς. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτονται τα εγκλήματα και διαπιστώνονται οι ύποπτοι ώστε να προσαχθούν σε δίκη για να δικαστούν, από κάποιους θέλουν να συνδυάζονται με πολιτικό κλίμα, με πολιτικές περιστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή η συνωμοσιολογία που συνδυάζει την
2: εγκληματολογική
3: έρευνα δεν βοηθά την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να δίνει κανείς χαρακτηριστικά εκλογικά σε τέτοιου είδους επιτυχίες, γιατί αυτές επιτυχίες είναι. Τώρα αν αποδειχθεί, όπως ακούμε, ότι είναι αδύναμα τα στοιχεία ή αν δεν ταυτοποιηθούν τελικώς ή αν δεν αποδειχθούν στο δικαστήριο, γιατί
2: αυτό είναι το
3: αιτούμενο, είναι να αποδειχθούν στο δικαστήριο αυτές οι κατηγορίες. Αντιλαμβάνεται κανείς όμως ότι η χώρα μας τουλάχιστον στο μέτρο αυτό mm-hmm. κάνει μια πρόοδο στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας πάταξης.
2: Ναι, γιατί είχαμε και τη σύλληψη με το Διεθνές Εντάλμα μιας ακόμα 46χρονης που φαίνεται θα εκδοθεί και η διαδικασία τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή
3: και
2: ποια είναι.
3: Και είδατε πόσο γρήγορα εκτελείται αυτό, γιατί πέραν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, εδώ επειδή έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, κατέστη και έγινε η μετατροπή του σε Διεθνές Ένταλμα Συλλήψεως μέσα σε 48 ώρες. Πήγε στα online όλων των συστημάτων της ασφάλειας των Ευρωπαϊκών κρατών και των κρατών Σένγκεν mm-hmm. και εκεί καταλαβαίνετε ότι η αναζήτηση πλέον είναι θέμα μερικών ωρών και mm-hmm. η σύλληψη, η ταυτοποίηση είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι φαντάζεται κανείς
2: πλέον.
3: Πολύ πιο εύκολη.
2: Πραγματικά. Αν η κατηγορία δεν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά κάποια μικρότερη εμβέλεια, υπάρχει θέμα παραγραφής σε αυτές τις περιπτώσεις?
3: Βεβαίως. Τα αδικήματα τα οποία θα απαγγελθούν τελικά, οι κατηγορίες που θα διατυπωθούν από την εισαγγελία, θα διαμορφώσουν και το στοιχείο της παραγραφής πράξης, την προϋπόθεση της παραγραφής, γιατί δεν μπορεί να σκέπτεται κανείς ανάστροφα να διατυπώσει ή να απαγγείλει βαρύτερη κατηγορία αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγει την ήδη επεργασία.

0: αυτές οι πράξεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα θάνατο προσώπου, καταλαβαίνετε ότι δεν περιορίζονται σε χαμηλότερες ποινές. Ποινική μεταχείριση εδώ, εφόσον διαπιστωθεί και πάλι και εφόσον αχθεί σε δίκη και κριθεί από αμερόληπτο δικαστήριο αμετάκλητα ότι τέλεσε την πράξη αυτή, η ποινή αυτή που προβλέπεται είναι ισόβια κάθειρξη. Mm-hmm. Βέβαια, πάλι θα πρέπει να δει κανείς τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις και τις περιστάσεις τέλεσης πράξης, ώστε να γίνει και σωστός νομικός χαρακτηρισμός. Κοιτάξτε, αυτή η ταχύτητα με την οποία διαπιστώνει η ελληνική αστυνομία τις πράξεις αυτές και η ταυτοποίηση και το τμήμα των εγκληματολογικών ερευνών, έχουμε διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών πάρα πολλά χρόνια, η οποία λειτουργεί και μάλιστα έχει και σωστές ανακριτικές μεθόδους, ακολουθεί δηλαδή τις ανακριτικές μεθόδους, προβλέπει ο νόμος και τις τεχνολογικές μεθόδους.
1: Είχαμε πάντως το σχόλιο του κυρίου Πλακιά, το οποίο το θυμήθηκα μόλις τώρα, που είπε ότι αν είχαν γίνει και στην περίπτωση των Τεμπών με την ίδια ταχύτητα τα πράγματα έτσι όπως έγιναν τώρα, θα είχαν καλύτερη δικαιοσύνη για τα παιδιά τους.
0: Εγώ θα διακινδυνεύσω μία άποψη η οποία τίνει να είναι πολύ κοντά στην άποψη του κυρίου Πλακιά, γιατί όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη δίκη...
1: Ναι, γιατί και εσείς συμμετέχετε και βλέπετε απορία, καθημερινά.
0: Με απορία βλέπουμε μερικά πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ειδικότερες προϋποθέσεις, αλλά ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, το οποίο τελικά σιγά σιγά καταδεικνύει όχι μόνο παθογένειες, παραλήψεις, ελλείψεις, αβελτηρίες κτλ, αλλά ενέργειες οι οποίες κοίνται στη σφαίρα της οριακής επιλεξιμότητας. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα τέτοιο χώρο, η πρώτη αναγκαία και επιβεβλημένη ενέργεια ποια είναι? Να τον απομονώσεις.
1: Βέβαια.
0: Και όχι να αφήσεις οποιονδήποτε να μπαίνει μέσα, να ψάχνει και να είναι, ας το πούμε, ξέφραγο
1: αμπέλι.
0: Όπως επίσης δημιουργεί τεράστια απορία όταν βρέθηκαν υπόλοιπα στο κουλούρι, εκεί που είχαν πάει τα βαγόνια. Αυτές οι διαπιστώσεις αναπόδραστα οδηγούν έναν σόφρονα νου σε σκέψεις οι οποίες πραγματικά δεν τιμούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και εκεί είναι που έρχεται η δικαιοσύνη και πάλι. Θα σας επαναλάβω αυτό που λέω πάντα. Δυστυχώς, το έγκλημα είναι ένα φαινόμενο δυναμικό, δεν είναι στατικό, το οποίο συναρτάται με την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί όσο υψηλότερη, ποιοτικότερη και δικαιότερη είναι αυτή η απονομή της δικαιοσύνης από αμερόληπτο δικαστήριο, τόσο χαμηλότερα πέφτει η στάθμη και ο πήχης της εγκληματικότητας. Γιατί τότε ο πολίτης βλέπει τη δικαιοσύνη που απονέμεται. Όμως, θεωρώ ότι πρωτίστως υπεύθυνη για να μπορεί να απονέμεται ουσιαστικά η δικαιοσύνη δεν είναι το δικαστικό σώμα. Δεν είναι δικαστική λειτουργία. Οι δικαστικοί λειτουργοί παίρνουν ένα εργαλειοποιημένο πεδίο που διαμορφώνει η ίδια η πολιτεία.
1: Άρα είναι η πολιτεία υπεύθυνη αυτή τη στιγμή για την ποιότητα της δικαιοσύνης ενδεχομένως που έχουμε.
0: Εγώ θα σας πω ότι η πολιτεία δυστυχώς έχει αποτύχει στην υποχρεωτική συμμετοχή της στους βασικούς και θεμελιώδεις όρους ουσιαστικής απονομής της δικαιοσύνης. Να το πω διαφορετικά, δεν είναι σύμμαχος του δικαστή, δεν είναι σύμμαχος της δικαιοσύνης η πολιτεία. Η πολιτεία έχει μια πιλάτιο λογική, νύπτοντας τα σχήρας, αφήνει, και το ακούτε και συνεχώς, το πράγμα πλέον έχει πάει στη δικαιοσύνη, η υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη. Δεν σχολιάζω, δεν απαντώ.
1: Είναι
0: δεν
1: θέμα δικαιοσύνης, ακριβώς.
0: Είναι θέμα δικαιοσύνης. Αυτό έχει ένα λογικό σφάλμα. Όταν ρωτάτε ο X πολιτικός ποια είναι η άποψή του,
1: του,
0: η θέση
1: του θέμα,
0: και ποια είναι η σκέψη του και ως προς τα αίτια πρόκλησης ενός συμβάντος,
1: πετάει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη.
0: Δεν μπορεί να είναι η απάντηση κλισέ ότι έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν το σχολιάζω. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του που έχει, γιατί πέραν της κοινωνικής, πολιτικής και ποινικής ευθύνης υπάρχει και η αμιγώς πολιτική ευαισθησία που πρέπει να έχει ένας λειτουργός της εκτελεστικής εξουσίας και να πει φταίξαμε. Να πει κάναμε λάθος ή να πει ότι οι περιστάσεις που οδήγησαν στο συμβάν X είναι αυτές και αυτές. Όχι να υπάρχει μια αλόγιστη μετάθεση της ευθύνης στη συνείδηση του πολίτη. Ξέρετε, όταν βλέπει τον πολιτικό να απαντά

0: συνεχώς ότι η υπόθεση αυτή έχει πάει στη δικαιοσύνη, ο πολίτης δυστυχώς στρέφει το βλέμμα του προς τη δικαιοσύνη και νιώθει ότι τελικώς δεν απονέμεται.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι η εύκολη λύση για τον πολιτικό αυτή να ξεγλιστρήσει από την, την όποια απάντηση?
0: Όπως το λέει ένας Γάλλος στοχαστής, ο Ζαν Μποντριλάρ, λέει: ζούμε στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών. Τι σημαίνει αυτό? Διερχόμαστε ενός πεδίου υπερπραγματικού, του υπερπραγματικού, που τίνει να αντικαταστήσει τελικά, να υπερκεράσει το ίδιο το πραγματικό, δημιουργώντας έναν κόσμο σημείων, εικόνων, της ατάκας, της γρήγορης τοποθέτησης, της ουσιαστικής απολυτικής σκέψης, όπου περνάει τα μηνύματά της με τρόπο εξόχως προπαγανδιστικό και έχει έναν δημοσκοπικό χαρακτήρα. Δείτε τα ερωτήματα που θέτουν
1: δημοσκοπήσεις.
0: Θα θέτατε εσείς τέτοια ερωτήματα ποτέ? Θα θέτατε ερώτημα τι θα ψήφιζες αύριο? Δεν ήταν προτιμότερο να τεθεί ένα ερώτημα: ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ήθελες εσύ να σκεφτείς ότι ο αυριανός πολιτικός που θα δεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να πληρεί? Αυτό είναι το ερώτημα, για να προκαλέσεις τον πολίτη και να τον βάλεις να σκεφτεί, να δει δηλαδή βαθύτερα την νοηματοδότηση του πολιτικού που καλείται να δώσει.
1: Ενδεχομένως είναι και έτσι φτιαγμένες οι ερωτήσεις στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές ενστάσεις.
0: Γι' αυτό και υπάρχει σιωπηλή πλειοψηφία κάθε φορά, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία που ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από αυτό το υπερπραγματικό που έχει προκληθεί από την προπαγάνδα της πολιτικής εξουσίας, δημιουργεί τους όρους της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, διότι αν τελικώς επιλέγουν τα ερωτήματα και επιλέγουν και τις απαντήσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης που καλείται να απαντήσει, καλείται να απαντήσει και νιώθει ότι πρέπει να απαντήσει με όρους πολιτικής ορθότητας. Να μην πάει δηλαδή κόντρα στο ρεύμα, να μην αλλάξει τα πράγματα και να δημιουργήσει καθεστώς ανασφάλειας. Τι ακούμε τώρα με την επικαιρότητα που ζούμε? Θέλετε η χώρα να μείνει ακυβέρνητη? Αυτό είναι ευθύς εκβιασμός. Γιατί όταν λες στον πολίτη θες η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, ουσιαστικά του προκαλείς τρόμο και ανησυχία και τον κάνεις να πιστέψει ότι αν δεν συνεχίσει να στηρίζει το status quo, τότε θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητά του.
1: Και ενδεχομένως μπορεί να τον κατευθύνεις και με έναν τρόπο να απαντήσει κάπως, να είναι κατευθυνόμενη η απάντηση.
0: Και όμως,
1: δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Βεβαίως και είναι κατευθυνόμενη, γιατί εκεί χειραγωγείται στο να δείσει με όρους πολιτικής ορθότητας και να πει: όχι, θα σε στηρίξω, γιατί δεν θέλω η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από ένα βαθύτερο στοχαστικό κίνητρο της λειτουργίας πολιτικής εξουσίας, η οποία δεν κινείται όμως με όρους αλήθειας, αλλά με ομάδα αλήθειας, δηλαδή με στρατευμένα πρόσωπα μισθοδοτούμενα, τα οποία λαμβάνουν συγκεκριμένες εντολές να διαχειρίζονται συγκεκριμένα συμβάντα της καθημερινότητας και να περνούν τα μηνύματα που θέλουν, έχοντας επίσης στρατευμένους πολιτικούς οι οποίοι συνεργάζονται με αυτές τις ομάδες αλήθειας και βγάζουν καθημερινά τη δική τους τοποθέτηση με όρους κοινωνικής απλότητας. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ενεργεία υπουργούς, δεν θα σας πω για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη ή για, για τη δημιουργία τεχνητής κρίσης μεταξύ αρχηγών κομμάτων, που βλέπουμε ένα ρεβανσισμό ο οποίος δεν έχει κανένα πολιτικό υπόβαθρο, κανένα νόημα. Ανήκει στη σφαίρα του φαντασιακού, υπερπραγματικού. Δεν έχει ουσιαστική νοηματοδότηση η ρεβανσιστική αντιμετώπιση που έχει ο κύριος Πρωθυπουργός απέναντι στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθήσαμε προσφάτως. Αυτός ο ρεβανσισμός τι δημιουργεί τελικά? Αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή καλεί σε έναν κόσμο σημείων, εικόνας γρήγορης, τον πολίτη να αποφασίσει και να επιλέξει ποιος νίκησε στη συγκεκριμένη στιγμή. Αντί να τον ρωτήσει ή να τον κάνει να προβληματιστεί τελικά πώς υπολογίζονται προϋπολογιστικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα ποσά για τη συνταξιοδότηση.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα ο καυγάς των ημερών είναι ο 13ος μισθός.
0: Και για τους δύο μήνες. Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις έχουν αποκλειστικά και μόνο στόχο να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις ενός υπερπραγματικού, ενός φαντασιακού. Δεν έχουν κανένα πολιτικό νόημα. Δεν έχουν καμία πολιτική στόχευση. Και φυσικά δεν έχουν καμία βάση ως πολιτική ιδεολογία. Αποκλειστικά και μόνο υπηρετούν την ταχεία δημιουργία μιας υποκατάστατης πραγματικότητας, η οποία φυσικά σαν αποκλειστικό στόχο έχει να προκαλέσει τρόμο και ανησυχία ότι η ισχύς είναι εδώ και αν δεν ακολουθήσεις αυτήν την οδό, τότε θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη.
1: Υπάρχει όμως, κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως βλέπετε και εσείς ως πολιτικών, όλο αυτό, έτσι, τον πολυκερματισμό αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ή είναι αυτό που λέμε η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα?
0: Θα σας πω αυτό που συζητούσαμε προημερών. Το ερώτημα το οποίο παρακολουθεί κανείς είναι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Η ερώτηση τίθεται εσφαλμένος. Γιατί αν μιλά κανείς ότι το μόνο νέο κόμμα το οποίο αναμένει ο πολιτικός κόσμος να έλθει είναι αυτό που θα ιδρύσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, είναι εσφαλμένη η προϋπόθεση, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νέο κόμμα, ένα μεταλλαγμένο κόμμα, είναι ένα υβριδικό κόμμα.
1: Εννοείται ότι έχει χάσει τις παραδοσιακές... τη σύνδεση με τον παραδοσιακό της πυρήνα κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης της δεκαετίας του 80.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα νέο κόμμα λοιπόν. Άρα το ερώτημα είναι, αφού έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα νέο κόμμα, γιατί να μην κάνει και ο κύριος Σαμαράς? Το Πασόκ είναι το ίδιο αυτό που είναι σήμερα με το Πασόκ που γνωρίζαμε?
1: Ή με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε? Άρα λοιπόν με τόσα νέα κόμματα, πέραν των νεότευτλών κομμάτων, τα οποία μάλλον είχαν ένα ευκαιριακό χαρακτήρα και δημιουργήθηκαν και φυσικά θα έχουν και μια ημερομηνία λήξεως, αλλά θέλω να σας πω ότι το ερώτημα τελικώς είναι θέλει η ελληνική κοινωνία να έχει πλουραλισμό? Εκεί είναι που καλεί στον πολίτη να προβληματιστεί με ψυχραιμία και φυσικά με βαθιά συνέστηση των δημοκρατικών ιδεοδών και της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Θα τεθεί όμως το θέμα του ποιος θα κυβερνήσει με ποιον? Δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, που από ό,τι φαίνεται τώρα τουλάχιστον απομακρύνεται, θα τεθεί το ζήτημα?
0: Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας έχει τόση σοφία μέσα της και οι συνταγματικές προβλέψεις μας είναι τόσο συγκεκριμένες που δεν έχουν αδιέξοδα. Δεν έχουν αδιέξοδα. Οι διερευνητικές εντολές, όπως προβλέπονται, φυσικά οδηγούν αναπόδραστα στη δημιουργία των ζυμώσεων εκείνων που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Αν οι ζυμώσεις αυτές δεν επιτευχθούν, τότε υπάρχει διαδικασία να επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός μια διαφορετική
1: Θεωρείτε
0: μορφή.
1: Θεωρείτε ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά ενδεχομένως μπορεί να είναι ο καταλύτης?
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί δημόσια ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας. Είναι ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα μας και εκφράζω προφανώς την βούληση τέτοιοι άνθρωποι να είναι ενεργοί πολίτες, ενεργοί πολιτικοί. Να είναι δηλαδή μέσα στην πολιτική πραγματικότητα και όχι να διαγράφονται επειδή εξέφρασαν μία άποψη. Ξέρετε, ο Μπρέχτ έχει γράψει στο Σπιούνο, όπου η ελεύθερη σκέψη και η καχυποψία είναι πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Όταν λοιπόν έδωσε μία συνέντευξη ο κύριος Σαμαράς και διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πρέπει να διαρωτάται η Νέα Δημοκρατία εάν ο Σαμαράς διέσπασε ή θα διασπάσει την παράταξη, αλλά θα πρέπει να σκεφτεί, πάλι έχοντας μια ενδοσκόπηση, μια πρόθεση βαθιάς νοηματοδότησης,
1: ποιος
0: είναι ο προβληματισμός, εάν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνος ο οποίος αποφάσισε να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά και αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτή τη διάσπαση αυτή. Για να μην ανατρέξουμε φυσικά σε όρους διάσπασης το 2009 με την Ντόρα Μπακογιάννη, με άλλο κόμμα το οποίο φυσικά προήλθε από την ήττα της από τις εσωκομματικές εκλογές από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και παλαιότερα φυσικά 1965 κτλ. Δεν θα ανατρέξουμε σε τέτοια ιστορικά γεγονότα. Σήμερα αναζητούμε το πραγματικό. όχι το υπερπραγματικό. Δεν αναζητούμε το φαντασιακό. Αναζητούμε την σωστή και ορθή επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, την σωστή και ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης, τη σωστή διαχείριση των οικονομικών της χώρας μας. Με συγχωρείτε πολύ. Γνωρίζουμε ότι προεξοφλήσαμε τον Απρίλιο μία δόση η οποία έλεγε το 31. Και το επιχείρημα
1: το επιχείρημα
0: οποίο...
1: είναι να μην αφήσουμε χρέη στις επόμενες γενιές. Ναι, τα δικά μου παιδιά και τα δικά σας παιδιά να είναι καθαρά από χρέη κατά κάποιο
0: Εντάξει,
1: τρόπο.
0: Εγώ θα σας
1: αυτό
0: πω,
1: είναι το επιχείρημα.
0: Είμαι υπέρμαχος μιας συστημικής προσέγγισης των πραγμάτων. Δεν μου αρέσει ο ολιστικός τρόπος απόρριψης ότι τα καταδαφίζουμε όλα και τα κάνουν όλα λάθος και εμείς θα βγάλουμε τις πέτρες τις δικές τους και να βάλουμε δικές μας πέτρες. Αυτό μακράν κείται της δικής μου συλλογιστικής. Όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαρωτάται κανείς εάν η μια νοικοκυρεμένη αντιμετώπιση της οικονομίας μας επέτρεπε την προεξόφληση και το άδειασμα ταμείων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει άλλου είδους προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, και για μια υποχρέωση η οποία έλεγε το 2031. Και εκεί είναι που ουσιαστικά σε οδηγεί να σκεφτείς μήπως έγινε αυτό για να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εκείνους που ενδεχομένως θα έρθουν να διαχειριστούν την πολιτική εξουσία το 2027.
1: Αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση, κύριε Σοφέ.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική νοηματοδότηση στις πολιτικές αποφάσεις χωρίς πνεύμα ρεβανσισμού, και θα το επαναλάβω, με διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου πολιτικού πολιτισμού και πολιτικού διαλόγου που δυστυχώς έχει εκλείψει από τη χώρα μας. Δεν έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Δεν μπορώ να βλέπω συνεντεύξεις και παρουσίες υφυπουργών, υπουργών, μελών της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό να τους παρακολουθεί μάλλον αμήχανα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι άδειασε μερικά από τα στελέχη του προσφάτως, και να σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα με μια έπαρση ενός νικητή σε αγώνα που δεν υπάρχει. Δεν κάλεσε κανείς τον υφυπουργό να τοποθετηθεί εκπροσώπων και πραγμάτων ώστε τελικά να βγει από ένα στούντιο νικητής σε έναν αγώνα που κανένας δεν του έδωσε τη συμμετοχή.
1: Θέλω να προλάβω να πούμε και μια κουβέντα για το θάνατο του 20χρονου παιδιού. Είναι μια περίπτωση αστυνομικής βίας αυτή?
0: Κοιτάξτε,
1: ξεκάθαρα.
0: Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, γιατί άκουσα για 20 σφαίρες.
1: Ακριβώς.
0: Όταν θες να σταματήσεις έναν άνθρωπο τον οποίο καταδιώκεις και δεν...
1: Η καταδίωξη δεν αρκεί.
0: Η καταδίωξη αρκεί, και αυτό που ισχύει να σας πω, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει, είμαστε κάποιες δεκαετίες, όπως λένε συνάδελφοί μας παλιοί, μέσα στην πραγματικότητα των δικαστηρίων, δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει και τέτοιες περιπτώσεις. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει με την ελάχιστη δυνατή επιθετικότητα.
1: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φάνηκε
0: εδώ
1: κάτι
0: δεν είναι,
1: τέτοιο.
0: Όχι μόνο δεν είναι.
1: Δηλαδή ένα παιδί, και πώς περιμένουν να πυροβολήσουν 21 φορές χωρίς να σκοτώσουν?
0: Και φυσικά δεν ήταν η ελάχιστη μεταχείριση. Εδώ ήταν μάλλον ξεπέρασε το επιτρεπόμενο μέσον, και γι' αυτό απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν. Κοιτάξτε, η αστυνομική βία είναι κάτι το οποίο απασχολεί και την ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε πολύ πικρή πείρα στην Ελλάδα από τέτοιου είδους αυθαιρεσία της αστυνομίας, όπως επίσης έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Ξέρετε, εδώ πάλι επικρατεί ένας πολιτικός υπερρεαλισμός, όπου προφανώς μετά το τραγικό συμβάν καλούμαστε να προβληματιστούμε για να δούμε πώς
1: θα
0: δούμε
1: τι έγινε και τι. Ναι, ναι.
0: Αντί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και σωστή διαχείριση των ανθρώπων που
1: καλούνται να μας προστατεύσουν πρώτα απ' όλα.
0: Να υπηρετήσουν την αστυνομία, δυστυχώς βλέπει κανείς ότι τέτοια εκπαίδευση δεν είναι επαρκής.
1: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να είστε
0: εγώ
1: καλά,
0: ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να ανοίξουμε το θέμα της ακρίβειας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
6: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
5: Το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
5: Καλά, καλά, καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μη προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
5: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
9: Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν εκεί? Η κακοποίηση ενός ζώου είναι ποινικό αδίκημα. Ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και τον εισαγγελέα της περιοχής σου. Παγκόσμιες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που κακοποιούν και δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν ένα παιδί, μία γυναίκα, έναν συνάνθρωπό τους. Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση ενός ζώου. Η αδιαφορία είναι συνενοχή. Βοήθησε να μπει ένα τέλος τώρα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, τώρα ξεκινάει η εκπομπή για το θέατρο, το θεατρικό ανθολόγιο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερτόπεν. Έχουμε μια σπουδαία ηθοποιό, τη Μάρου Κοντού, τη σπουδαία ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου. Ένας ζωντανός μύθος. Είναι αυτή η γνωστή, εντυπωσιακή, ψηλή, καλή γραμμή, φινετσάτη ηθοποιός, η πρικισμένη με ταλέντο, που θα μας δώσει μια συνέντευξη γεμάτες μνήμες και εικόνες που την καθόρισαν. Καλώς ήρθατε, κυρία Μάρο Κοντού, στο θεατρικό ανθολόγιο.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που απόψε σας φιλοξενούμε. Είστε πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική κυρία στο ελληνικό θέατρο και στο κινηματογράφο. Αν και σας έχουμε γνωρίσει από το κινηματογράφο, η πορεία σας στο θέατρο είναι πολύ σημαντική. Εσείς πώς νιώθετε ότι, πώς κρίνετε την πορεία σας? Ήτανε πιο σπουδαίες οι δουλειές σας στο θέατρο ή στο κινηματογράφο?
1: Αγαπώ και τις δύο μορφές της τέχνης, τόσο τον κινηματογράφο όσο και το θέατρο. Είναι δύο διαφορετικά μέσα εκφράσης και τα δύο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για αυτόν που τα υπηρετεί, δηλαδή τον ηθοποιό.
0: 130
1: θέατρο. Δεν τα ξεχωρίζω.
0: 130 παραστάσεις και 45 ταινίες.
1: Περίπου εκεί πρέπει να είναι, ναι. Ναι. Τις αγαπώ όλες πάρα πολύ.
0: Εσείς δεν ξεχωρίζετε ούτε το...
1: Το παίξι είναι 120, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
0: Άρα έχετε αγαπήσει πολύ και το θέατρο και το κινηματογράφο. Αλλά συνήθως για να πας στο πανί πρέπει πρώτα να περάσεις από το σανίδι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ καλύτερα να έχεις περάσει από το σανίδι, ναι. Συμφωνώ με αυτό.
0: Πώς νιώθετε όταν βλέπετε μια παλιά σας ταινία?
1: Καταρχήν όταν τη βλέπω σταματώ για λίγο βέβαια, κανένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Δεν θεωρώ ότι είναι παλιά. Στα μάτια μου δεν είναι παλιά. Είναι χθες. Μόλις χθες. Τις αγαπώ, θυμάμαι τα γεγονότα πολύ καλά, ξεκάθαρα. Και δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι παλιές ταινίες.
0: Έχουμε όμως μεγαλώσει με αυτές.
1: Μπορεί να τα πω ότι είναι σύγχρονα.
0: Ναι, βέβαια είναι και οι έγχρωοι, έχουν γίνει μαυρό-άσπρες έγχρωμες οι ταινίες. Εσείς συμφωνείτε με αυτό που έγινε?
1: Όχι, δεν συμφώνησα. Και μία από τις πρώτες ταινίες που έγινε έγχρωμη ήταν «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα». Δεν συμφώνησα τότε.
0: Τα χρώματα είναι τα ίδια με την...
1: Η ταινία έχει στη μνήμη μας, έχει μια εποχή. Και το χρώμα σε βγάζει από αυτή την εποχή. Mm-hmm. Γι' αυτό διαφωνώ.
0: Και διαφορετικά χρώματα φαντάζομαι, δεν είναι τα ίδια?
1: Α, όχι, ασφαλώς δεν είναι. Τουλάχιστον στη δική μας όχι. Δεν είναι τα ίδια, είναι η προσέγγιση που είχε ο Αμερικάνος γύρω από το σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχαν και κινηματολόγοι εκείνη την εποχή, πω την αλήθεια. Μεταξύ μας μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και με το σκηνοθέτη για τα ρούχα.
0: Άλλες εποχές όμορφες τα λέγαμε, με πολλή αθότητα, και ίσως ο κόσμος νοσταλγεί αυτές τις εποχές, γι' αυτό συνεχίζει να βλέπει αυτές τις όμορφες ταινίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, ότι οι εποχές ήταν πιο ανάλαφρες, να τις πω, πιο... Είναι ότι οι συγγραφείς που υπήρχαν τότε ήταν τρομερά αξιόλογοι. Τα θέματά τους δηλαδή ήταν πολύ ανθρώπινα, πολύ καθημερινά, πολύ ελληνικά θέματα. Και μέχρι σήμερα είμαστε αρκετά κοντά.
0: Και οι ηθοποίοι όμως ήταν ιδιαίτεροι, με όγκο, με εκτόπισμα θα λέγαμε, και ακόμα όταν σας βλέπουμε στις σκηνίες σας και τους άλλους ηθοποιούς της γενιάς σας, ενώ παίζετε και με νεότερους ηθοποιούς, εσείς πάντα ξεχωρίζετε.
1: Δεν μπορώ να το δω όπως το βλέπει ένα τρίτο μάτι, αυτό που λέτε.
0: Ισχύει όμως αυτό. Ας πάμε όμως στη συνάντησή σας με τον Δημήτρη Χόν. Πώς έγινε η συνάντηση, ήταν κάτι τυχαίο?
1: εντελώς τυχαίο. Κάποιοι συνεργάτες του Δημήτρη Χόρ ήξεραν ότι ψάχνει μια πρωταγωνίστρια και μάλιστα είχε δώσει και τις προδιαγραφές. Είχε βρει το έργο που ήταν το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ και είχε πει ότι η πρωταγωνίστρια πρέπει να είναι μια Μελίνα νέα. Και κάποιος από τους συνεργάτες του είπε ότι υπάρχει μια τέτοια γυναίκα, μια τέτοια κοπέλα μάλιστα, γιατί κοπέλα ήμουνα τότε, που μπορεί να σου κάνει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Και φρόντισε να συναντηθούμε και το ένα έφερε το άλλο.
0: Εσείς δεχτήκατε αμέσως αυτή τη συνεργασία?
1: Μοιραία για μένα, μοιραία, εξαιρετική, ανεπανάληπτη, μοναδική, αξέχαστη.
0: Μεγάλη εμπειρία να μείνει, να είσαι δίπλα στον τεράστιο Δημήτρη Χόρν. Μεγάλη εμπειρία.
1: Τρεις σεζόν έμεινα μαζί του και χωρίσαμε στην Οδό Ονείρων το 1962 με την ευχή και τώρα προχώρα μόνη σου και καλή επιτυχία.
0: Εσείς στην αρχή είχατε κάποια αντίρρηση το να αναλάβετε έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο, το σκεφτήκατε, δεν είπατε αμέσως τον έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια, φοβήθηκα τρομερά, δεν ένιωθα ότι είμαι έτοιμη να συμπροταγωνιστήσω με το ιερό τέρας που λέγεται Δημήτρης Χόρν. Δεν τον γνώριζα καθόλου, μόνο σαν θεατή τον είχα δει. Φοβόμουν τρομερά.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει είχε τον τρόπο να μου κάμψει τις φοβίες μου. Ήρθε και με είδε κάπου που έπαιζα με τον Τίνο τον Ηλιόπουλο και μου είπε πιστεύω ότι με δουλειά θα τα καταφέρεις. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήμουνα πολύ τυχερή για αυτή τη συνάντηση. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τον Δημήτρη Χόρν. Ουσίας πράγματα, όχι μόνο για πάνω στη σκηνή, για πίσω από τη σκηνή.
0: Ήταν χαρακτηριστικό και το χιούμορ και ο σαρκασμός του.
1: Και το κυριλίκι του, η μορφωσή του, η ευγένειά του, η συμπεριφορά του, η ειδωτικότητα που είχε για τους ηθοποιούς. Πολλά προσόντα.
0: Μάλιστα. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είναι κάποια κυρία έτσι δίπλα στο Χόρν και να μην τον ερωτευτεί και επειδή είχαμε, σας βλέπω που είσαστε τόσο ταιριαστοί, θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να γίνετε ζευγάρι.
1: Να σας πω, δεν γίναμε ποτέ ζευγάρι, διότι ήμουν πολύ ερωτευμένη. Απόδειξε ότι η συνεργασία μας ξεκίνησε Οκτώβρη του 59 και Ιανουάριο του 60 παντρεύτηκα τον έρωτα τον τότε, Αριστίδης Καρίδης Φούξ.
0: Μάλιστα. Ήταν ο πρώτος άντρας σας, γοητευτικός από ό,τι ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Γοητευτικός είναι τόσο υποκειμενικό. Για μένα ήταν γοητευτικός.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτεύσιμος. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ καμία σχέση με τον Δημήτρη Χόρν. Υπήρχε ένας απέραντος θαυμασμός. Άλλωστε και εκείνος είχε μια μεγάλη σχέση εκείνη την εποχή, οι οποίοι για κάποιους λόγους ήταν κρυφοί. Και μετέπειτα ήταν η σύζυγός του βέβαια, η κυρία Γουλανδρή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είχαμε καμία διάθεση ο ένας για τον άλλον.
0: Καμιά φορά είναι διαφορετικά.
1: Αλλά πολύ παρέα, είχε αφάντως το χιούμορ και περνούσαμε φανταστικά.
0: Φαίνεστε τόσο ταιριαστή στο πανί, αλλά άλλο ο κινηματογράφος, άλλο η πραγματική ζωή. Κάπου έχω διαβάσει, κυρία Κοντού, που λέγατε ότι δεν τα πηγαίνατε καλά με τους μπαμπάδες. Τι εννοείτε?
1: Όχι, δεν τα πήγαινα καλά. Δεν έχω γνωρίσει τον μπαμπά μου.
0: Ίσως αυτό εννοούσατε, ότι από πολύ μικρή...
1: Αυτό εννοούσα. Δεν τον γνώρισα. Πέθανε όταν ήμουν 2 χρονών. Και μάλιστα πέθανε από φυματίωση, οπότε ούτε καν με είχε πάει η μητέρα μου να τον δω ή να με δει. σπίτι του πατέρα σου αφήνει κάτι σημάδια, τα οποία ανακαλύπτεις μεγαλώνοντας. Δηλαδή, ένα από τα σημάδια που πιθανόν να έχω εντοπίσει είναι ότι από τον άντρα που ήμουνα μαζί ήθελα να έχει και λίγο τη συμπεριφορά του μπαμπά.
0: Άρα αναζητούσε την πατρική φιγούρα στη σχέση σας.
1: Ναι, ή τη φιγούρα ή τη συμπεριφορά, αυτή που φανταζόμουν ως συμπεριφορά.
0: Είσαστε πραγματικά ένα μεγάλο αστέρι, μια σπουδαία ηθοποιός. Έχετε παίξει και επίσης μεγάλους αστέρες της εποχής. Τότε πώς σας έβλεπαν οι άντρες, δηλαδή σας θαύμαζαν. Βλέπανε μια ισχυρή, μια διάσημη γυναίκα. Τολμούσαν να σας φλερτάρουν?
1: Όχι, δεν ήταν εύκολο να με φλερτάρουν. Έπρεπε να δώσω εγώ το σήμα. Μάλλον με φοβόντουσαν ή εγώ έστελνα αρνητικό σήμα. Δεν ήμουν εύκολη στο να με φλερτάρουν. Δεν άφηνα περιθώρια να με φλερτάρουν.
0: Ενδεχομένως να φοβόντουσαν κιόλας, έτσι βλέποντας ένα είδαλμα μια σπουδαία ηθοποιό.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να με δω εγώ όπως με έβλεπαν τα τρίτα μάτια. Όπως και τώρα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, μου είναι λίγο δύσκολο να μην επικοινωνώ μαζί σας με το βλέμμα μας.
0: Είναι δύσκολο. Τώρα αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας πω, παίρνει τηλέφωνο η κυρία Αλιφέρη. Ενδεχομένως να ακούει και την εκπομπή μας. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω τώρα. Στο μουσικό διάλειμμα θα μιλήσω μαζί της. Πέστε μας
1: τη Μαρία.
0: Πέστε μας για τις υπέροχες ταινίες, τις υπέροχες ατάκες. Ο κόσμος τις έχει λατρέψει. Ποια ήταν έτσι πιο αγαπημένη σας ταινία? Ποιες ξεχωρίζετε?
1: Είναι Φοβείτε τον άνδρα του Γιώργου Τζαβέλα, και το σενάριο και η σκηνοθεσία, και το πόσο ωραία περάσαμε μαζί του, στο γύρισμα εννοώ, είναι από τις αγαπημένες μου. Αλλά και άλλες ταινίες αγαπώ πολύ, και αυτές που έκανα με τον Λάβρο τον Κωνσταντάρα. Γενικά, οι ταινίες που έχω κάνει σε γενικές γραμμές μ' αρέσουν.
0: Mm-hmm. Αναφέρεται τώρα τον Αλυσμόνητο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Πώς ήταν η συνεργασία σας? Ταιριάζατε σαν χαρακτήρες? Πάντως στο σινεμά ταιριάσατε καταπληκτικά.
1: Σαν χαρακτήρες καθόλου. Σαν επαγγελματίες ηθοποιοί πάρα πολύ. Πολύ ταλαντούχος, πολύ εργάτης, πολύ επικοινωνιακός. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Σαν χαρακτήρες είμαστε εντελώς διαφορετικοί, έχω την εντύπωση.
0: Ναι. Βέβαια, όπως σας βλέπαμε στο πανί, στο κινηματογράφο, ήσασταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι και όλοι πίστευαν ότι είχατε και σχέση και τα λοιπά, που φυσικά αυτό βέβαια δεν ισχύει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν ισχύει, δεν ίσχυσε ποτέ, και πολλοίς κόσμος είχε την ίδια εντύπωση. Και κάποια στιγμή που βρέθηκα με το γιο του, τον Δημήτρη, σε ένα νησί που είχαμε πάει για το πρώτο βιβλίο που έβγαλε ο Δημήτρης για το Λάμπρο, και μάλιστα του δίνανε συγχαρητήρια για τη μαμά του, εμένα δηλαδή, ότι εγώ είμαι η μαμά του Δημήτρη του Κωνσταντάρα. Τόσο σίγουροι ήταν ότι ήμασταν ζευγάρι.
0: Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και αυτός μια σπουδαία συνεργασία, σπουδαίος άνθρωπος.
1: Α, υπέροχος ηθοποιός ο Γιώργος, και με αυτόν ταιριάζω πάρα πολύ, πάρα πολύ ταιριάζω. Επαγγελματικά εννοώ, με τον Γιώργο είμαστε με ένα βλέμμα μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Πολύ δυνατή η συνεργασία σας, πραγματικά είναι από τις ταινίες που βλέπουμε πολύ ευχαρίστηση ακόμα. Ήτανε τότε μια εποχή που θα λέγαμε ότι είχατε μια συντηρητική εικόνα μέσα από το σινεμά, και ξαφνικά είδαμε και μια φωτογράφησή σας στο Playboy. Αυτό πώς το τολμήσατε εκείνη την εποχή?
1: Γενικά θεωρώ τον εαυτό μου τολμηρή. Από πολύ νέα δεν έχω ταμπού. Από πολύ νέα δεν φοβόμουν καθόλου το γυμνό. Ήμουν αθλήτρια, ήμουν κολυμβήτρια, έχω τελειώσει σχολή χορού, δεν μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, αυτή η φωτογράφηση έγινε σε μια ώρα μεγάλης ανάγκης οικονομικής. Να σας πω την αλήθεια. Είχαμε ξεκινήσει ένα έργο να ανεβάσουμε, με μια άλλη πρωταγωνίστρια, η οποία τελευταία στιγμή αρνήθηκε, και θα βάζαμε μαζί την παραγωγή, τα οικονομικά της παραγωγής. Βρέθηκα σε μια δύσκολη θέση, ήρθε αυτή η πρόταση με κάποια σημαντικά λεφτά και έτσι έγινε.
0: Κι άλλες οι ηθοποιοί εκείνη την εποχή το έκαναν, το τόλμησαν.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν ξέρω τα κίνητρα του καθενός. Τα δικά μου ήταν καθαρά οικονομικά, αλλά και καμία ντροπή για το κορμί μου δεν είχα ποτέ.
0: Έχετε κάνει εξάλλου και σπουδές στο χορό και είναι και πολύ ωραίο το κορμί σας. Και πέστε μας, ήταν αρχικά ο προορισμός σας ο χορός και προέκυψε η υποκριτική?
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Είχα τελειώσει σχολή χορού, είχα πάρει μια υποτροφία η οποία δεν μπορούσε να συμβεί για οικονομικούς λόγους από την οικογένειά μου. Και το ένα έφερε το άλλο, μπήκα στο χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Από εκεί πήρα την άδειά μου ως ηθοποιός και το ένα έφερε το άλλο. Πάντα στη ζωή ξεκινάς κάπου και τελικά το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον, λέω.
0: Πραγματικά.
1: Και το διαπιστώνω σε όλη μου τη διαδρομή.
0: Τη σπουδαία ταινία «Η Ιταλίδα» από την Κυψέλη, μεγάλη επιτυχία και καλλιτεχνική και εισπνευστική.
1: Τσιφόρος, κείμενο Τσιφόρος Βασιλιάδης. Αυτοί οι συγγραφείς δεν υπάρχουν σήμερα. Τσιφόρος Βασιλιάδης, Πρετεντέρης Γιαλαμάς, Ψαθάς, Σακελάριος Γιαννακόπουλος. Μήπως ξεχνάω και κάποιον. Υπέροχοι συγγραφείς.
0: Δεν είχατε όμως, αυτό έγινε με τη Φίνος Φιλμ, ενώ είχατε όλη αυτή την επιτυχία, την εισπρακτική, δεν έγινε μετά κάποια άλλη πρόταση να συνεχίσετε να κάνετε ταινία. Έβαλε κάποιος βέτο?
1: Έτσι έμαθα μετά από χρόνια ότι κάποια έβαλε βέτο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Παρότι μου το είπε σκηνοθέτης της Φίνος Φιλμ, πολλά χρόνια αργότερα. Δεν έχει σημασία, δεν ασχολήθηκα πολύ με το θέμα, ούτε πήρα χαμπάρι ακριβώς τι έγινε τότε. Ήρθε μια ωραία πρόταση από την εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος και δόξα τω Θεώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με τις ταινίες που έκανα.
0: Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη είχατε μια σπουδαία συνεργασία στην ταινία «Οικογένεια Χωραφά».
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον αγαπούσα πολύ τον Αλέκο. Ωραίος ηθοποιός. Gentleman κύριος. Ήμουνα τυχερή. Έχω παίξει σχεδόν με όλους τους ταλαντούχους ηθοποιούς του ελληνικού θέατρου.
0: Ενώ σε αυτό το ρόλο είσαστε μια πολύ τεκνή μάνα, στην ζωή σας όμως δεν κάνατε παιδιά. Σας λείπει αυτό, σας λείπει αυτή η σχέση?
1: Όχι, όχι, δεν μου λείπει, όχι. Το έχω φορέσει από πολύ νέα. Το έχω διώξει, το έχω φορέσει. Στη διαδρομή κατάλαβα ότι τα πάντα η Σοφία επίησε. Θα ήμουν πάρα πολύ κακή μάνα, με την έννοια ότι θα ήμουν πολύ προστατευτική, με πολλά απαγορευτικά, με πολλούς φόβους. Μια χαρά είμαι έτσι, μια χαρά. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά τα παιδιά των άλλων. Έχω ευτυχώς ανήψια, εντάξει. Έχω να διοχετεύσω την αγάπη μου.
0: Κυρία Άκωτου, πραγματικά είστε μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά για ένα μεγάλο διάστημα δεν σας πρότειναν συχνά να κάνετε τηλεόραση. Βέβαια τώρα σας βλέπουμε σε μια σειρά. Τι είχε συμβεί, γιατί δεν προτείνουν?
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι είχε συμβεί. Ίσως επειδή παίζονται οι ταινίες συνέχεια, ίσως αυτή η μεγάλη διαφορά της γενιάς εκείνης με τη γενιά που είμαι σήμερα. Γι' αυτό και αυτή η πρόταση που μου έγινε από τη Γη της Ελιάς, από το σκηνοθέτη Ανδρέα Γεωργίου, στην αρχή με φόβησε λιγάκι, ήμουνα λίγο διστακτική. Τελικά είπα θα το δοκιμάσω και αυτό και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από αυτή τη συνεργασία. Για να μην πω ενθουσιασμένη.
0: Είναι, τα γυρίσματα γίνονται έξω, έτσι δεν είναι? Είστε στο ρόλο
1: της Μαρίας. Τα γυρίσματα τα περισσότερα, τα δικά μου, γίνονται στη Μάνη και στο Σούνιο, που είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου εννοώ εντός του σεναρίου σπίτι μου. Mm-hmm. Φανταστική η συνεργασία. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα μέσα, τα τεχνικά, να τα πω, τα τεχνικά μέσα. Οι μηχανές είναι διαφορετικές, ο φωτισμός είναι διαφορετικός, το μοντάζ γίνεται διαφορετικά. Είναι μια άλλη εποχή. Μια άλλη εποχή εννοώ από τεχνικής πλευράς. Mm-hmm. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για μένα.
0: Πώς είναι να συνεργάστηκε με νέους ηθοποιούς?
1: Δεν άκουσα.
0: Πώς είναι να συνεργάζεστε και με νεότερους ηθοποιούς?
1: Υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα.
0: Όμορφα.
1: Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που γκρινιάζω, που απαιτώ, που... Έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Τα έχω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Είμαι ηρεμή και καλοπροαίρετη. Αρχικά. Οπότε βρήκα ένα περιβάλλον πολύ σημαντικό, με μορφωμένους, με ταλαντούχους ηθοποιούς, ταλαντούχο σκηνοθέτη, μια σεναριογράφο ταλαντούχα εφάνταστη, και είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή την δοκιμή που κάνω.
0: Πάρα πολύ όμορφα.
1: Ξεκίνησε ως δοκιμή, αλλά τώρα έγινε μια ευχαρίστηση.
0: Κυρία Κοντού, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε τραγούδι και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, ναι, να κλείσω, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι, μένετε στη γραμμή σας, θα ακούσουμε μαζί το τραγούδι.

0: Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο ζωντανός μύθος είναι στην Ερτόπεν, μιλάμε για το υποκριτικό ταξίδι της ζωής της και για όλη τη συνθήκη της. Κυρία Κοντού, μόλις τώρα μιλήσαμε και με την κυρία Αλιφέρη, σας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς, ένα μεγάλο φιλί.
1: Της είπατε την αγάπη μου.
0: Βεβαίως, ήταν και ακούει και την εκπομπή και μας εύχεται καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και σε εκείνην. Επιτυχίες σε αυτά που κάνει, που αγαπάει.
0: Κυρία Κοντού, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας είναι η σχέση σας με την πολιτική. Και βουλευτής, αλλά και με το Δήμο της Αθήνας δραστηριοποιηθήκατε και μάλιστα είχατε και επιτυχία. Πώς σας μπήκε αυτό το μικρόβιο στη ζωή σας, το μικρόβιο της πολιτικής?
1: Εκόλλησα. Είναι ένα μικρόβιο που δεν είχε όνομα τότε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μου το ζήτησαν από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν πάντα καραμαλική, με το γέρο Καραμαλή. Μου το ζήτησαν τότε, το καλοσκέφτηκα. Ξεκίνησα ως δημοτική σύμβουλος. Βγήκα πρώτη τότε σε εκλογές με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Πέρασα υπέροχα στο Δήμο Αθηναίων, όπως επίσης και στο Μητέρα που ήμουν πρόεδρος ένα διάστημα. Στο Μητέρα εννοώ το Ίδρυμα Βρεφών. Και μετά ήρθε και η πρόταση για να μπω στην πολιτική. Πιέστηκα λιγάκι, κόλλησα λίγο. Μου άρεσε αυτή η εμπειρία, ομολογώ, αλλά διαπίστωσα ότι δεν κάνω καθόλου για πολιτικός.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Δεν ξέρω τη γλώσσα. Μιλάνε άλλη γλώσσα. Δεν την ξέρω τη γλώσσα.
0: Υπήρξατε και πρόεδρος τον 1984.
1: Ναι, ένα διάστημα, ναι. Και εκεί κάναμε ωραία δουλειά. Αγαπώ τον 1984.
0: Τώρα, περνώντας τα χρόνια, κοιτώντας πίσω, εσείς πώς κρίνετε τη σχέση σας με την πολιτική? Τελικά καλά κάνατε που εμπλακήκατε αυτό το διάστημα, όσο εμπλακήκατε σαν εμπειρία?
1: Μια πολύ ωραία εμπειρία και στον 1984 και στο Ίδρυμα Βρεφών Μητέρα. Στη Βουλή είναι απλώς μια εμπειρία σημαντική, αλλά διαπίστωσα και σας ξαναλέω το ίδιο πράγμα. Δεν κάνω καθόλου για πολιτικός. Δεν έχω την προπαίδεια, να πω. Το χαρακτήρα, να πω, δεν ξέρω.
0: Κυρία Κοντού, από ό,τι ξέρουμε είστε και ζωγράφος. Ζωγραφίζετε πολύ καλά. Έχετε κάνει μάλιστα και έκθεση.
1: Το χόμπι μου, το αγαπημένο χόμπι μου. Και φέτος που δεν έχω θέατρο, ασχολήθηκα και ασχολούμαι αρκετά.
0: Έχετε μάλιστα και σε μία έκθεση, έχετε ένα έργο σας στο Μουσείο Βορέ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όντως. Με τη ζωγραφική ταξιδεύω. Ταξιδεύω στους χώρους που μου αρέσουν.
0: Όταν
1: με υπάρχει... Ταξία, με το συνέστημα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ενασχόληση.
0: Όταν δεν κάνετε θέατρο, κάποιες περιόδους που δεν κάνετε θέατρο, ασχολείστε με τη ζωγραφική ή με τι άλλο ασχολείστε έτσι για να νιώθετε όμορφα?
1: Με τα πάντα νιώθω όμορφα. Δεν θέλετε να το πιστέψετε, αλλά το εννοώ. Με τη μαγειρική αισθάνομαι όνειρο. Με τις δουλειές του σπιτιού. Με τις γλάστρες μου, με τις φίλες μου, με τα πάντα. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Τι να πω, η ψυχή μου έχει ηρεμήσει, έχει απαλλαγεί από πάρα πολλά πράγματα. Βρίσκομαι σε μία νιρβάνα. τον εαυτό μου εννοώ.
0: Οι φίλες σας είναι από το θέατρο ή από άλλους χώρους?
1: Έχω και από το θέατρο, έχω και ετών φιλίες εκτός θέατρου.
0: Έχετε κάνει ποτέ τη σκέψη να σταματήσετε την ενασχόλησή σας με την τέχνη, με το θέατρο, με τηλεόραση? Το έχετε σκεφτεί?
1: Ναι, πλησιάζω σε αυτή την απόφαση. Πλησιάζω. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Σε ένα χρόνο, σε δύο, δεν ξέρω.
0: πολλοί ηθοποιοί λένε ότι δεν θέλουν να φύγουν ποτέ από αυτή την συνθήκη του θεάτρου, από αυτή την τέχνη.
1: Όχι, δεν είμαι από αυτούς τους ηθοποιούς που λέω θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Όχι. Μ' αρέσει το θέατρο, αλλά περνάω πάρα πολύ όμορφα και χωρίς το θέατρο.
0: Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές είστε εκρηκτικοί, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σας? Κάπου διάβασα ότι σε έναν εκνευρισμό είχατε πετάξει μια βαλίτσα από τον μπαλκόνι. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια?
1: Ναι, ισχύει. Δεν είμαι εκρηκτική χωρίς λόγο βέβαια, μην το φανταστείτε αυτό.
0: Θα είχατε σοβαρό λόγο.
1: Θα είχα κάποιο σοβαρό λόγο, ναι.
0: Πάντως όλοι στο παλιό θέατρο λένε τα καλύτερα για σας, λένε ότι είστε ντόμπρα και ότι έχετε, ό,τι έχετε να πείτε το λέτε ευθέως.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και μ' αρέσει να συμβαίνει και από τους άλλους. Εγώ πάντως το τηρώ.
0: Έχετε συνεργαστεί και με το σπουδαίο Κώστα Βουτσά. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη συνεργασία του?
1: Α, είναι γλύκας ο Κώστας. Και λέω είναι γλύκας γιατί νομίζω ότι υπάρχει παντού, κοντά μας. Ένας ταλαντούχος άνθρωπος, θεληματικός. Να, ένας ηθοποιός που ήθελε να πεθάνει επάνω στη σκηνή. Και σχεδόν το κατάφερε. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Όταν περπατάτε στο δρόμο, τι σας λέει ο κόσμος, τι γίνεται?
1: Συνήθως είναι συμπαθητικά αυτά που μου λένε, αλλά δεν είναι πάντα ευχάριστα. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι ωραίο να περπατάς να σου πούνε μια καλή κουβέντα, αλλά δεν είναι πάντα ωραίο όταν τρως ένα εστιατόριο να έρχονται με μια μηχανή και να σου λένε θέλω μια selfie. Δεν είναι ωραίο όταν είσαι φορτωμένη μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ να σε πλησιάζουν να σε ρωτάνε όχι μόνο τα δικά σου, αλλά και των αλλωνών ηθοποιών.
0: Καμιά φορά σας μπερδεύω.
1: Υπάρχει η αγάπη του κόσμου, αλλά δεν είναι πάντα στη σωστή στιγμή.
0: Είχατε κακές στιγμές στην καριέρα σας, είχατε αποτυχίες?
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μα οι αποτυχίες διαμορφώνουν τελικά το χαρακτήρα του ηθοποιού. Βεβαίως είχα ελάχιστες αποτυχίες, αλλά είναι μάθημα και αυτό.
0: Αν χειρίσετε...
1: κάτι που όταν είσαι καλομαθημένη από επιτυχίες, χειροκροτήματα και έρθει μια μεγάλη παταγώδη αποτυχία που έκανα όταν σκέφτηκα να ανεβάσω τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα, mm-hmm, ένα χειμώνα και δεν πήγε καθόλου καλά, ήταν ένα μάθημα ωραίο για να κάνω μια ενδοσκόπηση, να σκεφτώ ποιο ήταν το λάθος, τι έκανα λάθος, ποια ήταν η στιγμή, ποιο ήταν το έργο, ποιος ήταν ο σκηνοθέτης, ποια ήταν η ερμηνεία μου. Όλο αυτό ήταν συν τελικά. Για τα παρακάτω βήματα εννοώ.
0: Σας πείσμονε ενδεχομένως αυτό και προχωρούσατε πιο δυναμικά μετά?
1: Σε πεισμώνει, σε προβληματίζει με την καλή έννοια εμένα. Όχι, δεν με πείσμωσε. Όχι. Ξέρετε κάτι, έχω την εντύπωση ότι δεν έχω αυτή την αλόγιστη φιλοδοξία μέσα μου για το θέατρο. Το θέατρο το αγάπησα στη διαδρομή. Δεν ήταν ποτέ το πάθος μου όπως ήταν ο χορός. Το αγάπησα. Άλλο ο έρωτας, άλλο η αγάπη.
0: Σωστά. Γυρνώντας πίσω το χρόνο, εσείς θα θέλατε να ακολουθήσετε άλλη διαδρομή? Ενδεχομένως η μητέρα σας να ήθελε να κάνετε κάτι άλλο?
1: Α, όλη η οικογένεια ήθελε να κάνω κάτι άλλο, αλλά εγώ ακολούθησα αυτό που μου έφερε μάλλον η τύχη, να το πω έτσι. Δηλαδή ξεκίνησα να κάνω κάτι παρεμφερές με αυτό που λάτρευα, το χορό, με ένα σπουδαίο τότε σκηνοθέτη και διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, το Δημήτρη Ροντήρη. Να πηγαίνω ερχόμαστε στην Επίδαυρο και να ακούω όλα αυτά τα ιερατέρατα. Μηνωτή Παξινού, Συνοδεινού, να παίξω όλες αυτές στο χορό πάντα. Τις τραγωδίες και τις αττικές κωμωδίες, Αριστοφάνη, εδώ εκεί. Μεγάλο σχολείο κι αυτό.
0: Θα μπορούσατε να κάνετε μία άλλη ζωή πιο ήρεμη, να μην έχει όλη αυτή την ένταση, όλα αυτά τα δυνατά συναισθήματα που σου δίνει.
1: Όχι, όχι, μ' αρέσει η ένταση. Η καλώς εννοούμενη ένταση. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Με κρατάει ζωντανή.
0: Κυρία Κοντούνο, ας κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μία ανάσα. Μείνετε στο τηλεφωνό σας και θα συνομιλήσουμε λίγο πιο μετά, σε λίγα λεπτά.
1: Εντάξει.

μαύρη φόρτ, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό, τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή.

0: στη μικρή πλατεία φτάνει η φόρν που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία.
1: Μαρόκοτου, η σπουδαία ηθοποιός, στο Ερτόπεν συζητάμε για το υποκριτικό ταξίδι, για τις απόψεις σας, για τη ζωή. Πέστε μας, κυρία Κοντού, πώς ήταν η σχέση σας με τους συμπροταγωνιστές σας?
2: Σε γενικές γραμμές υπέροχες. Υπέροχες. Τώρα μου θυμήσατε την Οδό Ονείρων 1962. Μου θυμήσατε τον Μάνο Χατζηδάκη, αυτόν τον υπέροχο συνθέτη και άνθρωπο. Την επιτυχία που είχε η Οδός Ονείρων. Δεν έχω έρθει σε καμία ρήξη ποτέ με κανέναν ηθοποιό σε όλα τα 60 χρόνια καριέρας.
1: Δεν υπήρχε ζήλια με κάποιους πρωταγωνιστές, υπήρχε κάποια κόντρα? Εσείς βέβαια έχετε πει και...
2: Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ή δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Ή καλύτερα, δεν ήθελα να παίρνω χαμπάρι τίποτα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κοντού, πώς θα μπορούσατε σήμερα, θα μπορούσατε σήμερα να συνυπάρξετε με ένα σύντροφο?
2: Δεν είναι το ζητούμενο. Για χαρά είμαι μόνη μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Δεν είναι το ζητούμενο. Δεν έτυχε, δεν με πειράζει, περνάω υπέροχα.
1: Να πάμε και λίγο στο σήμερα. Πώς κρίνετε την κατάσταση? Ο καλλιτεχνικός κόσμος πιέστηκε πάρα πολύ με την πανδημία και ακόμα πιέστηκε, γιατί θα λέγαμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια εμπόλεμη κατάσταση. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την σημερινή πραγματικότητα στον χώρο της τέχνης?
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί οι ηθοποιοί η φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και ταλαιπωρούνται ακόμη. Λυπάμαι τον κόσμο που έμεινε άνεργος. Σε όλους τους τομείς, στην εστίαση, στο θέατρο, στη βραδινή διασκέδαση, λυπάμαι, αλλά ήταν κάτι αναπόφευκτο, κάτι που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά επειδή είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπος, ελπίζω ότι όλα αυτά θα τα πάρουμε πίσω.
1: Πραγματικά, πες μας, κάνετε όνειρα?
2: Όχι, τρελά όνειρα δεν κάνω. Όχι, είμαι πολύ προσγειωμένη στην ηλικία μου σήμερα. Αισιοδοξία έχω. Αισιοδοξία να είμαι γερή, αισιοδοξία να παίξω ίσως ξανά στο θέατρο, αισιοδοξία να είμαι σε ένα σύριαλ. Αυτά υπάρχουν, αλλά τρελά όνειρα όχι, δεν κάνω.
1: Κυρία Κοντού, θέλω να σας πω ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας για τις όμορφες στιγμές που μας έχετε χαρίσει στο θέατρο, στο κινηματογράφο. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την όμορφη, ζεστή κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι
2: καλά
1: να είστε πάντα γεροί, πάντα δημιουργικοί και να σας απολαμβάνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς ό,τι επιθυμείτε. Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
4: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
5: Εγώ είμαι παράλληλα.
6: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
7: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
8: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
10: φίλος
9: να πάω
10: σου.
9: Σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και όμως τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί? Σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε για το πώς η κομματοκρατία μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στην Τουρκία, για το αν τα social media είναι εργαλείο δημοκρατίας ή εργαλείο ελέγχου, για το κόμμα άμεση δημοκρατία στην Κύπρο και για αυτό που ο Ρήγας Φεραίος θα μας έλεγε να κάνουμε σήμερα. Καθίστε άνετα, αυτή η ζήτηση αξίζει τον χρόνο σας. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
12: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Ξεκινάω από εκεί που ξεκινάει και ο μέσος πολίτης, από την αίσθηση που έχει. Φέτος η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 20η θέση στο Παγκόσμιο Δίκτυο Δημοκρατίας του Economist. Εσείς από το νέο σας βιβλίο «Τι είναι η δημοκρατία» κάνετε διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατία και αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Ποια είναι η ακριβής λέξη για αυτό που ζούμε σήμερα?
12: Να κάνω μία διευκρίνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο στην 20η θέση δεν έχει να κάνει με μια κατάταξη που αφορά στη δημοκρατία, αλλά στο κρατούν το σύνολο του πλανήτη πολιτικό σύστημα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρείται αυτονόητο αλλά δεν είναι, στο αν δηλαδή το κρατούν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό ή όχι. Το ότι έχουμε εθιστεί από την εποχή του Μοντεσκιέ, του Καντ, του Χέγγελ, δηλαδή από την εποχή των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, στοχαστών, να θεωρούμε ότι το παρόν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν σημαίνει ότι είναι. Θα μου πείτε ότι το λέω εγώ και ότι στην παγκόσμια και όχι μόνο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει δεύτερος να το πει. Πρόκειται λοιπόν για εκλόγιμη μοναρχία. Άρα είναι 20η η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά και αυτό θέλει πάλι συζήτηση. Πώς αξιολογείται η θέση μιας χώρας σε ό,τι αφορά στο πολιτικό της σύστημα στην παγκόσμια κατάσταση. Σήμερα αξιολογείται με βάση το αν υπάρχουν περισσότερα του ενός κόμματα, το αν υπάρχει μια στοιχειώδης λειτουργία των μέσων ενημέρωσης χωρίς να εξετάζεται το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας, γιατί αν έχετε προσέξει, η συζήτηση γίνεται σε ποιο βαθμό μια κυβέρνηση παραμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός όμως ότι στα μέσα ενημέρωσης έχει εκχωρηθεί τεράστια αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί κατά τον παρένθετο τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας, αλλά υπέρ των ιδίων συμφερόντων, αυτό δεν εξετάζεται. Ας διερωτηθείτε γιατί σε μια ελληνική, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί το ίδιο θα ίσχυε και για την παγκόσμια κοινότητα, γιατί σε μια λοιπόν ελληνική εφημερίδα ή σε ένα ελληνικό κανάλι εμφανίζεται ο Γιάννης και όχι ο Κώστας. Γιατί ο Κώστας είναι χαμηλότερου επιστημονικού διαμετρήματος. Έχουμε κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες και όμως παίζονται στα μέσα και αναλόγως στο ένα ή στο άλλο αυτοί οι οποίοι είναι συνώνυμοι του καθεστώτος. Και προσέξτε λίγο, δεν μιλάνε για μία έστω κατά τον μοναρχικό τρόπο πλουραλιστική δικτύωση του μέσου. Θεωρούν ότι πλουραλισμός είναι εάν υπάρχουν 5 ας πούμε κανάλια και το ένα μεταδίδει μονοσήμαντα συγκεκριμένες απόψεις, το άλλο μεταδίδει μονοσήμαντα με τον τρόπο της ενιαίας δηλαδή σκέψης άλλη άποψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή αναπαράγουν το κομματικό καθεστώς που δεν εμπεριέχει μέσα του πλουραλισμό απόψεων στα μέσα. Θα υπήρχε πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης εάν μέσα σε κάθε μέσον υπήρχε πλουραλισμός απόψεων. Αλλά και πέραν αυτού θα είχαμε πάλι πλουραλισμό απόψεων στη βάση της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή του ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που ισχύει στη χώρα μας. Είπατε όμως, για να διευκρινίσω πρώτα, ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει άλλο πολιτικό σύστημα εκτός από το σημερινό που ζούμε, αλλά παρά μόνο η παρέκβασή του, δηλαδή το αυταρχικό καθεστώς. Είπατε όμως ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτό το καθεστώς απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα που έχει δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Στην παγκόσμια κοινότητα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία στην τυπική της μορφή και παρεκβάσεις που ανάγονται στο παρελθόν, όπως τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως τα αυταρχικά καθεστώτα που είναι παρεκκλήσεις και όχι δημοκρατικά καθεστώτα. Η δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις εφαρμογές ενός πολιτικού συστήματος, όπως το ελληνικό, αφού μιλάμε για την Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό που επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα και τι εφαρμογές έχει στην Ελλάδα. Διαφορετικά, θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν γίνεται να μιλάμε για το Σίδνεϊ, παραδείγματος χάρη, ενώ μπροστά μας και εικόνα έχουμε μια πόλη της Κίνας ή μια πόλη της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Πρέπει να γνωρίζουμε το Σίδνεϊ, έτσι δεν είναι? Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα πολιτικά συστήματα. Εάν μιλάμε για δημοκρατία και για έλλειμμα δημοκρατίας, ζούμε σε λάθος, σκεφτόμαστε με λάθος χρόνο και λάθος περιεχόμενο. Διότι δεν θα αποδώσουμε ευθύνες σε αυτόν ο οποίος κατέχει την πολιτική αρμοδιότητα με όρους κυριαρχίας, δηλαδή μονοσήμαντη, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Και θεωρούμε ότι υπεύθυνος για αυτά που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι η κοινωνία που τον ψήφισε. Το ερώτημα είναι, αυτό συμπυκνώνει την έννοια της δημοκρατίας? Και αν είναι έτσι, ποιος ευθύνεται, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε? Εάν αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε, τότε γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλέσει, να τον ανακαλέσει? Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι διορθώνουμε τα λάθη μας. Γιατί όχι στην πολιτική? Γιατί του λένε ότι την πάτησες, σε εξαπάτησα, έλα τις επόμενες εκλογές να μην με ψηφίσεις, να με τιμωρήσεις? Δεν είναι τιμωρία. Οι εκλογές, το περιεχόμενο της ψήφου, είναι περιεχόμενο εκλογής και μάλιστα κατά διαιτησίαν του επόμενου μονάρχη. Δεν περιέχει ούτε κύρωση, άρα ποινή για ό,τι έκανε, ούτε τίποτε. Το ζήτημα της ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη, δεν ανήκει στην κοινωνία. Αν θα ήταν δημοκρατία, θα ανήκε στην κοινωνία. Δεν είναι δημοκρατία για να ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι δεν ανήκει καν στη δικαιοσύνη. Έτσι, ανήκει στη Βουλή. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα έχει να κάνει με την ευθύνη εκείνου που αποφασίζει και γιατί αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο. Η ευθύνη της κοινωνίας υπάρχει αλλού, στο γεγονός ότι έχει πιστέψει πως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούν να αλλάξουν και ο μόνος τρόπος να αλλάξουν είναι να εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο μονάρχη, και γι' αυτό διαγωνίζονται ποιος θα είναι. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, μου το είπε μια φίλη κυρία τις προάλλες αυτό, και πραγματικά θεωρώ ότι αποτυπώνει πλήρως την ουσία αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά στην Ελλάδα με τον χειρότερο τρόπο. Ότι δηλαδή μας καλούν να επιλέξουμε αυτόν με τον οποίο είχαμε πάρει διαζύγιο στο παρελθόν. Είναι σαν να μας λένε ότι ψηφίζεται νόμος που μπορεί κάποιος να παντρευτεί μόνο την πρώην σύζυγό του, αυτήν που χώρισε, καμία άλλη. Έως εκεί έχουν φτάσει, διότι τελικά, ας το δούμε πρακτικά, ποιος εξέλεξε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό? Αυτή που προηγουμένως ήταν σε μια πολιτική κατάσταση την οποία απεχθάνονταν απέριπτε η κοινωνία. Και ανταυτόν επέλεξε κάποιον στον οποίο προηγουμένως του έδινε 0,2%, 0,3%. Για σκεφτείτε. Στη συνέχεια ποιος εξέλεξε τον Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας. Αμφιβάλλουμε? Ας καθίσουμε να δούμε πώς σκέφτονται σήμερα. Σήμερα σκέφτονται ποιον θα ψηφίσουν, διότι απορρίπτουν τον πρώην σύζυγο, αυτόν που παντρεύτηκαν δηλαδή και τον έφεραν στην εξουσία, τον κύριο Μητσοτάκη. Και ποιον θα εκλέξουν? Τον πρώην σύζυγο με τον οποίο πήραν διαζύγιο προηγουμένως, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Ή ενδεχομένως και κάποιος άλλος. Βλέπετε δηλαδή ότι μας έχουν βάλει στην εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας που ζούμε στην Ελλάδα σε ένα δίλημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει καμία άλλη εκλόγιμη μοναρχία, διότι είναι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο καθεστώς αυτή τη στιγμή.
11: Έχετε πάρα πολύ ωραίο, πώς θα το πω. Ξέρετε, οι πρώην πολιτικοί ή οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν σε θέσεις εξουσίας, το να σου λένε ότι έχουμε εμπειρία από την πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να μας ξαναεπιλέξετε, είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι ξέρω να οδηγάω γιατί έχω τρακάρει πολλές φορές. Δεν είναι λογικό αυτό.
12: Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η επίκληση της εμπειρίας συνοδεύεται, αλλά το αποκρύπτουν, από μια καταστροφική πολιτική που έχουν ήδη ακολουθήσει. Έχουν δώσει δείγματα γραφής. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, το πιο τραγικό. Ότι εάν τους μιλήσετε κατηδίαν, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όταν ανεβαίνουν στην εξουσία όμως, εφαρμόζουν ενιαία πολιτική. Είτε τοποθετούνται σε αυτό που αποκαλούν αριστερά, είτε σε αυτό που αποκαλούν δεξιά. Όλοι βαθιά αντιδραστικοί, αναχρονιστικοί και με πρωταρχικό εχθρό απέναντι στον οποίο λειτουργούν ως κατακτητές την κοινωνία. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει και τους βλέπετε στον πολιτικό λόγο που αναπτύσσουν. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα μας λέει ότι είναι αριστερό να επιτρέψουν στα λεωφορεία την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Αυτό τι δηλώνει? Ότι θα καταστρέψουν το συγκοινωνιακό σύστημα ακόμα και στην άθλια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Αντί να μας πει ότι θα φτιάξει ένα συγκοινωνιακό σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα αφήσει ο καθένας το αυτοκίνητο στην άκρη, μας δηλώνει ότι θα φτιάξει ένα απεχθές συγκοινωνιακό σύστημα στο οποίο θα μπαίνει ο κάθε πικραμένος χωρίς να πληρώνει και που θα το καταστρέψουν κιόλας. Το ίδιο μας λέει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε, το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια σήμερα είναι πολύ βάρβαρο, αν θέλετε να το πω έτσι. Πολύ δυνατό στις απαιτήσεις, οι οποίες απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται κιόλας στις επόμενες σπουδές. Δηλαδή, ο κόπος που θα καταβάλει ένας νέος για να μπει στο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα καταβάλει για να τελειώσει τα 4-5 χρόνια του πανεπιστημίου. Ωστόσο, είναι από μια άλλη άποψη το πιο αδιάπλητο σύστημα στην Ελλάδα. Χωρίς να ψάχνουμε για επιμέρους παρεκβάσεις τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διανοείται κανείς να πάει να ζητήσει από τον πολιτικό παρέμβαση για να μπει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Υπόσχεται να τα καταργήσει και αυτό για να φτάσει και εκεί την πελατειακή σχέση, να αποφασίζει δηλαδή ο βουλευτής, ο πολιτικός, ποιο παιδί και ποιο όχι θα μπει στο πανεπιστήμιο. Μια άλλη διάσταση, μια και μιλάμε για τα πανεπιστήμια. Μιλάνε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε τι εννοούν? Δεν εννοούν να φτιάξουν θεσμούς εθνικών πανεπιστημίων που θα επενδύσουν κεφαλαιούχοι, αλλά που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις ενός εθνικού πανεπιστημίου, όπως γίνεται και στην Κύπρο άλλωστε. Αυτό που μας λένε είναι ότι θα φέρουν εδώ παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δηλαδή, δείτε, οι συνέπειες είναι τραγικές. Τις βλέπουμε στα κολέγια, που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν ιδρώνει κανενός το αυτί στο ζήτημα, ούτε από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, με τους συμβατικούς όρους που αυτό προσδιορίζονται. Κανενός στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως κογκό ή οτιδήποτε άλλο, όπου εκεί οι αποικιοκράτες δημιουργούν τους θεσμούς των πανεπιστημίων και των άλλων. Θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε αποικία και θα δεχθούμε να έρθουν να εγκαταστήσουν εδώ τα παρατήματά τους. Κανείς δεν σκέφτεται ότι το αντίστοιχο δεν ισχύει. Θα πάει ελληνικό πανεπιστήμιο να δημιουργήσει παράρτημα στην Αγγλία? Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πω στην ιατρική, δεν θα πω στα μαθηματικά. Θα πω τι σημαίνει αυτό για την ιδεολογία της άρχουσας αυτής τάξης, αυτή την προσαρτηματική, την ιδέα που μας επέβαλε το καθεστώς της απολυταρχίας που επευλήθη στην Ελλάδα και ο μαυροκορδατισμός της εποχής που κυριαρχεί σήμερα και ο κοραϊσμός, θα πω τι μπορεί να σημαίνει για το πώς θα προσλάβουμε την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική ιστορία, τα πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα. Εκεί λοιπόν θα διαβάσουμε και θα εκπαιδευτούμε στο πώς μας βλέπουν οι Άγγλοι, στο πώς μας βλέπουν οι Γάλλοι, στο πώς μας βλέπουν οι Γερμανοί. Δεν θα σκεφτούμε εμείς ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτόνομη σκέψη. Άλλωστε αυτό το έχουμε ήδη απαλωτριώσει. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που θεωρεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να το σκεφτεί Έλληνας. Εάν του πείτε κάτι διαφορετικό θα σας απαντήσει, εφαρμόζεται κάπου αλλού. Εάν εφαρμοστεί θα το φέρουν στην Ελλάδα. Εάν τους το πεις εσύ θα πούν εφαρμόζεται, δηλαδή απαγορεύουν τους εαυτούς τους να ξεχωρίσουν τη θέση τους από τον απεικιοκρατούμενο, εθελόδουλο και υποταγμένο στα πρότυπα της σκέψης που παράγουν μόνο οι Οξφόρδες και τα Κέμπριτζ. Εκεί μόνο μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Και ό,τι πουν είναι δόγμα για τους εδώ. Τότε γιατί υπάρχουν και τους πληρώνουμε? Αφού δεν μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη και είναι, όπως θα λέγανε οι Γάλλοι, bon pour rien, δηλαδή κατάλληλοι για να μυρικάζουν και να μεταφέρουν ό,τι παράγεται εκεί, ας το φέρουν κατευθείαν εδώ. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα όμως με τα παραρτήματα.
11: Έχετε ένα μεγάλο δίκιο, διότι μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Γκάντι, όταν πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει δικηγόρος, πήγε στην Αγγλία, έμαθε εκεί πέρα, αλλά άλλαξε. Αυτό δεν το βλέπουμε στην ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή.
12: Προσέξτε και λίγο.
11: Ναι.
12: Υπάρχει μία διαφορά. Ο Γκάντι εκπροσωπούσε μία κοινωνία όπως η Ινδία, η οποία ήταν πολύ πιο καθυστερημένη από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες της εποχής. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, για λόγους που έχω εξηγήσει, έχουν προηγηθεί. Αυτά που συναντούσε ο Γκάντι στην Ινδία τα είχαν ζήσει οι Ευρωπαίοι έναν αιώνα νωρίτερα. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην Αγγλία, έχει να πάρει πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τη χώρα του. Δεν κατήργησε όπως έγινε με την Κίνα, όπου ο Μάο κατέστρεψε ένα ολόκληρο ιστορικό πολιτισμό για να, με πόσα θύματα εκατομμυρίων, για να εγκαθιδρύσει το δυτικό πρότυπο που του υπέβαλε ο ένας εκ των δύο δακτυλίων της νεωτερικότητας του διαφωτισμού, ο Μάρξ. Ο Γκάντι λοιπόν πήρε τα καινούργια στοιχεία, αλλά δεν ανέτρεψε το παλαιό. Το προσάρμοσε, το μεταρρύθμισε και όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Ινδοί στις νέες συνθήκες. Δεν κάνει μυρικασμό δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Και για να πάμε λίγο παρακάτω. Ο ελληνικός κόσμος προηγείτο του ευρωπαϊκού. Γι' αυτό και ο ευρωπαϊκός κόσμος πρώτον πήρε όλα τα στοιχεία, παρέλαβε όλα τα στοιχεία από το Βυζάντιο και το Βυζάντιο του προκάλεσε την αναγέννηση και τη συνέχεια, και απ' την άλλη πήρε όλα τα στοιχεία από την ελληνική γραμματεία, την ελληνική φιλοσοφία, το ελληνικό παράδειγμα που ήταν υπέρτερο και ανάγονταν σε μία μελλοντική σε σχέση με την εποχή του που ήταν η έξοδος από τη φεουδαρχία. Το ότι προσάρμοσαν ιδεολογικά στις συνθήκες τους την ελληνική γραμματεία, το ότι κατήργησαν αυτό που παρέλαβαν από το Βυζάντιο στο όνομα της πρώιμης ανάπτυξης των παραμέτρων της εποχής μας, αυτό δεν αναλύει το γεγονός ότι, μάλλον το ομολογεί, ότι δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στην εποχή που βίωνε ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, που ήταν η περίοδος της οικουμένης και της δημοκρατίας, και ξεκίνησαν από μηδενική αφετηρία. Γι' αυτό και ο όρος για να αποδεχθούν τη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος ανεξάρτητου για την Ελλάδα, με συμφωνία και της απολυταρχίας και των ανθρώπων του διαφωτισμού, ήταν να αποδεχθεί η Ελλάδα το καθεστώς της, του Μεσαίωνα, το οποίο διέρχονταν το 19ο αιώνα, δηλαδή την απολυταρχία, την ελαίο Θεού απολυταρχία. Καταργήθηκε δηλαδή ένας ολόκληρος σε βιολογική αναφορά κόσμος για να έρθει ο ελληνικός κόσμος στις απαρχές του, τότε που πρωτοξοκίνησε τον 8ο την κρητομικηναϊκή εποχή. Αυτό λοιπόν είναι αναντίστοιχο, μάλλον διαφορετικό από αυτό που συνέβη με την Ινδία ή την Κίνα. Αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήθελαν να εξελιχθούν προς το μέλλον που ήδη διακινούσε σε πρωτόλια μορφή, αλλά διακινούσε και διακινεί ακόμη ο δυτικός άνθρωπος. Οι Έλληνες δεν είχαν λόγους να πάνε εκεί. Τους επευλήθη και στη συνέχεια το έχουν ενσωματώσει και το θεωρούν ότι είναι η πρώτη και όχι καν η δεύτερη φύση τους. Με άλλα λόγια, απαξιώνουν τη δημοκρατία, απαξιώνουν την αντιπροσώπευση, τα απορρίπτουν στο όνομα της εκλόγιμης μοναρχίας. Λοιπόν, όταν καταργείς μια ολόκληρη αξιακή και θεσμική πραγματικότητα όπως ήταν αυτή στην οποία ζούσαν και που ήθελαν, προέτασαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, δηλαδή το πρόταγμα του Ρήγα, του Καποδίστρια και ούτω καθεξής, και έρχεσαι να εγκαταστήσεις κάτι που το είχε συναντήσει χιλιάδες χρόνια πριν, τι θα συμβεί? Θα χάσεις τη θεσμική σου βάση, θα χάσεις τις αξίες σου, θα σου μείνουν όμως οι νοοτροπίες. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν και οι Έλληνες της σημερινής εποχής δεν λειτουργούν ως μάζα, ως αγέλη που ψάχνουν για αρχηγό. Λειτουργούν με τους όρους της πολιτικής ατομικότητας, που σημαίνει ότι αυτό συναντιέται με αυτό που αποτελεί την εκλόγιμη μοναρχία, που θέλει δηλαδή τον πολίτη άτομο και όχι μέρος που συγκροτεί τη συλλογικότητα, με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένα συμπεθεριό που συναντιέται το άτομο με τον πολιτικό και πλέκει εκεί το πελατειακό σύστημα. Έτσι λοιπόν το κόμμα από διαμεσολαβητής στο πολιτικό σύστημα που γίνεται και χορηγός στο προσωπικό της εκλόγιμης μοναρχίας γίνεται το ίδιο καθεστώς. Κάθεται δηλαδή πάνω στο πολιτικό σύστημα και λειτουργεί αυτό ως πολιτικό σύστημα. Πράγμα που προϋποθέτει να μην αναπτύσσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, πολιτικές που να απευθύνονται στη συλλογικότητα, πολιτικές που θα αναπτύσσουν τη χώρα εν τέλει, αλλά πολιτικές πελατειακής αποδόμησης. Δηλαδή έχουμε τόσα χρήματα εισπράξει ή ήρθαν από το εξωτερικό, θα τα μοιράσουμε στις φίλιες δυνάμεις ή στα πρόσωπα τα οποία θα μας διακινήσουν όλη την πολιτική μας ηγεμονία, μεταξύ των οποίων βέβαια και θεσμοί όπως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία όπως ξέρουμε τα έχουν μπουκώσει με χρήμα. Χρήμα το οποίο έπρεπε να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι δε δημοσιογράφοι σήμερα, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αλλά σχεδόν στην πλειονότητά τους εισπράττουν έναν κόσμο χρήματα από εξυπηρετήσεις διαφόρων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων. Μην νομίζουμε ότι ζουν με έναν μισθό. Ελάχιστοι ζουν με έναν μισθό. Ζουν με πολλές χρηματοδοτήσεις που γίνονται από παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και το περιεχόμενο της ζωής μέσα στην τηλεόραση. Και ξέρουμε άλλωστε και ποιοι κατέχουν τα μέσα. Μη μου πείτε ότι είναι λόγοι φιλανθρωπίας που συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, γίνεται έτσι ένα συμπεθεριό το οποίο αναπτύσσεται εναντίον της κοινωνίας ως συλλογικότητας, εναντίον των εθνικών συμφερόντων, εναντίον των πάντων. Η κομματοκρατία λοιπόν είναι η εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας. Τα εκφυλιστικά στοιχεία της εκλόγιμης μοναρχίας δεν συνεκτιμώνται για να φανεί πού και πώς ταξινομείται η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε σχέση με τα άλλα. Εκλαμβάνονται όλα ως ενιαία, εκλόγιμες μοναρχίες και βλέπουν το τυπικό στοιχείο. Πόσοι είναι, αν έχει περισσότερα κόμματα, αν έχει μέσα ενημέρωσης που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ελέγχονται ή αν ελέγχονται, ελέγχονται με τους δόλους της διαπλοκής και της διαφθοράς από τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής.
11: Είπατε για κομματοκρατία. Η Τουρκία έχει ένα κράτος που σχεδιάζει δεκαετίες μπροστά. Ναυτικό δόγμα, ενεργειακή στρατηγική, εξοπλισμός. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση με κάθε κυβέρνηση. Είναι η κομματοκρατία στο τέλος της ημέρας αυτό που μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στον γείτονα?
12: Από κάθε άποψη είναι η κομματοκρατία. Διότι αναλογιστείτε τι συνέβη, δεν θα πω από την συγκρότηση του ελλαδικού κράτους που παρέλαβε έστω στο μικρό χώρο αλλά μία πραγματικότητα ελληνισμού που ηγεμόνευε σε τρεις αυτοκρατορίες. Όταν το λέω αυτό, πονάει τους ιστορικούς της κρατικής διήγησης των πεπραγμένων του ελληνισμού, δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι ως συγκατανευσυφάγοι το παίζουν διανοούμενοι για να υπηρετήσουν και να νομιμοποιήσουν το συγκεκριμένο κράτος, πολλές φορές χωρίς όφελος, γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία είναι ότι αν μείνουμε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, το οποίο είχε να κάνει με την οικονομική μας επιφάνεια έναντι της Τουρκίας. Τι είναι αυτό που τη μεν Τουρκία την ανέβασε στην κορυφή αυτή τη στιγμή των μεγάλων χωρών με ανταγωνιστικούς όρους, να φιλοδοξήσει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που να συνομιλεί με τις υπερδυνάμεις, και από την άλλη μεριά μια Ελλάδα που είχε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και κατήντησε αυτή τη στιγμή να είναι μια χώρα η οποία πρώτα-πρώτα έχει αδειάσει από το πιο δυναμικό στοιχείο του πληθυσμού της. Ξέρετε πόσοι όπως εσείς έχετε φύγει και ουσιαστικά εξοριστεί από την Ελλάδα, γιατί δεν αντέχετε την ασχήμια ή δεν έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε? Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια από το 2008 και φεύγουν ακόμη. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει όλα ή κάποια από τα παιδιά της στο εξωτερικό. Συγχρόνως έχουν προκαλέσει ένα ισχυρό σύνδρομο φόβου, όχι μόνο γιατί τα χρήματα που εισπράττουν δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά οι νέοι, αλλά και γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις του φόβου, τι θα γίνει αύριο, σε ποιο κόσμο θα ζήσουν, τι τους προσφέρει αυτή η χώρα που θα τους δημιουργήσει μια ισορροπία και μια αίσθηση ασφάλειας. Άρα λοιπόν η αιτία είναι εμφανής. Λαϊλατήθηκε η χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, θωρακίστηκαν οι πολιτικοί άρχοντες και όχι μόνο με διαχειρός των συνταγματολόγων και των πολιτικών επιστημόνων και των άλλων, όσο η λαϊλασία μεγάλωνε, μας οδήγησαν στην πτώχευση και στη συνέχεια, για να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους, μας έστειλαν και στους δανειστές. Τι σημαίνει αυτό? Ας το αντιστρέψουμε. Πλήρωσε κανείς γι' αυτό? Κλήθηκε κανείς να απολογηθεί και να υποστεί τις συνέπειες, όχι για λόγους εκδίκησης, θα έλεγα ούτε καν για λόγους τιμωρίας, αλλά για να φοβούνται οι επόμενοι? Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς που αναπαράγει όλη αυτή την πραγματικότητα. Όλα άλλαξαν στην Ελλάδα, υπέστη μια καταστροφή ο ελληνικός λαός, που έχει εκτιμηθεί ότι αντιστοιχεί σε μια στρατηγική ήττα σε καιρό πολέμου, δεν υπέστη κανείς τις συνέπειες, αλλά τι? Δεν έγινε η παραμικρή παρέμβαση, όπως είχα πει κάποτε σε μια διακήρυξη που είχα εκδώσει και την είχε προσυπογράψει και ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους, δηλαδή του πολιτικού συστήματος. Σήμερα, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία, δημόσια, τέλος φυλάξη, σε μια κρατική υπηρεσία, από τον τελευταίο Δήμο μέχρι το κεντρικό κράτος, για να του παράσχουν μια υπηρεσία, κάτι το οποίο δικαιούται, για να το πετύχει, θα περάσει ένας χρόνος και θα πρέπει να διέλθει διά του διάβλου του πολιτικού ή κάποιου άλλου μέσου για να μπορέσει να τελειώσει. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένει 15-20 χρόνια για μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε επιληθεί μέσα σε ένα μήνα. Για τι κράτος μιλάμε? Το κράτος αυτό όμως είναι πολύ αποτελεσματικό για αυτούς που το ελέγχουν. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουν καθιερώσει τις μελέτες και τις προτεραιότητες των δημοσίων επενδύσεων να τις αποφασίζουν οι εργολάβοι. Έχει ομολογηθεί αυτό, αλλά το ζούμε και στην πράξη. Αποφασίζουν εάν πρέπει να γίνει ένα έργο εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Κάνουν τη μελέτη, προσέξτε την πονηρά φύση, κάνουν τη μελέτη οι εργολάβοι, την δίνουν δήθεν δωρεάν στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση την υιοθετεί και την αναθέτει το έργο στους ίδιους ή σε κάποιες παραφιάδες εταιρείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το αν είναι προτεραιότητα το έργο αυτό, το πόσο θα κοστίσει και με ποιες προδιαγραφές θα γίνει, αποφασίζεται από τον εργολάβο. Ο πολιτικός υπογράφει ό,τι του πει και έτσι νομίζουν ότι φτιάχνουν και την εικόνα τους πώς εξαντλούν τα κοινοτικά κονδύλια και πώς κάνουν έργα παντού. Αυτό που όμως είναι το μείζον είναι ότι την Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε αυτό που αποτελεί πόλη κράτος. Δηλαδή η Αθήνα και υποστενή έννοια η Πέριξ των κέντρων εξουσίας εντός των Αθηνών είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και που ουσιαστικά θεωρούν ότι τα σύνορα της Ελλάδας τελειώνουν στην Αττική. Η υπόλοιπη χώρα έχει ερημωθεί και συνεχίζουν να την ερημώνουν με μέτρα, αποφάσεις οι οποίες είναι συντονισμένες και συγκροτημένες. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Σήμερα αυτό που τους έλεγαν «αγοράστε γη για να διασφαλίσετε τα χρήματά σας» δεν ισχύει. Τους έβαλαν και αγόρασαν γη και τώρα τους την ακυρώνουν για να τους οδηγήσουν σε πλήρη απαξία. Ξέρετε πόσες φορές η χώρα, για να μην αναφέρω την λαιλασία μέσω των κλοπών, μέσω των υπερκοστολογήσεων των έργων, μέσω της πελατειακής αποδόμησης. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν κατασπαταληθεί και μάλιστα έχουν εξαϊλωθεί στην Ελλάδα ως πλούτος. Πάρα πολλά. Θυμηθείτε το χρηματιστήριο. Κανείς δεν πλήρωσε. Θυμηθείτε τα Ολυμπιακά έργα. Κανείς δεν ελέγχθηκε. Θυμηθείτε την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ που έγινε με τρόπο εντελώς ξεδιάντροπο και λαιλατικό. Θυμηθείτε σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της ιδιοκτησίας στην Ήπεθρο ή εναντίον της ιδιοκτησίας εννοώ μέσω υποτιθέμενων θεσμών που ωρεοποιούνται γιατί είναι δήθεν για το περιβάλλον και που ουσιαστικά καταστρέφουν το περιβάλλον διότι το μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Και εδώ ακριβώς ο κεντρικός ρόλος της νομιμοποίησης αυτής της αθλειότητας της κομματοκρατίας έχει αναλυθεί από τους μείζονες θεσμούς που θα έπρεπε να είναι θεσμοί ελέγχου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκατανευσυφάγη σε όλη αυτή τη λειτουργία και σκοτεινή θεσμή είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει τίποτε στην Ελλάδα που να μην νομιμοποιείται από αυτούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κομματοκρατία. Υπερθεματίζουν. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει κανείς σήμερα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Ελλάδα, η Τουρκία εγκαλείται μεν για αυταρχισμό, αλλά όμως δεν επισημαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μία από τις χώρες η οποία μετέχει στη διεθνή των αγορών, δηλαδή στην ομάδα των ηγεμόνων του κόσμου, με περιφερειακούς όρους, αλλά έτσι. Η Ρωσία δεν είναι, ξέρετε, η Τουρκία έγινε αυτή τη στιγμή. Το ότι έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αυταρχικός έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα να αξιώσουμε από την Ελλάδα, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να αναδειχθεί κάποιος σε αυταρχικό ηγέτη. Το ζήτημα είναι πώς, γιατί ζούμε σε άλλο πολιτισμικό κλίμα με ιστορικότητα, πώς θα ανακτήσουμε αυτό που διδάσκει το παρελθόν μας. Δηλαδή μία συνάντηση της κοινωνίας με το πολιτικό προσωπικό με τέτοιο τρόπο που ο πολιτικός θα αισθάνεται την ανάσα της συνολικής κοινωνίας και όχι την ανάσα ενός εκάστου πελάτη. Να μην μεταβάλλεται δηλαδή ο πολίτης σε υπήκοο πελάτη, αλλά σε πολίτη της συλλογικότητας που θα έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για τη χώρα. Δεν θα αναταχθεί και θα συνεχίσει και μάλιστα να νομιμοποιείται η αθλειότητα που οδηγεί στο υπαρξιακό πρόβλημα εάν συνεχίσει αυτό το πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας να κυριαρχεί στο ελληνικό σκηνικό.
11: Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως λέει και ένα τραγούδι, όλη η Ελλάδα στα κοινωνικά δίκτυα αναστενάζει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα εκδημοκρατίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει, να κριτικάρει, να οργανωθεί. Εσείς τι βλέπετε, εργαλείο δημοκρατίας, θα λέγαμε πολυφωνίας θα έλεγα, ή ένα νέο πιο εκλεπτισμένο μηχανισμό ελέγχου της κοινωνίας?
12: Κοιτάξτε, ανήκω στον εξής έναν, ο οποίος το 1983 και στη συνέχεια με πιο συστηματικό τρόπο το 1985 υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σύστημα, η εξέλιξη δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας, θα γίνει σταδιακά μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί θα έχει και μια άλλη συνέπεια η ανάπτυξη της τεχνολογίας, την απόρριψη της εργασίας, την εκβολή δηλαδή του πολίτη από το εργασιακό καθεστώς. Οπότε θα τεθεί το θέμα πώς μπορεί να μετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή να ζει, πώς θα αποκτήσει τους πόρους να ζει, χωρίς να μετέχει στην παραγωγή. Αυτό λοιπόν το έθεσα τότε και εξήγησα πώς θα γίνει. Είναι το ένα συμπληρωματικό, το οικονομικό συμπληρωματικό με το πολιτικό. Σήμερα ακόμη μας λένε όλοι ότι η λύση και η δυναμική της εξέλιξης έχει να κάνει με την οικονομία. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ακόμα, με όρους στατικότητας, όπως το έβλεπαν στην φάση της εξόδου από τη φεουδαρχία και μέχρι τη δεκαετία του 80. Δεν πρόκειται να αλλάξει και όλη η ιστορία είναι αν θα πάμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό ή στον υπαρκτό φιλελευθερισμό. Το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ήταν στατικά. Ολόκληρη η διανόηση οικοδόμησε το σκεπτικό της για τα πράγματα με βάση την λεγόμενη ταξική πάλη, δηλαδή τη σύγκρουση της κοινωνίας που ουσιαστικά ήταν μια μάζα αθέσμητη με την οικονομία, η οποία όμως ήταν ιδιοκτήτης του οικονομικού συστήματος, και με την πολιτική που την έλεγχε μέσω των κομματοκρατόρων και των μοναρχών. Αυτό δεν είναι ταξική πάλι, είναι και το δείχνει ακριβώς η πραγματικότητα, είναι πάλι μιας κοινωνίας ιδιώτη με το κράτος που έχει τους μηχανισμούς καταστολής. Δεν συγκρούεται με με τον οικονομικά ιδιοκτήτη, η κοινωνία της Αμερικής δεν συγκρούεται με τον Bill Gates. Αν κατέβει στους δρόμους, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να ασκήσει πίεση, θα συναντήσει το χωροφύλακα, το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα που φέρνει τους διανοητές να γίνονται καντιανοί αντιδραστικοί, δηλαδή να επικαλούνται τη διανόηση του μεσαίωνα, το στοχασμό του μεσαίωνα για να λύσουν προβλήματα σε μια εποχή που το επικοινωνιακό σύστημα που προσυδειάζει στη μεγάλη κρίμακα του εδαφικού κράτους, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καλπάζουν. Εκεί λοιπόν, όπως σήμερα η οικονομία έχει οικοδομηθεί εκεί, όπως ο διάλογος έχει οικοδομηθεί εκεί, έτσι και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κοινωνία θα συγκροτηθεί εκεί σε δήμο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι σήμερα κανείς από αυτούς που μετέχουν στο διαδίκτυο δεν σκέφτεται αυτή τη διάσταση του διαδικτύου. Θα συζητήσουν για τις συνέπειες της τεχνικής νοημοσύνης και των άλλων στην ιατρική. Ακούμε αυτούς τους κυρίους από το MIT να έρχονται εδώ να μας διδάσκουν αυτά τα οποία ξέρουμε ούτως ή άλλως, με μια προσθήκη ειδικότητας, αλλά αρνούνται να βάλουν τη διάσταση της πολιτικής, αυτήν που είχα βάλει από το 1975. Δηλαδή ότι θα γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η νέα σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των συσχετισμών δυνάμεων. Σήμερα βλέπουμε ότι με χίλιους δύο τρόπους και στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα υπερέχει το λαϊλατικό στοιχείο, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ αυτών οι οποίοι συσσωρεύουν. Αυτό λοιπόν πώς θα ανατραπεί? Με έναν τρόπο. Με την είσοδο της κοινωνίας όχι στην καθημερινή διαπάλη των δρόμων, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα, να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οδηγούμαστε στην διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Δεν είναι ταυτολογία. Έχει τεράστια πρακτική σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα δεν ζούμε στη δημοκρατία, ούτε καν στην αντιπροσώπευση. Αυτό λέω στο βιβλίο μου το τι είναι δημοκρατία, αυτό λέω σε όλο μου το έργο, στο πιο μεγάλο η ελευθερία ως, η δημοκρατία ως ελευθερία και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, η πολιτική είναι η αρχιτεκτονική παράμετρος που αλλάζει τους συσχετισμούς, όχι η οικονομία. Η οικονομία υποτάσσεται σε αυτό το οποίο διδάσκει η πολιτική. Γίνεται κυρίαρχη και πρωτογενής δύναμη όταν η πολιτική ανήκει στον έναν πολιτικά κυρίαρχο, τον οποίον ελέγχει ο οικονομικό ισχυρός. Ασκήθηκε λογοκρισία στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν τόλμησε να αγγίξει αυτόν που του άσκησε λογοκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι όργανο. Όργανο πολλές φορές και που δεν το ξέρει. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε τι θα σημαίνει εάν το πώς θα οργανωθεί η οικονομία, το πώς θα κατανεμηθεί ο πλούτος, αν θα το συγκεντρώνει ένας ή θα αναδιανεμηθεί, δεν θα εξαρτάται από τη θέληση του ενός, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ακόμα και στο ελάχιστο, εάν θέλει να την ελέγχει, αν συνδυαστούν δύο, το ερώτημα αν συμφωνεί με τις οικονομικές πολιτικές ή με τις εθνικές πολιτικές, η κοινωνία, με μια ερώτηση δημοσκοπική ή το ερώτημα πώς να κατανεμηθεί ο πλούτος, ήταν προϋπόθεση κατά την ίδια έννοια και ποιος θα ευθύνεται για τις πολιτικές που εφαρμόζει ή για τις λαϊλατικές αντιλήψεις που έχει και τα σκάνδαλα που παράγει, άρα ο πολιτικός, υπαγόταν στη δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο, εάν άλλαζαν, θα άλλαζε τελείως το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί υπέρ των κοινωνιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπέρ των κοινωνιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το και θα αναγκαστούν να το δουν σε λίγο, όχι γιατί το λέω εγώ και είμαι μοναδικός που το λέω, αλλά γιατί θα το αναγκάζουν οι συνθήκες. Όσο και αν η διανόηση σήμερα παραμένει ερμητικά έγκλειστη στο σπήλαιο του Μεσαίωνα, του Καντιανού και των άλλων μεσαιωνικών, οι κοινωνίες εξελίσσονται. Με άλλα λόγια, ο κόσμος και οι παράγοντες που προκαλούν την εξέλιξη προχωρούν. Γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ακόμα και οι ηγεμόνες θέλουν να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τις πραγματικότητες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δημιουργούν ένα ολόκληρο οικοδόμημα ιδεολογίας που κατατείνει στο να διασπάσει την πολιτισμική συλλογικότητα των λαών με χίλιους δύο τρόπους, μεταξύ των οποίων και με την οικονομική μετανάστευση και με επίσης με την ίδια την καταστροφή της οικονομικής βάσης των κοινωνιών που είναι η μεσαία τάξη. Με άλλα λόγια, θέλουν και προκαλούν την εξέλιξη, αλλά δημιουργούν και τα αντισώματα, αυτά που θα προκαλέσουν την γένεση του δικαίου της ανάγκης για αυτούς που είχαν και έχασαν, όπως είναι οι κοινωνίες. Και αυτό θα οδηγήσει ακριβώς στη νέα πραγματικότητα. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον. Θα υπάρξει μια μεγάλη κοιλιά ακόμη, ώσπου να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο προς αυτή την κατεύθυνση της μεταβολής πολιτικού συστήματος. Αλλά το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα είναι παρούσα τότε. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κομματοκρατία να λειτουργεί ως καθεστώς κυριαρχίας και κατοχής της χώρας, που μεταβάλλει τον δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό για να λαιλατεί την πραγματικότητα που ζούμε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει μέλλον για τη χώρα. Σε 10 χρόνια η Τουρκία θα έχει γίνει μια υπερδύναμη που δεν θα μπορεί, αν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα να την ανταγωνιστεί, όχι για να υφαρπάσει το δικό της χώρο, αλλά για να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό που έχει. Θα την κάνει μια μπουκιά και θα την απορροφήσει, θα την μεταβάλει σε πρώτη φάση, σε προσάρτημα, δηλαδή σε προτεκτοράτο. Με το χέρι των πολιτικών θα μας πούν και τι θέλατε να κάνουμε, πόλεμο. Το γνωρίζουμε αυτό. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό και θα το αντιμετωπίσουμε αν συνεχίσουμε έτσι και όχι εάν δημιουργήσουμε τους όρους μιας ισχυρής εσωτερικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά Ελλάδας. Διότι πολλοί λένε ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση το κύριο στην Ελλάδα. Είναι η πολιτισμική κρίση. Το να αισθάνεται κανείς ως μέρος της αποικιοκρατίας και όχι ως ανεξάρτητος διανοητικά πολιτισμικά, το να θέλει να λειτουργήσει ως μυρικαστικό με αντανάκλαση ή αντικατοπτρισμούς άλλων που του είπαν ότι είναι πρότυπα, αντί να σκάψει

0: πολιτισμική του ταυτότητα ο Έλληνας και ιδίως οι ηγέτιδες δυνάμεις να ξέρουν το φορτίο που έχουν και φέρνουν μαζί τους και να εμπνέονται από αυτό. Το μέλλον της σημερινής εποχής δεν το διδάσκει ούτε η σκέψη ούτε η πραγματικότητα της νεωτερικότητας. Το διδάσκει όμως ο ελληνικός κόσμος. Αυτός μου ενέπνευσε την έννοια της προόδου που αναφέρεται και διδάσκει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, δηλαδή η πολιτιακή τυπολογία και όχι η ταύτισή τους σε ένα, για να δικαιολογηθούμε ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δεν είναι. Και ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στο δεινό καθεστώς της τουρκοκρατίας, κατάφερε μέσα στα κοινά να διατηρήσει τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν τα καταργήσαμε και μάλιστα τα απαξιώσαμε και τα απαχθανόμαστε. Αν υπάρχει σήμερα, ξέρετε, ένας εμφύλιος στην Ελλάδα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που διδάσκουν ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού από τη συγκρότηση του κράτους ορίζονται δια των πεπραγμένων του κράτους, και ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού ιστορούνται δια των πεπραγμένων του έθνους, δηλαδή της πραγματικότητας των Ελλήνων. Αυτό δηλώνει ότι αν ιστορήσουμε δια του κράτους θα θαυμάσουμε που φτάσαμε στον Εύρο, αν ιστορήσουμε δια των πεπραγμένων του ελληνισμού θα δούμε ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του μείζωνος ελληνισμού, αυτού του ιστορικού ελληνισμού, για την απαξίωση των πολιτισμικών θεμελίων του ελληνικού κόσμου, που αυτή τη στιγμή είναι το προέχον, γιατί αυτό διδάσκει και ποιοι είμαστε και πού πάμε, και γι' αυτό θα ακούσουμε ότι η απέχθεια και η ευθύνη ανάγεται στο παρελθόν. Μας εγκαλούν την τουρκοκρατία και το Βυζάντιο για το κακώς έχειν του ελλαδικού κράτους. Τι μας λένε? Πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος, ας σταθούμε εκεί, πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος ευδοκίμησαν οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα οδηγεί με την όπισθεν στην καταστροφή? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απονομιμοποιεί, γιατί αυτό είναι που τους κάνει να μην θέλουν να συζητήσουν για το παρελθόν του ελληνισμού. Διότι αν βάλουμε το παρελθόν του ελληνισμού για να αξιολογήσουμε το παρόν, τότε θα δούμε πόσο βαθμό απονομιμοποίησης και ευθύνης έχει το πολιτικό καθεστώς της κομματοκρατίας που επικρατεί στη χώρα. Μιας λαιλατικής αντίληψης της χώρας και όχι της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
1: Πριν περάσουμε στο παρόν και το μέλλον του ελληνισμού, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο συνέβη θα πούμε κάποιες λέξεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει το ίδιο νόημα. Ο Φιδίας Παναγιώτου ίδρυσε ένα κόμμα με τον τίτλο Άμεση Δημοκρατία και σε 6 μήνες κέρδισε 4 έδρες στη Βουλή της Κύπρου. Εσείς που έχετε αφιερώσει δεκαετίες στην μελέτη της δημοκρατίας ως θεσμού, βλέπετε σε αυτό ένα πραγματικό δημοκρατικό κίνημα ή ένα κόμμα που χρησιμοποιεί τη γλώσσα της άμεσης δημοκρατίας για να νομοποιήσει ένα νέο τύπο προσωποπαγούς εξουσίας?
0: Ακούστε κάτι. Αυτό το παιδί, τώρα θα το πω για πρώτη φορά, αλλά ίσως δεν πρέπει, αλλά για να εξηγήσω αυτό που συμβαίνει. Αυτό το παιδί έχει ένα κενό γνώσης τρομακτικό. Δεν μπαίνει και στον κόπο να διαβάσει. Επικοινώνησε μαζί μου για να κάνουμε μια συνομιλία και του εξήγησα ότι για να κάνουμε συνομιλία, καταρχήν δεν συνομιλώ με κόμματα, για να με την πρόθεση ότι θέλουν να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να το ενισχύσω δηλαδή για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της κομματικής αντιπαράθεσης, έτσι, από κάποια αφετηρία. Εν πάση περιπτώσει όμως, του εξήγησα αυτά που έπρεπε να του εξηγήσω. Δεν νομίζω ότι άκουσε το παραμικρό. Του συνέστησα να διαβάσει ένα-δύο βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Τι είναι δημοκρατία». Αποκλείεται να το διαβάσει. Εάν το είχε διαβάσει, θα ήξερε ότι δεν μπορεί να μιλάει για άμεση δημοκρατία πρώτα. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση δημοκρατία. Εγώ είμαι άνθρωπος ή δεν είμαι. Η έγκυος είναι ή δεν είναι. Το τραπέζι είναι ή δεν είναι τραπέζι. Επομένως,

0: το άμεση έχει έναν υποκρυπτόμενο σκοπό τον οποίο δημιούργησαν οι άνθρωποι του Μεσαίωνα, να νομιμοποιήσουν και την εκλόγιμη μοναρχία ως δημοκρατία λέγοντάς την έμεση και στη συνέχεια για να εκβάλουν από τα δημοκρατικά καθεστώτα την δημοκρατία και να ταξινομήσουν ως αυθεντική δημοκρατία την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο κύριος και διαπράττει αυτό το οποίο στην πράξη, αυτό το οποίο έκαμαν οι άνθρωποι, οι νεάντερταλ του Μεσαίωνα, οι Καντ, οι Μοντεσκιέ και οι άλλοι που επικαλέστηκα πριν και που επικαλούνται σήμερα, αυτούς επικαλούνται σήμερα όλοι. Ένα είναι αυτό λοιπόν, άρα δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία. Δεύτερον, ο τρόπος που μου έστειλαν ορισμένα κάποια από τις συνομιλίες που διεξήγαγε. Πρώτα-πρώτα, αρκεί να πω σε ποιους προσέφυγε για να κάνει συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν ντράπηκε, αλλά πάντως διαπίστωσα ότι αισθανόταν ωραία. Δεν ξέρω πόσο αυτό δένει με τα καταγώγια, δηλαδή τα καταγώγια της ανθρώπινης παρουσίας με την δημοκρατία. Το επιπλέον είναι ότι οι διάλογοι που ανέπτυξε είναι διάλογοι παιδικής χαράς. Και λυπάμαι γιατί είδα κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι εξίσου αγράμματοι βεβαίως και δεν γνωρίζουν τι είναι δημοκρατία, τι είναι αντιπροσώπευση και τι είναι εκλόγιμη μοναρχία, οι οποίοι στοιχήθηκαν για να αποκτήσουν κόκκους δημοσιότητας για να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Εάν με ρωτάτε γιατί τον ψήφισαν, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που είπα πριν, ότι όταν κανείς θέλει να μουτζώσει τον προηγούμενο γιατί δεν του αρέσει, ψηφίζει ό,τι να είναι, αρκεί να αποτελεί παρέκκληση από αυτό που κάνει ή που διαπράττει η κρατούσα κατάσταση. Μην σας προκαλεί εντύπωση, αύριο το πρωί μπορεί να τον δείτε να τους δείτε να στρέφουν την πλάτη. Λυπάμαι όμως για αυτούς που τον ψήφισαν, διότι σε μια πραγματικότητα που ζει η Κύπρος αυτή τη στιγμή, η Κυπριακή Πολιτεία, το Κυπριακό κράτος, αυτό συνιστά υπονόμευση της πολιτικής συνοχής που πρέπει να έχει το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Δεν νοείται να παίζει στα χαρτιά της δημοσιότητας και τη δημοκρατία και το κυπριακό πρόβλημα, την ύπαρξη της Κυπριακής Πολιτείας. Κάποτε πρέπει και οι ανεύθυνοι να αισθανθούν υπεύθυνοι και να ξέρουν τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο νομίζω οι Κύπροι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτή τη στιγμή. Δεν προμηνύεται καλό μέλλον μέσα από αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις για την Κύπρο.
1: Θέλω να περάσουμε με αφορμή το βιβλίο σας, το οποίο βγήκε και στα ισπανικά, ενώ το βιβλίο για το Ρίγα Θεραίο. Εδώ και πολύ καιρό, πολλούς μήνες μετά την ταινία Ιωάννης Καποδίστριας, έχουμε, ας το πούμε, έχουμε ένα είδος retrospective. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τη γέννηση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, και ποιοι βοήθησαν. Έχουμε μιλήσει και για τον Καποδίστρια και από εδώ πέρα αυτή την εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε εάν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στον Ρίγα Θεραίο, τον οποίο θεωρώ ένα στοχαστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ονειρεύτηκε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Πόσο σημαντικός είναι ο Ρίγας Θεραίος για το 2026 και τι θα έφερνε καινούριο στην κοσμοθέαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
0: Ο Ρίγας είναι ο κορυφαίος αυτού που ήταν το ελληνικό όνειρο της περίοδου της τουρκοκρατίας. Δηλαδή πώς θα συγκροτήσουμε το κράτος της ελληνικής ελευθερίας όταν θα αποτινάξουμε τον Οθωμανικό ζυγό. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι αυτά που λέει ο Ρίγας, που τα λένε και πολλοί άλλοι, να έχετε υπόψη, δεν είναι ο Ρίγας συστηματοποίησε αυτό που το έλεγαν όλοι. κανείς στον ελληνικό κόσμο της τουρκοκρατίας δεν ονειρεύονταν Λουδοβίκους, δηλαδή απολυταρχίες, ελέω Θεού απολυταρχίες. Θέλανε την ανασυγκρότηση του κράτους που ιστορικά εκπροσωπεί το Βυζάντιο, που είναι μία στέγη όπου μέσα υπάρχουν οι πόλεις, τα κοινά, και η κεντρική πολιτεία, που σημαίνει με όρους δημοκρατίας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν οι Ευρωπαίοι, δεν λέω για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν το διανοείται καν, αλλά όταν οι Ευρωπαίοι και δει οι Δυτικοί Ευρωπαίοι στοχάζονται και αγωνίζονται να αποτινάξουν την απολυταρχία, απολυταρχία είναι να είμαι ιδιοκτήτης φεουδάρχης του κράτους και της κοινωνίας. Όταν λοιπόν αγωνίζονται για να αποτινάξουν την απολυταρχία, για να επιβάλλουν την συνταγματική ή εκλόγιμη μοναρχία, δηλαδή ένα πρωτόλιο καθεστώς μη φεουδαλικού τύπου που θα συγκροτεί στοιχειωδώς το δημόσιο χώρο, ο Ρήγας στοχάζεται με τους όρους της πλήρους δημοκρατίας. Δημοκρατία στα κοινά, στο χωριό, στην πόλη, στην περιφέρεια, δημοκρατία στην κεντρική κυβέρνηση και στην κεντρική βουλή, που είναι εισηγητική νόμων και όχι νομοθέτες. Είναι εισηγητική πολιτικών και όχι διακυβέρνησης. Αυτό δηλώνει τι? Αν το προσωποποιήσουμε σε έναν άνθρωπο, είναι η απόσταση ανάμεσα σε ένα βρέφος και σε έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος, μορφωμένος με πτυχία και διδακτορικά, που ζει το τέλος του βίου του, δηλαδή, και που θα ξεκινήσει πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα της ολοκλήρωσης στα 50, 60, 70 χρόνια. Αυτό σηματοδοτεί την προσπάθεια του ελληνικού κόσμου να αναβιώσει ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα. Έχασε το παιχνίδι, ιτήθηκε στην Επανάσταση, για λόγους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε, το έχω εξηγήσει διεξοδικά, αλλά που το φανερώνει η ίδια η πραγματικότητα του Ρήγα. Ήταν εφικτός αυτός ο δρόμος. Δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ήταν ανεπίκαιρο για τον ελληνικό κόσμο, ήταν ανεπίκαιρο για τη Δύση και τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί ήταν ανεπίκαιρη η δημοκρατία. Την στοιχειώδη απελευθέρωση από τη δουλοκτησία ήθελαν οι άνθρωποι και όχι το παντεσπάνι της δημοκρατίας, άρα της πολιτικής ελευθερίας. Και αυτό δεν το ήθελαν ούτε οι στοχαστές του διαφωτισμού. Αυτό λοιπόν δείχνει τη διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και των άλλων, μεταξύ των οποίων και των Δυτικών, αλλά που και το καθεστώς της ΣΥΤΑΣ και της πορείας στη συνέχεια το αναδεικνύει ένα εμβληματικό έργο που έχω την τιμή μαζί με τους συνεργάτες μου στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας να το έχω αναδείξει, γιατί αποκαλύψαμε ότι πρόκειται για έργο του Καποδίστρια και όχι αυτού που ζήτησε ο ίδιος να φέρει το όνομα του βιβλίου για να μην εμφανιστεί ο ίδιος ως συγγραφέας του Νερουλού, που είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αυτό συνεχίζει το δρόμο, γιατί είναι μέσα στο ίδιο κλίμα που χάραξε ο Ρήγας ο Βελεστινλής. Είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας του Ιωάννη Καποδίστρια, εκδόσεις Αρμός. Αν αυτό συνδυαστεί με το τι είναι δημοκρατία και απ' την άλλη το έργο μου «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας», είναι το σώμα που εξηγεί από πού ξεκινήσαμε, με τι όραμα και πού καταλήξαμε. Είπα ότι ο Ρήγας είναι την ολοκλήρωση μιας εξελικτικής διαδρομής και όχι στο βρεφικό στάδιο. Εάν θέλουμε αυτό να το κατανοήσουμε, μπορούμε να συγκρίνουμε το Ρήγα, το πρόταγμα του Ρήγα για την ελληνική δημοκρατία, όχι μόνο και όχι καθόλου μάλιστα με όλους τους άλλους εκπροσώπους του διαφωτισμού, έτσι, αλλά με αυτόν που θεωρείται ο φορέας του λόγου της δημοκρατίας, τον Ρουσό. Ο Ρουσό τι λέει? Ασκεί κριτική στα πολιτεύματα της εποχής. με αφετηρία τη δημοκρατία, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να του ζητήσουν να εφαρμόσει, να φτιάξει ένα σύνταγμα για τη δημοκρατία, οι Κορσικανοί παραδείγματος χάρη ή οι Πολωνοί, το μόνο που δεν κάνει είναι να φτιάξει ένα σύστημα της δημοκρατίας. Δεν κατάλαβε και πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό. Πότε έρχεται, ποιος είναι ο χρόνος της δημοκρατίας. Και δηλώνει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η δημοκρατία στα κράτη της μεγάλης κλίμακας και σε ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι της εποχής του. Δικαίως, διότι δεν τους είναι αναγκαία η δημοκρατία. Ο Ρήγας τι λέει? Ο Ρήγας φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας, δεν ασκεί απλώς κριτική στους άλλους, δεν ασχολείται καν με τους άλλους. Φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας και λέει αυτό θα είναι το πολίτευμα της Ελλάδας όταν θα απελευθερωθεί. Δεν ήταν ανεπίκαιρο το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, ιτήθηκε η επανάσταση δυνάμη της οποίας επευλήθη το απολυταρχικό κράτος της Δύσεως. Αυτό είναι λοιπόν το διαφορετικό μέσα και η γωνία υπό την οποία πρέπει να ερμηνεύσουμε τα ελληνικά πράγματα σήμερα, διότι αναδεικνύει αυτή η ανάγνωση την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας. Την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας σήμερα. Την ανάλυση πρέπει να σημειώσω για όσους ενδιαφέρονται. Το βιβλίο μου «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρήγου Αβελεστιντίου, όπου αναλύω και θέτω σε συγκριτική δοκιμασία το πρόταγμά του και τη σκέψη των Ελλήνων της εποχής για την απελευθέρωση και το πολίτευμα, με αυτά που συμβαίνουν στη Δύση, που είναι «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρήγα Βελεστινλή στις εκδόσεις Αρμός, έχει μεταφραστεί στα βουλγαρικά, στα ρουμανικά και τώρα στα ισπανικά, με την προσθήκη δύο κεφαλαίων βεβαίως για τις ανάγκες της σύγκρισης με τη Δύση που έπρεπε να συνοδευτεί. Μπορούμε λοιπόν μέσα από αυτές τις αναγνώσεις να οδηγηθούμε σε μια τέτοια καινούργια ανάγνωση του ελληνισμού και κυρίως να επιλύσουμε το κεντρικό ζήτημα. Πώς θα βγούμε από το σκοτάδι, από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο έχουμε περιαχθεί και που είναι βαθιά πολιτισμικό, πέραν του ότι είναι πια και οικονομικό και υπαρξιακό για τον ίδιο τον ελληνισμό σήμερα.
1: Ένας συνταγματολόγος είχε πει ότι οι λαοί κοιμούνται. Ο Ρήγας εκτελέστηκε πριν δει την Επανάσταση. Πέθανε για μια ιδέα που δεν είδε να υλοποιείται. Αυτή η τραγωδία, ο στοχαστής που φτάνει πολύ νωρίς, μιλά και για τη σημερινή κατάσταση. Είμαστε κι εμείς σε μια εποχή όπου οι ιδέες είναι πιο μπροστά από τις κοινωνίες που θα τις εφαρμόσουν?
0: Το αντίθετο συμβαίνει. Οι ιδέες ακολουθούν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, εκεί που βρίσκεται κανείς στο νήμα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Σήμερα δεν παράγεται καμία γνώση, καμία ιδέα. Όλες οι ιδέες αναπαράγουν το παρελθόν και έντρομες το φωνάζουν για να μην ξυπνήσουν οι κοινωνίες. Γι' αυτό και τους βλέπετε ότι όλοι μαζί σήμερα στοιχίζονται πίσω από το επιχείρημα ότι εάν αμφισβητήσουν, όπως συμβαίνει με ψηφίζοντας κόμματα με αντισυμβατική συμπεριφορά που είναι εκτός του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, θα πάμε στην οπισθοδρόμηση του αυταρχισμού. Τι λένε? Γίνονται, λέει, ακροδεξιές οι κοινωνίες που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, γιατί δεν είναι με την πρόοδο που εκπροσωπούν αυτοί. Μα οι κοινωνίες ψηφίζουν αντισυμβατικά, γιατί δεν τους δίνεται εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτή η οποία τους συσσωρεύει δεινά και που ανάγεται στο παρελθόν. Δηλαδή την οπισθοδρόμηση και την αντιδραστικότητα την προβάλλουν ως πρόοδο για να ενοχοποιήσουν αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον αμφισβητούν δυνάμει της κατάστασης που τους προκαλεί η αντιδραστικότητά τους, τα δεινά που έχουν. Οι κοινωνίες δεν είναι σώμα για να παράγουν ιδέες. Είναι άθροισμα ατόμων. Θα προκύψει μέσα από την κοινωνία το νέο στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο της γνώσης και τότε θα βγουν και καινούργιες πολιτικές δυνάμεις τις οποίες θα ακούσουν οι κοινωνίες και θα στοιχηθούν μαζί τους γιατί θα ανάγονται στην πρόοδο. Σημασία λοιπόν έχει πως ο ηγέτης, αυτός που θέλει να γίνει ηγέτης, θα μυριστεί αυτό που συμβαίνει στην εποχή του και πως θα στοιχηθεί με το συμφέρον της συλλογικότητας για να τη μεταφέρει στο μέλλον αυτή τη συλλογικότητα, αντλώντας και στηριζόμενος στα εργαλεία της καινούργιας πραγματικότητας που παράγεται. Σήμερα λοιπόν παράγονται ιδέες αντιδραστικές, δεν παράγεται πρόοδος και γι' αυτό οι θεσμοί όπως τα πανεπιστήμια δεν παράγουν τίποτε καινούργιο. Είναι χαρακτηριστικό, πείτε το όπως θέλετε, ότι μπορεί να διαφωνεί κανείς. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι οι έννοιες, η αποκωδικοποίηση των εννοιών έστω, η ανάγνωση του μέλλοντος που συνεπάγεται η αναγνώριση καινούριων παραγόντων όπως η πολιτική με την έννοια της πολιτικής τυπολογίας και όλα τα άλλα, η ανάγνωση του πού βρισκόμαστε, που δεν είμαστε στο τέλος της ολοκλήρωσης αλλά στην αρχή της διαδικασίας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο έργο μου. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά υπάρχουν. Δεν τα προβάλλω ότι είναι η πεμπτουσία, αυτό θα το δείξει το μέλλον. Έχει σημασία όμως να τα δούμε ως βάση προβληματισμού. Αναλογιστείτε γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτός ο διάλογος και κυρίως δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όπως κατανοχήν μεν δημοσιεύονται τα έργα μου γιατί πουλάνε στο εξωτερικό, ιδίως στο γαλλόφωνο κόσμο, αλλά που δεν γίνονται αντικείμενο διαλόγου. Γιατί γίνονται αντικείμενο ανάγνωσης και όχι διαλόγου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό το διατάφτα. Όσες φορές έχει συμβεί να συζητώ για το ζήτημα των εννοιών, για το ζήτημα των παραγόντων, στην αρχή παράγεται αντίδραση ότι αυτά που λέγονται θα μπορούσε να είναι ανοησίες. Στο τέλος ομολογείται ότι αυτά που λένε ή που ισχυρίζονται είναι αδόκιμα και ιδεολογικά διατεταγμένα, αλλά πού καταλήγουν στο τέλος όταν δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα? Δεν το θέλουμε. Δεν μας αρέσει η δημοκρατία, άρα δεν τη βάλουμε στον επιστημονικό ή στον ιδεολογικό διάλογο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι, περιγράφεται με την υπόθεση του Πλάτωνα, την αλληγορία του Πλάτωνα με το σπήλαιο. Φοβούμαστε, ξέρουμε ότι κάτι άλλο υπάρχει έξω, αλλά το φοβούμαστε και μένουμε μέσα στρατευμένοι στο να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να βγει στον ορίζοντα, στο φως της ημέρας. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Επομένως, αν θέλετε, ο λόγος του μέλλοντος υπάρχει, αλλά υπάρχει ως εξαίρεση μοναδική και όχι ως πεδίο διαλόγου που θα ανοίξει τον ορίζοντα σε νέες δυναμικές και σε νέες πραγματικότητες που θα γίνουν και πολιτική πράξη. Είμαστε μακριά από αυτό. Η διανόηση που θα παραγάγει το καινούριο βρίσκεται ακόμη στο παρελθόν εγκατεστημένη. Δεν έχει δει ούτε τα καινούργια γεγονότα που παράγουν το μέλλον, ούτε τις ιδέες. Ζουν ακόμα στον αιώνα της πολιτικής κυριαρχίας. Μη τους αγγίξουν την εγκλόγιμη μοναρχία. Έλεος.
1: Δεν ξέρω τον τρόπο που θα το κλείσουμε όλο, διότι έχουν γεννηθεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Όμως...
0: Αυτό είναι που επεδίωκα, να γύρω ερωτήματα και όχι απαντήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν φτιάχνουμε ένα σύνταγμα αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας που θα αντιτείνεται στην εκλόγιμη μοναρχία. Βάζω τις γενικές αρχές. Δεν είναι ο σκοπός να φτιάξουμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή το σύνταγμα της νέας εποχής. Σημασία έχει να αντιληφθούμε την ιδέα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η στιγμή, το σύνταγμα θα γίνει μόνο του. Θα το φτιάξουν οι ίδιες οι κοινωνίες που θα έχουν μεταβεί στο μέλλον, αλλά ποτέ η διανόηση δεν προηγείται. Κάποιοι κατ' εξαίρεση μέσα από τη διανόηση, δηλαδή μέσα από την κοινωνία, θα βγουν στο ξέφωτο για να διδάξουν το μέλλον. Οι άλλοι διδάσκουν το παρελθόν.
1: Ξέρετε, αυτό το οποίο φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ το συμφέρον τους. Θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα με όλες τις κακουχίες που θα περάσουν και περνούν. Αυτό το οποίο φοβάμαι προσωπικά είναι ότι τα καθεστώτα παντού, όπως είπαμε, γιατί δεν υπάρχει εκλογική μοναρχία μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Επειδή θα καταλάβουν ότι καταστρέφονται, ότι θα διαλυθούν, ότι θα αλλάξει το σύστημα ολόκληρο, φοβάμαι ότι με αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή, με το να δημιουργούν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα θελήσουν να αυτοκαταστραφούν παρά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο στο οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, οι πόλεμοι είναι ένα φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Δεν το παράγουν οι δημοκρατίες, οι μοναρχίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Είναι φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Από τη στιγμή που υπάρχουν κράτη, το ένα κοιτάζει να επωφεληθεί ή να λύσει τις διαφορές του με το άλλο ή να ηγεμονεύσει. Αυτό είναι ένα δεδομένο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και να διερωτηθούμε. Πότε έχουμε περισσότερους πολέμους και πότε λιγότερους? Περισσότεροι πόλεμοι γίνονται όταν οι ηγεμόνες αισθάνονται ανασφαλείς. Ο φόβος, ξέρετε, της απώλειας είναι παραγωγός πολέμου, όπως είναι και συντηρητής της ειρήνης όταν οι ισορροπίες, δηλαδή οι συσχετισμοί, προκαλούν ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Όταν θα δείτε λοιπόν να γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία από τη Ρωσία, θα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τους όρους της ασφάλειας μιας ηγεμονικής δύναμης στην περιοχή. Κατά την ίδια έννοια που υπάρχει και ο πόλεμος στο Ιράν και σε πολλές άλλες χώρες για άλλους λόγους. Όμως υπάρχει και μία γενικότερη αρχή, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα πολιτεύματα έχουν ένα ιστορικό ρόλο να παίξουν όταν έρχεται η στιγμή να τον παίξουν. Όπως τώρα είναι η στιγμή να φύγουμε από την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις, οι οποίες θα προστεθούν στις κλασικές τωρινές αιτίες των πολέμων. Διότι όταν θα μπει στη διαδικασία η αλλαγή πολιτεύματος σε μια χώρα, τότε θα τροφοδοτηθούν αντιδράσεις από τις δυνάμεις ή από αυτούς οι οποίοι θα είναι στην άλλη όχθη για να δημιουργηθούν εσωτερικές αναταράξεις, άρα εσωτερικοί πόλεμοι που δεν θα είναι εμφύλοι, δεν θα είναι μεταξύ των Ελλήνων, παραδείγματος χάρη, αλλά μεταξύ των Ελλήνων και των νέων πληθυσμών οι οποίοι δεν θα είναι ελληνικοί. Η προσπάθεια δηλαδή της διεθνούς των αγορών σήμερα να διασπάσει την πολιτισμική συνοχή έχει να κάνει με τα αμυντικά της σύνδρομα, προβλήματα τα οποία τις επιβάλλουν να ακυρώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια να αμφισβητήσουν το καθεστώς το οποίο ελέγχουν και δυνάμει του οποίου δημιουργούν πλούτο και ηγεμονία. Αυτό λοιπόν, εάν κάνουμε μία προβολή σκέψης και πάμε στο μέλλον, όταν οι κοινωνίες θα συγκροτούν το πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε ότι η πόλεμη θα είναι πιο σκληρή. Σήμερα ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε λήξει εάν είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς και να φτιάξουν ένα της αρεσκίας. Ό,τι γίνονταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, με τη Χιλή, με την Ελλάδα κλπ. Όταν θα έχουμε δημοκρατία και από την άλλη μεριά τη δημοκρατική ολιγαρχία ή κάποιο άλλο ηγεμονικό σχήμα μοναρχίας, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα πρόκειται να αλλάξουν για αλλαγή πολιτεύματος, άρα δια της αλλαγής πολιτεύματος, αλλαγής ηγέτη ουσιαστικά και όχι πολιτεύματος μέσα στο πολιτεύμα. Θα πρόκειται για αλλαγή πολιτείας. Αν λοιπόν αλλάξει η δημοκρατία προς την ολιγαρχία, τότε θα πρέπει και θα οδηγηθεί είτε σε πόλεμο με τον ηγεμόνα που θέλει να το επιβάλλει, είτε σε εσωτερική σφαγή του αντίπαλου κοινωνικού μέρους. Δεν θα αλλάζει κυβέρνηση, θα αλλάζει λαός. Αυτό μας το δείχνει η ιστορία. ας πούμε του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου επικρατούσαν οι δημοκρατικοί, εξολόθρευαν τους ολιγαρχικούς, όπου επικρατούσαν οι ολιγαρχικοί τους δημοκρατικούς. Και βεβαίως να έχουμε κατά νου κάτι, ότι δεν υπάρχουν ιδανικά πολιτεύματα, υπάρχουν φάσεις της ανθρώπινης κατάστασης που πολεμάει για ισορροπίες, για την ευημερία της, για την επιβίωσή της, για την ελευθερία της, και που στον μακρύ χρόνο όμως δείχνει ότι κατατείνει να μοιάσει σε αυτό που είναι η φυσική πραγματικότητα, δηλαδή στην διανομή ή ανακατανομή του πλούτου όσο γίνεται σε μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού, και βεβαίως με όρους ελευθερίας. Το εύζην εν ελευθερία για όλη την κοινωνία και όχι για ορισμένα ηγετικά στρώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή θα ζήσουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την εξέλιξη γιατί δεν μας αρέσει.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω να γίνει και μια παραγωγική αποτίμηση από αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν τη συνομιλία μας. Με καλή θέληση, όπως και εμείς, με καλή θέληση ελπίζω συνομιλούμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα με πρόθεση όσο μπορούμε να γίνουμε αρρωγή ενός ανοίγματος της σκέψης χωρίς παροπίδες στη ζωή μας. Ευχαριστώ.
1: Είδα και εγώ. Νομίζω πήραμε μια γεύση που λείπει από αυτό το δημόσιο διάλογο. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη από αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος. Εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί,
1: τι
5: οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
9: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Διαβασμένος είναι.
11: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
10: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
11: Εδώ έχουμε την μητρό. Ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
10: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάφη. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Κοεντζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, θα σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μπουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσει ο συνερμό, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τόσε μέρε. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
11: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
10: Τότε είχαμε ελπίδα.
11: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
10: Ναι, και εγώ θέλω, αφήνουμε. Αλλά θα γίνω κακός.
11: Θέλετε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
10: όχι,
11: κάνει.
10: Μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
11: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
10: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
11: Αγαπημένο σας Έλληνα σκηνοθέτη.
10: Ο Κακλέας.
11: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτη?
10: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία. Αλλά.
11: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
10: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
11: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
10: Βέβαια, συνεχώς.
11: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
10: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
11: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες τον ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
10: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
11: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
10: Με αγάπη, δεν ξέρω.
11: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
10: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Για
0: Καλώς
1: καλά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: τα
0: μεγάλη
1: απάντησα.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται «Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ». Είναι διασκευή ενός έργου του King που έχει πηχτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε νόμες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξενού. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να μην κρατήσω μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια. Που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες... Νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, είπε.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μποστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος. Και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήτανε τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι ουσιαστικά, δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήτανε άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι εμπειρία έχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε πόσο δεν είχαν κακή
0: ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί. Κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να... η απασχόλησή μας είναι... έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουν πιο... έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε,
1: ναι,
0: πούνε
1: και θα
0: ότι...
1: Ναι, και θα κριθείς και θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε. Και όποτε αν μου πεις εξηγία για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 303 εκατομμύρια έγγραφα. Ακού, άξον.
0: Ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έχετε...
1: όποιος πει κάτι, το καθαρίζουν. Πολύ απλά, από τον Πάπα, λένε ότι ο Πάπας, ο προηγούμενος, είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά,
1: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω. Ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα παντρευό.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγγι, γιατί δεν του γούσταρε. Του έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την
1: ελευθερία. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω την Γροιλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει ακόμα.
0: Άτυπη λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεμτζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είδε, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε λίγο κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά πόσο.
1: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα παλιά, ναι. Αρχικά. Δεν θέλω, θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ, Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει, θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα, μα πλακώσουν. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς τα λένε αυτά, θα κάνουν, λέει, ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελε να πάρω το Γεωργιάδη να πω... Ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες. Να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα. Ας πούμε, πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει, ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου, και δεν σου δίνουμε να. Κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μου είναι και καλά η ΔΕΗ. Λες, μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπαρματσέ.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος, μας κοστίζει, να σου κοστίζει. Ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφών πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και... Μόνιμος μια τέτοια κόντρα. Έχουμε βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευότανε με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκισείς τα σεξουαλικά. Λαϊκισείς τα οικονομικά. Λαϊκισείς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι.

0: πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροπη και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον. Δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
1: παιδιά,
0: όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25 που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας, να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγείς τους κατευθύνουν.
0: Να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι, εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να... Την πάρτη μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμό για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τη οικογένεια. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πει είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει. Θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει να οικονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέπτομαι με συμβουλή. 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν από τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι. Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 ή 2:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, μπάβλεκοι, σαδούλοι που είναι και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν ντρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να το δίνουν, λέει μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με... και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι και έρχεται η τετραετία που δείχνει ή το έτος δείχνει το ποθενέσαι και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουμε.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ αν ήμουν εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε, χτύπησε την κυρία, χτύπησε τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτό το δίπολο από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι.

0: και ο κόσμος πλέον έχει.
1: Μαργαρίτη μου, παιδεία θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10% ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκινήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουν,
0: να
1: σκοτώνει ένας τον άλλος.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας, ναι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν, έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι, ναι, δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο, θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου βρώμα για σου, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότο.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, ναι, ναι, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν δικαίο όμως τα άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά τα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Αλλά γίνονται... που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Να τα ξαφέρουμε από την... Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς με τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή. Καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγαν κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό, ναι, με τα χέρια.
1: Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: ναι, το βλέπουμε σαν να μην.
1: Σπαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Τρακώνει τον κόσμο, ωραίο. Ναι. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες? Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε, σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει? Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς το κάνουν για το θεαφή, είναι, και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα? Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος
1: που... Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι,
0: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό. Προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανοίγω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εγώ για να ανοίγω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί,
0: ή...
1: αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Μα
0: πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευελπιστήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλετε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνη τη εποχή. Που ναι. Κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: σε πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει στο τέλος της καριέρας τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
1: Όχι αυτοί που πολύ ακούγονται πάντως.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ θέλω,
0: αφήνουμε...
1: αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από ότι. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας. Και αυτοκτονούν, παρατάν τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω. Γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200 Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά. Ξέρω τη σειρά μου, ναι, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι. Τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί. Αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσική, σκηνογράφοι, χορογράφοι. Ενδυματολογεί τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω, αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάποιος αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί, έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρόνων. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνοιση μεγαλύτερη. Ένα τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, το κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα
0: στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω, είμαι, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν, είμαι κι εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ, μετά από τα χρόνια, σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε, α, καλός είναι. Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες, ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό. Ναι.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει, ναι, δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
0: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει ένα κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας καμιά σφαλιά, mm-hmm, κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm, μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια, λέω, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
0: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20 το 30 το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
0: Πινόκιο.
1: Του Πινόκιο.
0: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ, δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάσεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
0: Βιωματικό.
1: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
0: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
1: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
0: Ή να έχουν και μία άκρη.
1: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
0: Είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη σοφία.
0: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μια κουβέντα, ναι, με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι...
1: Είναι έγκλημα.
0: Ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
1: Και στο προσάπτωσαν παράσημο τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βοσατζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας, ας πούμε. Αλλά δεν έγραφε Μποσαντζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Της λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες. Μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα. Αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίγε. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να ανέχεις 30 χρόνια. Κι αν πρέπει να ανέχεις. Ας πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα και λέω τι ωραίος υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι, χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες, απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ, είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και... Είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Ήταν κατά καιρούς αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε. Και μάπα να είναι και να παίζω κάπου και να μου πει ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδέρφοι και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
0: Βράζανε μέσα τους.
1: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω: Καθίστε ρε πέντε λεπτά να τα πούμε. Γάμο. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρέες σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
0: Ένας
1: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, πώς πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το... Πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκι τη και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... Πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος, είσαι... Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
1: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
0: Όχι, να το επιζητάς.
1: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις. Να...
0: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας, θα λέγα.
0: Ο Γιάννης Κακλέας.
1: Ναι, παίζει ρόλο και η...
0: Προσωπική φιλία που έχετε,
1: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας πάντα, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να σου δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίζω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφέρθηκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτώθης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους... Αυτός που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
1: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ Σιμώ Αυλονίτης ήταν ένας ενστικτώδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό. Έχει πεθάνει τώρα ο Ηλίας ο λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι. Τίνιες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία. Αλλά... Έπαιζε τα ζωμάρε, α πούμε, επιτρέψει.
0: Πιο ελαφριά, α πούμε.
1: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα. Τον τρελό του Γκόγκολ. Το ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικό.
0: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικό. Σε μια ταινία,
1: ναι,
0: από αυτέ.
1: Τον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Τον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογέ σου. Το τι θέλει εσύ που πα να σπρώξει. Α πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Αλλά, το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια πρέπει να το αναφέρεις καθόλου και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
0: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο.
1: Ελπίζω
0: είναι,
1: να μην.
0: Είναι λόγια ενός ανθρώπου. Έτσι. Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το. Για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
1: Μακάρι. Αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού στο Μάνα Κουράγιο και είχα μείνει η Κάγελο που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά προς το άλλο, ας μη που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
0: Ναι.
1: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Παπάδες έκανε.
0: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Ήτανε,
1: ό,τι
0: έφευγε είναι από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
1: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πως έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Mm. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
0: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
1: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
0: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
1: Ό,τι μας εμπιστεύουν.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένος σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για, μας κατατάσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
0: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
1: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να ελύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
0: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, και ξαφνικά τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό πάλι στους Μαραγδί, σε μια ταινία.
1: Κόπλο,
0: μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
1: Αν έχω πει όχι.
0: Στην τηλεόραση.
1: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω.
0: Ναι.
1: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Και μου λέει, κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
0: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια. Συνεχώς.
0: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πείσματά μας, όχι, θα το κάνω έτσι.
0: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδήμα σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη.
0: Αυτό...
1: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε από το πρωί στο βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω, παράτα, να μην πω τίποτα, και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος αν, ή το κάνει, ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνει, δεν κάνω. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά της. Τι μάπα τώρα, ετοιμάσαι, μην με απασχολεί, μην πλακίζει από τα δικά μου. Και το γράφει, λέω, έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα, είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε, θέλει μουσικέ τρελέ, σαν τον αυτόν που ήταν με το. Πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
0: All That Jazz.
1: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Τέλος πάντων, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουλβαράκι, ένα...
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
1: θα του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω σου. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
0: Οι συνθήκες,
1: τα πάντα. Ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλος σκηνοθέτης να κάνει. Δεν είναι πήρα φορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να ναι. Κάτω να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση, όποιος δεν έχει δει.
0: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη?
1: Η τρέλα της μου αρέσει και έχουμε πριν την... Όπως σκεφτεί, με υφίσταται.
0: Ο καθένας το κουμπί του άλλου.
1: Ο καλύτερος, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας, αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι καλά. Είναι ο άνθρωπος μου, όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι, πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζωή μου λέει να είχα ένα πιστόλι, του σκότωνα. Λέω ρε, εμείς αγάπη, δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σπίτι, εντάξει, άσε να πει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική, που είπαμε.
0: Ανυπόμονη.
1: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπες σωστή την λέξη. Ας πούμε, ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέντης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα, όπως είναι και η κόρη μου.
0: Έχει πάρει.
1: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Να τη στραγγαλίσω και τη.
0: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
1: Σε ένα γύρισμα.
0: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά? Ή...
1: Νομίζω, ναι.
0: Και των δύο, ε.
1: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι, οπωσδήποτε. Και εγώ μια τρελή, όπως.
0: Και τέριαξε.
1: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
0: 35 χρόνια.
1: Άμα δεν τέριαξε, τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
0: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
1: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γυρομαλάκα.
0: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
1: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση του Μπράντο. Που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν αρχίζεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%. Αν πούμε ότι το πιάνεις, δεν θα στο 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
0: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο, έτσι. Σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έκανες?
1: Στίβο, δέκαθλο.
0: Στίβο.
1: Και ακόντιο, ειδικά πιο εξειδικευμένα.
0: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου, σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό,
1: ναι.
0: Στο θέατρο.
1: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, αν μου πεις κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, πρέπει να σου πω, στρατιώτης.
0: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
1: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
0: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
1: Με αγάπη, δεν ξέρω. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
0: Ήταν φιλμ.
1: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
0: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
1: Πιο πολύ πεγμένη ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά, έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο
0: Κυριάκος. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
1: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις εποχής.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλακές. Μια ιστοριούλα τατούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
0: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
1: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
0: Ναι.
1: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
0: Ο Στίβ Ντούζος. Στίβ Ντούζος.
1: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
0: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
1: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
0: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
1: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις. Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις και ένα σουβλάκι. Μου λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λένε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγιε κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
0: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
1: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει μέχρι τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΠΕΕΦ, μαλακίες. Και μέχρι να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά και αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχεις. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριάσω.
0: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
1: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
0: Ναι.
1: Όσο λύσεις πάνω για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτών. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά.
0: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
1: Μα είχαμε κάνει τότε και τη Βουλιαγμένη.
0: Τη Βουλιαγμένη.
1: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Βουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας σαν παρέα. Κάναμε
0: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
1: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Το Σπυριδάκη, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλη η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα. Και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση, η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέρ. Και είχαμε, εμείς δεν είχαμε Ζεμπρεμιέρ, όχι στο Φίασο. Είμασταν τα λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει και δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
0: Τον έβαζε κάτω.
1: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, σαν η οποία έρχονταν έτσι στο θέατρο.
0: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
1: Μόλις έβγαινε συμπίστα, τα δίνω όλα.
0: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
1: Γιατί
0: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
1: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επιχειρότητας. Όταν τώρα... Πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει, τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
1: Έχει παγιατέψει.
0: Έχει, ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
1: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γροιλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
0: Δεν είναι,
1: αυτό δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
1: ότι παίρνεις μέρος ενός άλλου.
0: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κάποια σκήμενα.
1: Όχι, πάντα γράφαμε
0: στην επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
1: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
0: Ναι.
1: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη Ελακούκλα μου κάτω από το αεροπλάνο, με τον Καραμάλι, λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στο Πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστς αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ηθοποιοί ήταν καλοί, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα. Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
0: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
1: Όχι.
0: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Όχι, αλλά... Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα του, τα γραπτά του. Εάν τώρα πει σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
0: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
1: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά μου που έχει γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
0: επικαιρότητα,
1: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και σήκανε. Δεν
0: θυμάσαι εσύ από όλο αυτό. Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα. Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως. Ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω. Ούτε... Είμαι μου και καμάρι μου που λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο δηλαδή. Λες πώς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
0: Λίγο πριν έρθεις εδώ έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος. Α, σε ένα θεατρικό του.
1: Ρώτησε.
0: Έχει.
1: Ρώτησε και πότσε.
0: Στο... Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς το λέγει ο Γιώργος.
0: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι. Ένα... Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα ποιο.
1: Ψάξεις στη ζωή μας.
0: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
1: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
0: Και έχει τώρα
1: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατά εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
0: Μουσικοχορευτικές, αλλά... χορευές.
1: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
0: Ναι, όχι, αλλά...
1: Όχι, ο ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
1: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
0: ήταν παιχνιδίσματα.
1: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
0: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
1: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
0: θέλω το χειροκρότημα.
1: Σε ένα λεπτάκι
0: ναι,
1: είχε μια νύξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
0: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
1: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
0: ναι,
1: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, υβρίζουν
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιώλη, κάτι...
0: Να, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
1: Είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε παγωμένη, στα μπουζούκια απάθμιση, για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
1: Διάβαζα ότι... Στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβριο ναι, μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι, 5.000 μπουκάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές, γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και... Αυτό δείχνει όμως και κατά διακοινωνική.
0: Είναι για το φαίνεστε, λειτουργούμε για το φαίνεστε.
1: Ναι, το φαίνεστε, αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει, είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το 5. Και λέει έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: όσο
0: και μετά...
1: βρέχει λέγει.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, okay, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μία μικρή
1: αποτίμηση.
0: Η δική σου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και...
1: ψέματα,
0: μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
1: Βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
0: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
1: Ψυχούλα. Και εκφρασής πανελλήνιος.
0: Τάθης Ψάλτης.
1: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
0: Χατζηχρήστος.
1: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, Τα ρέστα μου.
0: Κώστας Βουτσάς.
1: Εργάτης.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Σωτήρης Μουστάκας.
1: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν

0: Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι το επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιανόπουλο, τον θεωρούσα πολύ καλό ηθοποιό.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούστανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντα να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πίτ κάπου, ότι... εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είμαι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Που και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια αυτά έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα συλλέκτη και με πήρε στο λαιμό του. Γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε, Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ. Με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι. Γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννη Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι, ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μοιράσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πουλάω αυτά. Ναι.
1: Είδε συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ. Απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις.

0: Όχι, κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλό άνθρωπο, όχι καλό ηθοποιό και καλλιτέχνη. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος, όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ. Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία ρε παιδιά, υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Κωνσταντζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω
0: Μη μου έβγεις τώρα,
1: και
0: έχω να πάω μια ώρα τρέχω.
1: να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1 δέκατο από αυτά που
0: Δεν
1: πραγματικά
0: περιγράφεται μια
1: δεν.
0: ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας σφίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το
0: Αγάπη
1: κάνω. Είναι τιμή για μένα,
0: μου. Να σε καλά, μην
1: πραγματικά.
0: λες τέτοια.
1: Θεωρώ
0: Δεν είναι
1: ότι
0: ο
1: αυτή η εκπομπή,
0: αρχιεπίσκοπος.
1: η σημερινή, θεωρώ
0: Ούτε
1: ότι
0: ο Τραμπ.
1: κι όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το
0: Νομίζω
1: κεφάλι
0: υπάρχουν
1: τους.
0: πολλοί αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας το σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει
1: Ναι.
0: κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Ας μην. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή
0: Ευχαριστώ πάρα
1: συνέχεια.
0: πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και 5 πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω.
2: Δείξε μου τον φίλο σου.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.